Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ενώ στην παρέα μας είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως σχεδόν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού, στην φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λοιπόν σήμερα, όπως κάνει κάθε Τρίτη, θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον περισσότερο αθλητικό, θα λέγαμε. Το έχουμε καθιερώσει, δηλαδή δύο μέρες της εβδομάδας τις έχουμε καθιερώσει. Η Τρίτη είναι μια μέρα με την οποία ασχολούμαστε με το ρομαντικό κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή δεν μεταδίδουμε γεγονότα, ιστορίες και ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή. Πηγαίνουμε πίσω, κάνουμε κάποιες έρευνες, παρουσιάζουμε κάποια γεγονότα και σήμερα μάλιστα θα γυρίσουμε πολλά, πολλά χρόνια πίσω σε μια ιστορική μορφή που νομίζω ότι θα σας κρατήσει η ιστορία του, η περιπέτειά του, εγκλωβισμένους στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας, με την καλή έννοια της λέξης εγκλωβισμένος. Αυτά κάθε Τρίτη και την Παρασκευή έχουμε τον τύπο της εποχής, όπου γυρίζουμε πίσω σε εποχές άλλες, διαβάζοντας εφημερίδες, είτε αθλητικές τη μία εβδομάδα είτε πολιτικές την επομένη. Αυτές είναι οι καθιερωμένες δύο ζώνες μέσα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν πρόλαβαν οι φίλαθλοι του τότε, και όταν λέμε του τότε μιλάμε την εποχή του πολέμου, να τον χαρούν όσο θα ήθελαν, γιατί έφυγε μέσα στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο 22 μέρες μετά το όχι που είπε ο ελληνικός λαός προς τους Ιταλούς κατακτητές. Ο Μίμης Πιεράκος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού αθλητισμού. Σκοτώθηκε σε μια περιοχή στη Βόρεια Ήπειρο, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, στις 18 Νοέμβρη του 1940. Θα δούμε λεπτομέρειες τι έγινε, το συμβάν, πώς αντιμετώπισε ο τύπος της εποχής το χαμό ενός διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και βέβαια τι έγινε μετά, γιατί το συγκλονιστικό της ιστορίας είναι ότι ο Πιεράκος και άλλοι αγωνιστές που έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους στον πόλεμο για την πατρίδα έμειναν εκεί για πολλά χρόνια μετά θάνατον, μέχρι να κινηθεί μια διαδικασία 10 χρόνια μετά από τον αδελφό του Μίμη Πιεράκου, τον Στέφανο Πιεράκου, και αυτός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, για να επιστρεφούν τα οστά στην Ελλάδα και να γίνει ταφή εδώ. Ποιος ήταν ο Μίμης Πιεράκος? Να πάμε πρώτα απ' όλα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε στο Γήθιο το 1906. Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε από πολύ μικρός, σε ηλικία 20 ετών είχε γραφτεί στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, καθότι με την οικογένειά του έτσι είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Αμέσως τον είδαν, γειτονιά είναι, από τον Παναθηναϊκό, και τον πήραν εκεί αρχικά στα Τσικό. Έπαιξε 2 χρόνια μόνο έναν αγώνα για το πρωτάθλημα κόντρα στο Γουδί, και μετά το 28 άρχισε ουσιαστικά να μπαίνει στην πρώτη ομάδα. Έμεινε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 33 την πρώτη φορά, γιατί ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό, αλλά το 33 πήρε μεταγραφή και πήγε στην Κύπρο, όπου ήταν παίκτης προπονητής μαζί στην ιστορική Ανόρθωση. Έμεινε στην Κύπρο μέχρι το 1936, ήταν μια εποχή που πήγαιναν αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, Ελλαδίτες μάλλον ποδοσφαιριστές, στην Κύπρο, γιατί τότε ξεκινούσε το πρωτάθλημα, και μάλιστα το 33 που έφτασε στην Κύπρο ο Μίμης Πιεράκος ως παίκτης και προπονητής της Ανόρθωσης, αμοχώς του, ήταν η χρονιά που έγινε για πρώτη φορά το Παγκύπριο πρωτάθλημα. Το 36 επιστρέφει στην Ελλάδα, αγωνίζεται φυσικά πάλι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό, μέχρι το 1940, οπότε και ξεσπά ο πόλεμος. Από το 31 μέχρι το 33, στην πρώτη περίοδο που φορούσε το τριφύλι,
Είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον και του εκλέκτορα της εθνικής μας ομάδας, έχοντας 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη διετία, όπου κατάφερε να πετύχει και ένα γκολ. Όταν εντάχθηκε το 26 στον Παναθηναϊκό, ήταν αναπληρωματικό στην αρχή του καλού τότε επιθετικού του Μιχάλη Παπαδόπουλου και, όπως είπαμε, μπόρεσε να παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Γουδί. Στη συνέχεια όμως, από το 28 και μετά, όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά πρωταγωνίστησε συνολικά στην καριέρα του όσο φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1929-30, του Κυπέλλου Ελλάδας το 1940, λίγο πριν φύγει από την ζωή, και σε πολλές άλλες επιτυχίες, τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά. Όταν έπεσε και στις δύο φορές και στις δύο έτσι περιόδους που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο βασικός σκόρερ, ο γκολτζής, έτσι που έλεγαν τότε, του Παναθηναϊκού, τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσο και στο Αθηναϊκό. Και θα το δούμε αυτό τι εννοούμε, γιατί πρώτα απ' όλα θα σας πω τώρα τον αριθμό των τερμάτων και μην ξαφνιαστείτε, γιατί τα παιχνίδια τότε ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή, αν ακούσετε ότι την χρονιά 29-30 πέτυχε 4 γκολ, θα πείτε, καλά, τι γκολτζής είναι αυτός. Όμως οι αγώνες τότε ήταν 5-6 για το πρωτάθλημα, έτσι. Το 29-30 όντως πέτυχε 4 τέρματα, το 30-31 10 γκολ και το 32-33 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Νοτίου Ομίλου στο πρωτάθλημα τώρα, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Στην Αθήνα, στο Πρωτάθλημα Αθηνών, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με 18 γκολ τη χρονιά 1937-38. 18 γκολ, τώρα μιλάμε έτσι για πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα 4 παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική ομάδα αξίζει να τα αναφέρουμε. Από το 31 στο 33, όπως είπαμε, σε αυτά πέτυχε ένα γκολ στον αγώνα κόντρα στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας για το τρίτο βαλκανικό κύπελο εθνών. Και να τα πάρουμε με τη σειρά, το 31 παίζει στις 13 του Δεκέμβρη στη Λεωφόρο κόντρα στην Ουγγαρία, χάσαμε τότε 4-2, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν φιλικό παιχνίδι. Στις 3 Ιουνίου του 1933 παίζει στο Βουκουρέστι για το τρίτο βαλκανικό κύπελο, είναι ο αγώνας που σας είπαμε κόντρα στην Ιουγκοσλαβία, έχασε η Ελλάδα με 5-3, πέτυχε το τρίτο ελληνικό γκολ στο 89 ο Μίμης ο Πιεράκος. Και μετά πάμε 5 μέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1933, πάλι στο Βουκουρέστι, πάλι για το τρίτο βαλκανικό κύπελο, Ρουμανία-Ελλάδα 1-0. Παίζει και σε αυτόν τον αγώνα, όπως παίζει και στον επόμενο αγώνα του βαλκανικού κυπέλου, στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου του 1933, κοντά στη Βουλγαρία, όπου χάσαμε με 2-0. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες, θα δούμε πολλά. Θα δούμε τη συμμετοχή του στην μεικτή ομάδα ΠΟΚ. ΠΟΚ τότε τι ήταν, οι τρεις της Αθήνας και του Πειραιά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Κωνσταντινούπολης. Το ΚΑΠΑ είναι για την ΑΕΚ. Έτσι. Αγωνίστηκε και εκεί και έπαιξε σε αρκετούς διεθνείς αγώνες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια της εποχής εκείνης που χάθηκε στα βουνά της Αλβανίας ο Μίμης Πιεράκος. Είναι τραγούδια που έχετε ακούσει, είναι τραγούδια από τη θρηλυκή Σοφία Βέμπο, είναι τραγούδια του Νίκου Γούναρη, τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, της Δανάης Στρατηγοπούλου, αξεπέραστη Δανάη, και θα μας θυμίσουν εκείνη την περίοδο, την τόσο έντονη περίοδο, στην οποία και άφησε την τελευταία του πνοή μαχόμενος για την Ελλάδα ο Μίμης Πιεράκος. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, από τη Σοφία Βέμπο τώρα, σε στίχους του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.

Είπαμε για το μεγάλο έρωτα της Σοφίας Βέμπο, το Μίμη Τραϊφορό, όχι μόνο έρωτα, έρωτας που καρποφόρησε, έτσι. 21 χρόνια παντρεμένη από το 1957 μέχρι το θάνατο της Σοφίας Βέμπο το 1978. Η Βέμπο, να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται, είναι ότι έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 68 ετών. Με τον Μίμη Τραϊφόρο απέκτησαν και ένα παιδί, την Χάιδο Τραϊφόρου. Λοιπόν, πάμε στα του Μίμη Πιεράκου. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε το 28, ουσιαστικά που μπήκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή, με προπονητή τον Ούγγρο Γιώζεφ Κιούνσλερ, τότε όταν μιλάγαμε για ουγγρικό ποδόσφαιρο και αυστριακό ποδόσφαιρο. Έτσι ήταν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές μηχανές εκείνης της εποχής. Ήταν η Wunder Team, η περίφημη Αυστριακή, και ήταν και το Ουγγρικό που ήταν μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, ακόμα και πριν από την έλευση του μεγάλου Ferenc Puskas. Έτσι λοιπόν έρχονταν Ούγγροι και Αυστριακοί προπονητές, αρκετοί στην Ελλάδα, για να διδάξουν την τεχνική του ποδοσφαίρου. Ποιο είναι το ποδόσφαιρο και πώς παίζεται. Γιατί ταλέντο υπήρχε εδώ μεγάλο, αλλά ήταν καλό να ήξερες και ορισμένα θέματα τεχνικής για το πώς διαμορφωνόταν τότε το ποδόσφαιρο. Γιώζεφ Κιούνσλερ λοιπόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και οι παίκτες που ήταν μαζί με τον Μίμη Πιεράκου ήταν ο αδερφός του Στέφανος, ο Μίμης Βασιλείου, ο Σπύρος Υποφάντης, ο Διομήδης Σημεωνίδης, ο Αντώνης Μιγιάκης, έτσι, και ο Ξανθός Άγγελος. Ο Άγγελος Μεσάρης, μια άλλη μεγάλη ιστορία, που και αυτή η ιστορία είναι για να υποθεί και να γίνει εκπομπή και είναι μέσα στον σχεδιασμό. Έτσι, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ την μπάλα που του αναλογούσε, και για να βγάλει όλο αυτό το τεράστιο ταλέντο του, γιατί κυνηγήθηκε από την εξουσία αλλά και ενδεχομένως και από την ίδια του την ομάδα, λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων, ήταν δηλωμένος κομμουνιστής. Λοιπόν, ο Μίμης Πιεράκος κατάφερε να κερδίσει 7 πρωταθλήματα Αθηνών. Έτσι, και όπως είπαμε, ένα Πανελλήνιο και ένα κύπελο Ελλάδα.

Και επίσης ήταν ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Την 1η Ιουνίου του 1930 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε έγινε ένας αγώνας που ήταν πραγματικό ντέρμπι και με μεγάλη ένταση ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων. Πριν από το παιχνίδι, ο ένας κοροϊδεύε τον άλλον. Ξέρετε τότε πώς ήταν τα πράγματα, λίγο πιο όμορφα, ρομαντικά και γνήσια, αλλά είχαν και την πλακίτσα τους. Οι Ολυμπιακοί έλεγαν: θα σας ποδοπατήσουμε, θα σας κονιορτοποιήσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Τελικά εμφανίζεται ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος μαγεύει μέσα στο αγωνιστικό χαλί, που δεν ήταν χαλί τότε, έτσι ήταν χώμα, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και παίρνει τη νίκη με το εκοφαντικό 8-2. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε βάρος του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά εικόνες υπάρχουν, φωτογραφίες της εποχής που έχουν βγει με φέρετρα φίλοι του Παναθηναϊκού και κάνουν πλάκα στους φίλους του Ολυμπιακού ότι τους έχουν κηδεύσει μετά από αυτή την μεγάλη νίκη. Ήταν λοιπόν μέσα σε αυτή την ομάδα και αγωνίστηκε και ο Μίμης Πιεράκος. Να πούμε ότι στον αγώνα αυτό πέτυχε και 2 γκολ. Επίσης να πούμε ότι του είχαν κολλήσει και ένα παρατσούκλι, τον λέγανε Μπρακ, έτσι το φώναζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ήταν η χρονιά εκείνη, τέλος πάντων, το 1930 που αναδείχθηκε αίτητος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Σας είπα πριν και χρωστάω να σας πω και για τις επαφές που είχε, μάλλον τις συμμετοχές που είχε στους αγώνες της μεικτής ΠΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Κωνσταντινούπολης και ΑΕΚ. Παίζουν λοιπόν σε διεθνή φιλικά παιχνίδια με την μεικτή της Γαλατά Σαράι και την Φενέρε Μπαχτσέ και έναν άλλο αγώνα με τη Φενέρε Μπαχτσέ όπου πετυχαίνει και ένα γκολ μάλιστα ο Πιεράκος. 30 Οκτωβρίου του 1931 στην Κωνσταντινούπολη παίζει η μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρε Μπαχτσέ με τη μεικτή ΠΟΚ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. 1 Νοέμβρη του 1931 πάλι στην Κωνσταντινούπολη στο ίδιο τουρνουά, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ, μεικτή ΠΟΚ 1-1. Εδώ βάζει γκολ ο Μίμης Πιεράκος στο 13ο λεπτό. 3 Γενάρη τώρα του 1932 στη Λεωφόρο, μεικτή ΠΟΚ, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ. Ήρθαν μετά δηλαδή οι Τούρκοι στην Αθήνα σε ανταπόδοση. Η μεικτή ΠΟΚ κερδίζει με 4-1 εκείνο το παιχνίδι και λίγες μέρες μετά, στις 6 του Γενάρη του 1932 και πάλι στη Λεωφόρο, η μεικτή ΠΟΚ υποδέχεται τη μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ και το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2. Σοφία Βέμπο και πάλι βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.

βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό του τσούρμο κουβαλά. Και τα βρήκα ημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελίγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, κράτσι, να μην

κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στ' αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ Τσιάνο, θα σκοτωθώ Τσιάνο, γιατί σε λίγο και θα τύρω.

Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία, γιατί πράγματι είναι συγκλονιστική. Αφού σας δώσαμε τα στοιχεία του ποιος ήταν εντός αγωνιστικών χώρων ο Μίμης Πιεράκος, θα δούμε τώρα και πώς ήταν και στην προσωπική του ζωή ο χαρακτήρας του. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γραφτεί με τίτλο «Λεωφόρος Σειρών» από τον Ανδρέα Οικονόμου, το οποίο μεταξύ άλλων ιστοριών για τον Παναθηναϊκό εξιστορεί και την περιπέτεια της οικογένειας Πιεράκου. Και τι περιπέτεια. Ο αδερφός του Μίμη Πιεράκου, ο Τάκης Πιεράκος, ήταν υποαξιωματικός της αεροπορίας και είχε σκοτωθεί πριν κηρυχθεί ο πόλεμος με την πτώση ενός Μπρεγκέ 14. Ήταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής. Και αμέσως μετά το συμβάν αυτό χάνεται ο πατέρας της οικογένειας από τη στεναχώρια του που έχασε το παιδί του, τον Τάκη. Μένουν έτσι 4 αδέρφια, ο Μίμης, ο Στέφανος, ο Γιάννης και η Μαρία, είναι το μοναδικό κορίτσι και η μητέρα τους φυσικά. Ξεσπά ο πόλεμος, σιρήνες, συναγερμοί, αναστατώνεται η Αθήνα και φτάνουμε λίγες μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου στο σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χτυπάει το κουδούνι και την πόρτα ανοίγει ο Στέφανος, ο αδερφός του Μίμη, ο οποίος είναι ανθυποσμηναγός, έτσι. Διαταγή να έρθετε μαζί μας. Κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ο Μίμης πετάγεται σαν καρφί από το σαλόνι που καθόταν, ντύνεται βιαστικά, γρήγορα, φυλάει την αδερφή του και λέει θα έρθω κι εγώ μαζί με τον αδερφό μου. Ζήτω η Ελλάδα, θα πάω κι εγώ ως εθελοντής. Ήταν η τελευταία φορά που τον αντίκριζε η οικογένειά του. Στο βιβλίο μέσα αναφέρονται μερικά από τα πράγματα που έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Τα αναφέρει ο Ανδρέας Οικονόμου με έτσι πολύ έντονο τρόπο. Έπαιζα πάντα στην επίθεση, έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Θέλω να πάω μπροστά, να είμαι από εκείνους που θα κερδίσουν πρώτη τη νίκη. Εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησε και κατατάχθηκε στο στρατό ο Πιεράκος, έτσι, με δική του πρωτοβουλία, θελοντής, το επαναλαμβάνουμε αυτό, τον πιάνει ο πλαρχηγός και ήταν στην Αθήνα, σε ένα τάγμα στην Αθήνα, και του λέει θα παραμείνεις εσύ εδώ πέρα. Έτσι. Λέει όχι, όχι, εγώ, να, αυτό που σας είπα, θέλω να είμαι μπροστά, να είμαι στην επίθεση για να μπορώ να καθοδηγώ την ομάδα μου στη νίκη. Και παραλληλισμός τώρα, έτσι, από έναν αγώνα ποδοσφαιρικό σε μια πολεμική μάχη. Φεύγει λοιπόν στις 29 το Οκτώβρη κιόλας, στις 3 το πρωί, για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Χαιρετάει πρώτα απ' όλα τον αδερφό του Στέφανο, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα, και μετά από περπάτημα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και λοιπά, καταφέρνει να φτάσει στο αλβανικό μέτωπο, όπου έχει το ρόλο του ασυρματιστή στο πυροβολικό. Τα βράδια, όταν οι σιρήνες, οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί σώπαιναν, τη θέση τους έπαιρνε η φωνή του Πιεράκου. Κάθε νύχτα οι εξουθενωμένοι Έλληνες στρατιώτες έκαναν έναν κύκλο και ηρεμούσαν με τα τραγούδια του Μπρακ. 18 μόλις μέρες μετά την άφηξή του στο μέτωπο, στις 18 Νοεμβρίου του 1940, ο Μίμης Πιεράκος βρίσκει τραγικό θάνατο. Εκείνη την ημέρα ο ελληνικός στρατός αναχαιτίζει τις επιθέσεις των Ιταλών, οι οποίοι συνεχώς υποχωρούν προς τα βόρεια και τις ακτές της Αδριατικής στην περιοχή του Πόγραδετς. Αν έχετε διαβάσει πολεμικό τύπο, οι μάχες και οι νίκη στο Πόγραδετς, έτσι, ήταν ένα από τα ιστορικά σημεία του ελληνοαλβανικού πολέμου. Εκεί λοιπόν, στο χωριό Διποταμιά, βρίσκεται η σίγμα 2 μοίρα βαρέως πυροβολικού και ο σταθμός ασυρμάτου όπου υπηρετεί ο Μίμης Πιεράκος. Ιταλικά βομβαρδιστικά πετάνε στον αέρα
και κάνουν επιθέσεις σε βάρος του ελληνικού στρατού, σημαίνει αμέσως συναγερμός. Τα ελληνικά στρατεύματα απαντούν με βολές, δημιουργούν ένα αντιαεροπορικό φράγμα που θεωρείται αρκετά ισχυρό, ενώ εμφανίζεται στην πορεία και η ελληνική αεροπορία με τα καταδιωκτικά της, τα οποία μπλέκονται σε μια σκληρή αερομαχία με τους Ιταλούς. Καταφέρνουμε να ρίξουμε 3 αεροπλάνα των Ιταλών. Πέφτουν 3 Ιταλοί αεροπόροι με τα αλεξίπτωτά τους και ο Μπρακ, ο Μίμης Πιεράκος, βλέπει από μακριά ότι τους μεταφέρει με τα αλεξίπτωτα ο αέρας και τους παίρνει κοντά στις δικές μας θέσεις, στις ελληνικές θέσεις. Ξεφεύγει χυμαρόδης, επιθετικός πραγματικά, και λέει: «Παιδιά, πάω εγώ να τους πάρω, θα τους συλλάβω και θα τους φέρω εδώ τους φρατέλους». Και ξεκινάει, χάνεται για λίγο, επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάστημα και φέρνει πράγματι μαζί του έναν Ιταλό εχμάλωτο. Εκεί πάνω στον ενθουσιασμό του λοιπόν, θέλοντας να περιγράψει όλα αυτά τα συμβάντα στους δικούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα στον αγαπημένο του αδερφό του Στέφανο, ξεκινά να γράφει το τελευταίο του γράμμα. Το γράμμα που έμελε να μην τελειώσει ποτέ. Γιατί πριν προλάβει να βάλει το τελικό σίγμα στο όνομά του, Μίμης, εξεράγει δίπλα του μία οβίδα από τα θραύσματα της οποίας και σκοτώθηκε. «Αγαπητέ μου αδελφέ Στέφανε, σας έστειλα 5 γράμματα. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Στο προηγούμενο γράμμα μου σας έστειλα τη σύστασή μου, η οποία σήμερα άλλαξε. Μην ανησυχείτε όμως, διότι και με την παλιά θα το λάβω. Τώρα η σύστασή μου είναι σίγμα σύνταγμα βαρέως πυροβολικού, δευτέρα μοίρα διοικήσεως, ταφ ταφ 212. Μην ξεχάσεις Στέφανε να μου στείλεις ένα πουλόβερ, μερικά ξηραφάκια, τσιγάρα και λίγο χαρτζιλίκι για κανένα καφεδάκι όταν μπαίνουμε σε κανένα χωριό, και για κονιάκ. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μας επισκέφθηκαν εχθρικά αεροπλάνα. Έγινε αερομαχία. Τους δείξαμε 3. Το ένα από αντιεροπορικό πυροβολικό. Από το ένα αεροπλάνο γλίτωσαν 3 με αλεξίπτωτο. Τον ένα εξ αυτών τον έπιασα εγώ. Είχε πέσει 5 χιλιόμετρα μακριά μας. Αν έβλεπε το τρέξιμό μου ο Σίμισεκ, σίγουρα θα με έβαζε στην εθνική για τα 5.000 μέτρα. Τον έφερα στο διοικητή. Επήρα το αλεξίπτωτο το οποίο είχε σχιστεί από ένα δέντρο και το μοιράσαμε στους άνδρες για μαντιλάκια. Έχω φυλάξει για τη Μαρία. Έπειτα από τα σχετικά συγχαρητήρια, κάθισα να σας γράψω με ένα φόβο μήπως αυτά που γράφω δεν εγκριθούν και δεν λάβετε το γράμμα μου. Γι' αυτό περιορίζομαι και δεν σας γράφω νέα του μετόπου, παρά μόνο πως πάμε υπέροχα. Αν δεν είχα έλλειψη νέων σας, θα νόμιζα πως βρίσκομαι σε εξοχή. Αυτό όμως με κάνει να ανησυχώ και να περιμένω με αγωνία γράμμα σας που να μου λες πως η μαμά, η Μαρία και ο Γιάννης είναι τελείως καλά. Φίλησέ μου τη μαμά και τη Μαρία πολλές φορές, καθώς και το Γιάννη, και εγώ φιλώ εσένα αδελφέ μου Στέφανε. Μίμης. Και συνεχίζει. Μαμακούλα μου γεια σου. Είμαι πολύ πολύ καλά. Να είσαι ήσυχη. Πες το και της Μαρίας και δέξου ακόμα ένα φιλί. Μίμης. Και συνεχίζει γράφοντας και στην αδελφή του. Μαρία μου σε φιλώ και σε παρακαλώ να είστε τελείως ήσυχοι. Γράψε στη Νίκη, αν σου είναι εύκολο, όχι όμως καλλιγραφικά. Μίμης.

Ο διοικητής του Συντάγματος, όπου υπηρετούσε ο Μίμης Πιεράκος, έγραψε στη μητέρα του για να της ανακοινώσει τα θλιβερά μαντάτα. Και το γράμμα φτάνει στις 16 Δεκεμβρίου του 1940. Μέχρι τότε δεν είχαν λάβει κάποιο γράμμα, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Είχε περάσει ένας μήνας και τότε μαθαίνουν τα νέα. Δεν τα μαθαίνει όμως όλη η οικογένεια. Γιατί το γράμμα πέφτει στα χέρια του Στέφανου Πιεράκου, ο οποίος καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, γιατί είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί από την έλλειψη επικοινωνίας με τον αγαπημένο του αδερφό. Το γράμμα γράφει: «Κυρία, το Σύνταγμα με μεγάλη θλίψη λαμβάνει την τιμή να σας αναγγείλει ότι ο προσφυλής υιός σας δεν ζει πλέον. Φωνικό βλήμα ανάνδρου εχθρού επεστέρισε την οικογένειά του, το Σύνταγμα, την πατρίδα, προσφυλούς και πολυτίμου τέκνου. Εις τα ψυχάς όλων ημών μένει αλυσμόνητον το αγέροχον παράστημα, η μεγαλειώδης ψυχραιμία και ο τίμιος ηρωισμός του εκλειπώντος υιού σας. Ήρωες ωσάν των Μίμην Πιεράκων δεν αποθνίσχουν, αλλά ζουν εις τας καρδίας όλων των Ελλήνων και ως λαμπρός φάρος καταβγάζουν την οδόν της δόξης και της νίκης της μεγάλης μας πατρίδος. Ο Πανάγαθος Θεός σας απαλύνει την καρδίαν δεινός τροθύσης μητρός, αδελφών και συγγενών, και ας ελαφρύνει την γην ήτης τον εδέχθη εις μνήμην αιωνίαν. Εν ταφταφ 212, τη 16η Δεκεμβρίου 1940, ο διοικητής του Συντάγματος, ο Στέφανος Πιεράκος, παίρνει το γράμμα και το κρατάει μυστικό, τόσο από τη μητέρα του, όσο και από την αδερφή του και τον αδερφό του. Ούτε στην αδερφή του Μαρία, ούτε στον αδερφό του Γιάννη λέει ότι έχει σκοτωθεί ο αδελφός τους, Μίμης Πιεράκος.

Γράφει εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού, σε προσωπικό μήνυμα μου το γράφει. Ρε φίλε Αγγελίδη, εσύ που είσαι τόσο ΑΕΚ και λοιπά, ποτέ δεν περίμενα να κάνεις ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σε ευχαριστούμε. Ως φίλος του Παναθηναϊκού το γράφει. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, οι ήρωες δεν έχουν χρώμα. Οι ήρωες είναι ήρωες. Εντάξει, τους δικούς μας τους αγαπάμε, γιατί τους αγαπάμε και για τη φανέλα που φόρεσαν, λίγο παραπάνω. Αλλά μορφές τέτοιες είναι καλό να τις μεταφέρεις στον κόσμο, να μαθαίνουν την ιστορία τους. Γιατί όντως τέτοιο αφιέρωμα ραδιοφωνικό για το Μίμη Πιεράκο δεν έχει ξαναγίνει. Και αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που είχα εγώ την ευκαιρία να το κάνω. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μίμη Πιεράκου, ο αδερφός του Στέφανος, που τον αγαπούσε πολύ και τον πρόσεχε πάρα πολύ, τον λάτρευε έτσι το μικρό, κινεί μια διαδικασία με βοήθεια φυσικά, έτσι, από την όποια κρατική οντότητα και υποψιάζομαι και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, για να μεταφερθούν τα οστά του αδελφού του από την Αλβανία, όπου ήταν θαμμένα μαζί με άλλους φαντάρους στρατιώτες αγωνιστές, να μεταφερθούν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου του 1950. Έχω μπροστά μου λοιπόν την εφημερίδα Αθλητική Ηχό της επομένης ημέρας και θα σας διαβάσω από την πρώτη σελίδα το ρεπορτάζ για την άφιξη των οστών του Μίμη Πιεράκου στην Ελλάδα και την εκ νέου ταφή τους στο Ζωγράφου, στο νεκροταφείο του Ζωγράφου. Κολλάω λίγο, μ' ακούτε, δεν είναι, είναι λίγο από συγκίνηση. Δεν πειράζει. Η φιλάθλος Ελλάς τιμά τον πρώτον ήρωαν διεθνήντης. Η σημαία του Παναθηναϊκού θα περιβάλλει σήμερα τα ηρωικά λείψανα του Μίμη Πιεράκου. Τα οστά του αλυσμόνη του παίκτου θα τυλιχθούν με την σημαία του ΠΑΟ και θα εναποτεθούν στο οικογενειακό μνήμα μαζί με λύκηθον περιέχουσαν χώμα από το γήπεδο του ομίλου. Αιωνία η μνήμη του εξόχου αθλητού. Και διαβάζω, αυτά ήταν τώρα τίτλοι έτσι και υπότιτλοι. Διαβάζω το κείμενο τώρα. Σήμερον την πρωίαν, ως είχομε να αναγράψει και προχθές, θα εναποτεθούν στο νεκροταφείο του Ζωγράφου τα οστά του αημνίστου ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού Μίμη Πιεράκου, πρώτου ποδοσφαιριστού πεσόντος στην Αλβανία. Εις την τελετή θα παραστούν όλοι οι παλαιοί και νέοι αθλητές του Παναθηναϊκού, ήτινες και θα μεταφέρουν τα λείψανα του ενδόξου ποδοσφαιριστού τιμής ένεκεν. Εκτός των μελών των αθλητών του Παναθηναϊκού, εις των ενταφιασμών των λειψάνων θα παραστεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΕΠΟ, το οποίο θα καταθέσει και στέφανον εις τον τάφον του. Σχετικώς εξεδόθηκε η κατωτέρω ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Καλούνται άπαντα τα παλαιά και νέα μέλη και οι αθλητές όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού να παρευρίσκονται εις τον ιερό ναό του νεκροταφείου Ζωγράφου σήμερον Κυριακήν ώραν 9:03 και 45 δηλαδή, πρόμεσημβρίας ακριβώς, το δε συμβούλιον και οι συναθλητές του αημνής του Μίμη Πιεράκου εις το γραφείο του Γενικού Γραμματέως οδός σταδίου 43 ώραν 9:04 και υπογράφει κάτω εκ της γραμματείας. Λοιπόν, έχει κι άλλο, έχει κι άλλη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα, και ταιριάζει απόλυτα εδώ, το τραγούδι της Λευτεριάς από τη Σοφία Βέμπο. Να πω ότι το προηγούμενο που ακούσαμε με τον Μουσουλίνη, τον Μουσουλίνη όπως το λέγανε, κοροϊδό Μουσουλίνη, ήταν από τον Νίκο Γούναρη.

Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν. Παλικάρια σε βουλιά.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα Αθλητική Ηχό για τον Μίμη Πιεράκο με τίτλο «Η ζωή και ο θάνατος του Μίμη Πιεράκου». Ο Μίμης Πιεράκος, ο πρώτος Έλληνα αθλητής που έπεσε στον Αλβανικό πόλεμο, γεννήθηκε στο Γήθιο το 1909. Μόλις 3 ετών ήλθε με την οικογένειά του στην Αθήνα και εγκαταστήθηκε στους Αμπελόκηπους. Έπαιζε από μικρός μπάλα και μαζί με ολόκληρο το ανεπίσημο συγκρότημα, εις το οποίο ανήκε την Ένωση Αμπελοκήπων, γράφτηκε το 1925 στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι του 28 ο Μίμης νιώθει το πρώτο του αίσθημα, συνδέεται αγνά με μια κοπέλα και γνωρίζεται με τους συγγενείς της. Η γνωριμία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να κάνει εκδρομές μαζί της. Στην πρώτη από αυτές η Μαρίτσα, μια φίλη της κοπέλας που αγαπούσε, της Ελένης, ζηλεύοντας την αγάπη τους προσπαθεί να τους εκθέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως χάρη στην παρέμβαση μιας εξαδέλφης της Ελένης. Απίστευτες ιστορίες, έτσι το τότε. Γίνεται θηρίο από το κακό της και υπόσχεται στον εαυτό της να τους εκδικηθεί. Η Μαρίτσα εκδικείται, προδίδοντας στον εξάδελφο της Ελένης ότι η κοπέλα έχει καθημερινά ραντεβού με τον Μίμη στο αλσίλιο του Λυκαβητού. Ο νέος, αν και δεν πιστεύει απόλυτα, παίρνει τον αδελφό του και πάνε και κρύβονται μέσα στα πεύκα. Θέλουν να δούνε εάν είναι αλήθεια. Πραγματικά, ύστερα από λιγόρη αναμονή, βλέπουν το ζευγάρι να ανηφορίζει προς το μέρος που βρίσκονται κρυμμένοι. Οι δύο νέοι πέρασαν μπροστά από τα κρυμμένα αδέλφια και αφού προχώρησαν λίγο κάθισαν σε ένα βραχάκι. Κοιτάχτηκαν λίγη ώρα στα μάτια χωρίς να μιλάνε. Ο Μίμης αντίκρισε μια πραγματική λατρεία στο βλέμμα του κοριτσιού. Την κοίταξε και αυτός με άπειρη στοργή. «Σε στεναχώρησε, Ελενίτσα μου, χτες αυτό το παλιό κόριτσο. Και σένα, Μίμη μου. Ναι, αλλά ας το ξεχάσω με αυτά τώρα. Με αγαπάς περισσότερο και από τον ίδιο τον εαυτό μου. Κι εγώ, Ελένη μου». Ένα καινούριο βλέμμα λατρείας έκανε την καρδιά του να σκυρτήσει και χωρίς να ξέρει και αυτός γιατί έσκυψε και τη φίλησε στο στόμα. Το κορίτσι δεν αντιστάθηκε. Την ευτυχισμένη αυτή στιγμή τη διέκοψε ένα «μπράβο παλιάνθρωπε». Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Η περιγραφή. Όπου είναι, έχει πολύ γέλιο. Με έχει πιάσει γέλιο λοιπόν. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Με έπιασε νευρικό γέλιο.

για ξεπέραστη Δανάη Στρατηγοπούλου. Και εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμά μας στο Μίμη Πιεράκο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με την Σοφία Βέμπο. Μας χωρίζει ο πόλεμος και όντως χώρισε η ιστορία. Και τον Μίμη Πιεράκο με τον Παναθηναϊκό, με τους δικούς του ανθρώπους, με τον αθλητισμό. Αλλά όπως φαίνεται η πορεία είναι εδώ για να μας θυμίζει αυτές τις μεγάλες στιγμές και να μην ξεχνάμε προσωπικότητες τέτοιες που γράφτηκαν στην ιστορία και έγραψαν ιστορία. Να είστε καλά.

ένα δάκρυ από τα μάτια σμιγγυλίσει στου χωρισμού μας το πικρό το ραφιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που κι αγάπη γονατίζει.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας.
1: Ένα παιδί δαρμένο έγινε άχινος.
0: Αφηγηματικό το τραγούδι.
1: Ας με ξαναδείρουν, είπε.
0: Και νομίζω ότι κάνει εικόνες όλα όσα αφηγείται.

0: κάνεις.
1: Αφηγηματικό λοιπόν, αφηγηματικό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, και με διαφορετικά μουσικά είδη αν παρατηρήσατε, σε μια πολύ ωραία μίξη. Αργότερα, μετά την επικαιρότητα, θα πιάσουμε και την ποιητική και την ερωτική εκδοχή του καλοκαιριού. Το οποίο ωστόσο είναι ένα. Ένα είναι το καλοκαίρι του 2026, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Ιουλίου του 2026, και είναι μία και μοναδική μέρα που περνά και δεν θα ξανάρθει. Πολύ καλησπέρα σας, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 και σήμερα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας αυτή την ώρα.

0: Να σας πω λοιπόν ότι πράγματι με τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά το τέτα-τέτ, μετά το ραντεβού που έγινε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Η Ελβίρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, Ελβίρα.
1: Καλησπέρα από την Άγκυρα.
0: Ουσιαστικά, Ελβίρα, είναι η πρώτη ανάγνωση που θα μας μεταφέρεις εσύ αυτής της συνάντησης, της πολύ αναμενόμενης ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, μετά από 17 χρόνια, όπως άκουσα να λες.
1: Σωστά, είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσχυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσχυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ινέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τέλος πάντων θερμούς αναγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμοκλίμα ανταλλαξιών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ. Ο οποίος ανέφερε πόσο κοστίζει στον καλό του κύριο Ερντογάν και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε, βέβαια, τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έστρεπα αυτά και τις κυρώσεις κάλτσα. Αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Μετά από την υποδοχή, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για την συνάντηση των δύο ανδρών, τι μπορεί να σημαίνει για την Τουρκία αλλά και για την Αμερική?
1: Αυτό που η Τουρκία θέλει να σημαίνει είναι ότι η Τουρκία αυτό που επιχειρεί να πετύχει ούτως ή άλλως από τη στιγμή εδώ είναι να εδραιώσει την θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλαπλούς παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό το ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα δυνατό χαρτί που παίζει η Τουρκία έναντι του Ισραήλ. Αυτό είναι όσο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι και η Ελλάδα φυσικά, για το θέμα των F-35.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω το εξής. Υπήρχαν δημοσιεύματα και πληροφορίες όλο το διάστημα και βέβαια διαστήματα και του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα των F-35 και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι όπως το έθεσε, η λέξη που χρησιμοποίησε δεν έδωσε ανοιχτό ένα πράσινο, δεν έδωσε ξεκάθαρα μάλλον το πράσινο φως ότι οι κυρώσεις άρχουν, όμως επανέλαβε από αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε σε καλό δρόμο για τις ιδέες και ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Τώρα, αυτό που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αφού δεν έρθουν οι κυρώσεις, αργήσει αυτό ή δεν αργήσει, ή δεν έρθει καθόλου, ποιος ξέρει, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Πρόεδρου Τραμπ και βέβαια με τα προσκόμματα που θέτει το ίδιο το Κογκρέσο σε μια τέτοια κίνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σημειολογία της σημερινής συνάντησης, αυτή λοιπόν η θερμή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θεωρεί πολύ καλό το φίλο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είναι αυτό, είναι η ουσία του μηνύματος. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο που οι δύο χώρες έχουν αυτές τις τόσο καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ερντογάν θα δει και άλλους ηγέτες, διότι ήδη το πρωί έχει μια σειρά διμερών επαφών, δηλαδή οι εργασίες του συνόδου κορυφώνονται αύριο Τετάρτη με την κατευθείαν σύνοδο κορυφής που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες μαζί. Και μετά βέβαια με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των συνομιλιών. Αυτό που περιμένουμε ακόμα να γίνει σήμερα είναι το δείπνο 7:15, θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Και θα, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά αναμένονται αυτά τα πηγαδάκια και από
0: αυτές
1: τις υποθέσεις να έχουμε μια εικόνα.
0: Εννοείται ότι θα παραστεί, έχει ήδη φτάσει και η ελληνική αποστολή και με επικεφαλή στο δικό μας πρωθυπουργό Ελβίρα, αλλά δεν θα συναντηθεί από ό,τι διαβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, δεν θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την τουρκική προεδρία κάποια τέτοια συνάντηση, ούτε βέβαια και από την ελληνική πλευρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.

0: την βανίλια.
1: Και αυτό το πολύ γνωστό καλοκαίρι, Διονύση Σαββόπουλος, είναι το ποιητικό που σας έλεγα. Και εικόνες πάλι καλοκαιριού, πολύ συνηθισμένες. Και εικόνες και ήχοι, πολύ γνώριμες θέλω να πω. Σε πιο ποιητική εκδοχή πάντως.

0: άνθρωπος που μας ξέρει.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ποιητικότερο καλοκαίρι, και αυτό με εικόνες, και αυτό με ήχους, με χρώματα, με αρώματα. Αφηγηματικό το πρώτο, ποιητικό το δεύτερο. Τι λέτε τώρα να πάμε και σε ένα πιο ερωτικό? Έτσι εμπνευστήκαμε λίγο μια τριλογία τραγουδιών που υμνούν το καλοκαίρι ανάμεσα στα χιλιάδες που υπάρχουν ελληνικά και πολύ περισσότερα ξένα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε με το καλοκαίρι στην απόλυτη δόξα του και πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα κάνει καύσωνα τα παιδιά. Έχουμε πάρει αέρα, βλέπετε, γιατί έχει αρκετή δροσιά και δεν το πιστεύουμε και λέμε πω θα κρατήσει, θα γίνει κάτι χειρότερο, τι μας περιμένει και όλα αυτά.

Βέβαια τα καλοκαίρια που περιγράφονται μέχρι τώρα καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δηλαδή μπορεί να λέει όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, αλλά τα νησί

Είναι εκπομπή «Μένουμε εδώ», Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μέχρι τις 6 με τη Φωνή και μέχρι τις 7 όλοι μαζί. Πάντοτε βέβαια και από το Air Teco μας βρίσκεται, είμαστε παρόντες εκεί, όλα τα ραδιόφωνα της Air. Πάμε σε τίτλους σε πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παρέτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πυλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 33 η ώρα. Βιάζομαι να βγω στο μικρόφωνο και να σας μιλήσω, να σας ξαναβρω, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας, τους δικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, στη φροντίδα του ήχου και στην κονσόλα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-6009-604-405. Ασθμένοντας νωρίτερα να χωρέσουμε την τριλογία μας περί καλοκαιριού, καταφέραμε ωστόσο να μιλήσουμε και να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από την Ελβίρα Κρίθαρη, που βρίσκεται μαζί με άλλους συναδέλφους στην Άγκυρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποκριτρία στην Κωνσταντινούπολη, μεταφέρθηκε λοιπόν στην Άγκυρα, όπου εκεί διεξάγεται η επί δύο μέρες κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, και το κρίσιμη δεν το λέω τυχαία. Διότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν την οργή του κυρίου Τραμπ, που δεν τον βοήθησαν στο θέμα του Ιράν, του Ορμούζ κτλ. Τον άφησαν μόνο του να λύσει ένα θέμα που ο ίδιος προκάλεσε.

0: Με εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να δεχτούν να πάρουν, έτσι, 40 δις από τους που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν για να κατευνάσουν την οργία. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται ως ένας γενικός σχολιασμός, μια εκτίμηση και μια εξήγηση από τους περισσότερους αναλυτές. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια πυρκαγιά και μάλιστα διπλή που έχει ξεσπάσει στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης, τον κύριο Κώστα Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας και το show της πρόταση.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα, έχει διπλή πυρκαγιά?
1: Πριν 2 ώρες είχαμε μια φωτιά κοντά στα κινητήρια του 32, στη Σέλης Λαμπέτη Νοδό, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα και από την πυροσβεστική και από το Δήμο τα οχήματα που είναι σε υπηρεσία. Και τώρα πριν ακριβώς μισή ώρα, κάτω από τα κινητήρια του 32, δίπλα στο νηπιαγωγείο, υπήρχε μια δεύτερη φωτιά. Και εκείνη μας έκαψε κοντά στα 4 στρέμματα, αλλά την προλάβαμε πρώτο φτάσει σε σπίτια ή στο νηπιαγωγείο του χωριού και, της εκκλησίας, και η εκκλησία είναι δίπλα. Έχει καταδεστεί πλήρως και οι 2 φωτιές αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μας το λέτε, πραγματικά βρέθηκε πολύ κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή, έτσι?
1: Σε κατοικημένη, ναι, στο Τριάδι μέσα είναι, σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Τα κομμάτια ήταν καθαρισμένα όλα κανονικά, γι' αυτό τώρα δεν είχαμε επέκταση τη φωτιά. Γρήγορα προλάβαμε και την αντιμετωπίσαμε.
0: Με προλάβατε, και... με προλάβατε. Ναι, έτοιμη ήμουν να σας ρωτήσω.
1: Έχουμε σε υπηρεσία καθημερινή βάση και από τους εθελοντές μας και τους υπαλλήλους του Δήμου έχουμε γύρω στα 6-7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι για όλο το Δήμο και εκτελούν υπηρεσίες καθημερινά για όλη την αντιπυρική περίοδο, 1η Μαΐου ξεκινάει μέχρι 1η Οκτωβρίου. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Οπότε μέχρι στιγμής το καταφέρατε, αυτή τη φορά κι ας ήταν διπλή η πυρκαγιά μέσα σε διάστημα λίγης ώρας, την έχετε ελέγξει απόλυτα από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ για τώρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την πυρκαγιά τη διπλή λοιπόν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε μόλις ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης ότι κατασβέστηκαν και οι δύο. Και αυτοί που ήταν κοντά στον υπηαγωγείο και αυτοί που ήταν κοντά στο κημητήριο. Δεν την ξέρω την περιοχή, αλλά μας τα εξήγησε. Ήδη εγώ ήμουν έτοιμη, ξέρετε, να κουνήσω το δάχτυλο και να μιλήσω για ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόλαβε και μας είπε τουλάχιστον στην περιοχή αυτή ήταν τα περισσότερα καθαρισμένα, που σημαίνει ότι έτσι δεν επεκτάθηκε. Κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είτε λόγω κάποιας πυρκαγιάς, είτε λόγω περισσότερων μετόπων και πυρκαγιών, είτε λόγω της κατάστασης γενικά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για μια πυρκαγιά, για την κατάσβεση, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων όλων. Και ας μείνουμε εδώ, δηλαδή αυτό που είπα νωρίτερα για τους καύσονες, φυσικά και ήταν ένα έτσι λίγο χαζό αστείο, επειδή αστεία όμως τελικά όλοι το αναρωτιόμαστε. Και οι μετρολόγοι προσπαθούν να μας το λύσουν δίνοντας επισήμως τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους προγνώσεις, οι οποίες λένε μέχρι στιγμής ότι την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα του Ιουλίου δηλαδή, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά στη Γαλλία και όχι μόνο λόγω του καύσωνα, γιατί έρχεται και νέο κύμα, λένε πάλι οι μετεωρολόγοι, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική απόφαση σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Καταδικάστηκε λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η κυρία Λεπέν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αν θυμάστε, το αδίκημα ήταν η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μαρίν Λεπέν έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε, γιατί είχε καταδικαστεί πέρυσι πρωτόδικα και σε πρώτο βαθμό, τώρα αυτό ήταν σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Θα είναι δική της η απόφαση, της το ρίχνει τον μπαλάκι η γαλλική δικαιοσύνη, αλλά θα πάει σε προεκλογική περίοδο και διεκδίκηση της προεδρίας με βραχιολάκι.

0: 6 παρα 20 ώρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, όλα μας αφορούν. Και αυτά που γίνονται σε μακρινές χώρες και αυτά που γίνονται δίπλα, που λέει ο λόγος, στο διπλανό τετράγωνο. Και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι μας και αυτά που γίνονται στο δημόσιο χώρο και διάλογο. Και όλο αυτό το λέω διότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία, δηλαδή ας πάμε στα πιο καθημερινά, τα οποία τελικά κάθε άλλο παρά απλά είναι, όταν ειδικά δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν επιτηρηθεί, να το πω έτσι, σωστά, ώστε να μην φτάνουμε στο παραπέντε ή στο παραένα. Αναφέρομαι στις λαρίσεις στο ποτάμι που τον λένε ποινιό. Ο ποινιός ποταμός, λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει μετατραπεί σε ποταμάκι. Όλο και κατεβαίνει η στάθμη του και θελήσαμε να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί ξέρετε και πολλές υπερβολές κυκλοφορούν και πολλά fake news γύρω από διάφορα θέματα, γιατί όχι και γι' αυτό. Θελήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη, την εκτίμηση, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του κυρίου Νικήτα Μιλόπουλου, του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και ως εκ της ιδιότητας του Διευθυντού Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, όντως έχουμε μείωση, έχουμε πτώση της στάθμης των νερών του ποινιού?
1: Έχουμε πτώση και αυτό συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια τουλάχιστον. Συνέβαινε σε ένα βαθμό και στο παρελθόν. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν βλέπουμε, παρατηρούμε μια μείωση της ροής στο ποτάμι του ποινιού. Καμιά φορά στερεύει και τελείως. Ωστόσο να πω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, με την έννοια ότι στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νερού, ένα τεράστιο θέμα λειψιδρίας, του οποίου οι δείκτες δεν είναι το ότι στερεύουν τα ποτάμια το καλοκαίρι, ενώ ότι θα μπορούσαν να στερεύουν τα ποτάμια και να έχουμε πάρα πολύ νερό, γιατί είναι ένα εποχικό φαινόμενο. Δεν είναι ούτε το που βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου, στον Παμιαστήρα του Μόρνου για παράδειγμα, το λέω,
0: ναι,
1: για την Αθήνα, όπου μόλις πέσει λίγο η στάθμη βαράνε καμπάνες και μόλις ανέβει λίγο ζήτω, λύσαμε το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι ζητήματα εποχικά, αυτά είναι ζητήματα που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Ωστόσο το θέμα, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει, είναι υπαρκτό. Είναι ενδυμικό, είναι πολιτικό φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι δεν συνδέεται με τις δροσιές, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια ξηρή περίοδο ή μια χρονιά ολόκληρη που δεν έβρεξε, ή φέτος έχουμε βροχές, άρα θα έχουμε και νερό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλες τις λεκάνες απορροής και φυσικά και στο ποινιού, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Που σημαίνει
1: ότι εξοδεύουμε περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Αυτό συμβαίνει.
0: Είναι η μαγική λέξη άρδευση.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, κατά 86-87% στην Ελλάδα, τόσο είναι το νερό της άρδευσης σε σχέση με το συνολικό νερό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση ή πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με τον υπερτουρισμό, δηλαδή στα νησιά. Γενικότερα θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι στην υπερκατανάλωση. Είναι δηλαδή στο γεγονός ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και αυτό, επειδή είναι ένα φαινόμενο σωρευτικό, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, δεν είναι ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, το χρόνο θα την καλύψω. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, σημαίνει ότι έχω έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνει. Επομένως, αυξανόμενα, όπως αυξάνονται αυτά τα ελλείμματα, τα υδατικά ελλείμματα κάθε χρόνο, κατά αυτή τη στιγμή που δεν θα έχουμε νερό, δεν θα βρίσκουμε εύκολα νερό ούτε για να ποτίσουμε, ούτε για να υβρέψουμε τον κόσμο. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα στη λειψιδρία.
0: Προτού πάμε σε κάποια άλλα σημεία, ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η ροή του ποταμού και οι παρυφές του έτσι κι αλλιώς μεγάλος ποταμός είναι, δεν πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία ίδιος. Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία που σας έχουν ανησυχήσει?
1: Κοιτάξτε, τα έντονα φαινόμενα είναι στις εκβολές, είναι στη Λάρισα δηλαδή, μετά τη Λάρισα, καθώς πηγαίνει προς την, στο Δέλτα. Εκεί είναι που έχει ξεραθεί κιόλας τελείως, υπάρχει ξήρανση. Το πού συμβαίνει αυτό, σε ποιο σημείο του μήκους του ποταμού, έχει να κάνει με το πού υπάρχουν κατακρατήσεις νερών, πού υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα φράγματα, από πού παίρνει νερό ο κόσμος για να ποτίσει τα καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Και φυσικά συνδέεται και με το φαινόμενο το γενικότερο της γενικότερης πτώσης της στάθμης του ποταμού τα καλοκαίρια, για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, τα ποτάμια όντως έχουν μια μειωμένη ροή. Οι λίμνες όντως έχουν μια συρρίκνωση του όγκου τους. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος ασθενής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι το υπόγειο νερό.
0: Το υπόγειο, εκεί δηλαδή. Είναι,
1: βεβαίως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, και είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα γιατί και εκεί έχουμε τις μεγάλες πτώσεις στάθμης, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες. Γιατί έχουμε εκεί τις μεγάλες πτώσεις στάθμης? Γιατί το έλλειμμα του νερού συνολικά το καλύπτουμε με τις διάφορες μη χαραγεγραμμένες γεωτρήσεις. Παράνομες πίτετες. Mm-hmm. Οι γνωστές πομόνες που ανοίγουν στους κάμπους, κατά χιλιάδες πλέον, για να καλύψουν το έλλειμμα του νερού, το ότι δεν τους φτάνει το νερό που τους στέλνουν, αν τους στέλνουν από τα δημόσια γεωργιωτικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει πέσει πάρα πολλά μέτρα η στάθμη του υπόγειου νερού σε όλον το χάρτη, τον ελλαδικό. Στη Θεσσαλία, που το μετράμε εμείς και το κοιτάμε, είναι πάρα πολλά μέτρα σχεδόν σε όλο τον υδροφορέα. Είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες μέτρα δηλαδή πτώση στάθμης. Και βέβαια είναι ανησυχητικό από μόνο του το φαινόμενο, γιατί χάνουμε νερό, γιατί πέφτει το νερό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανησυχητικό γιατί δεν το βλέπουμε και άρα δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ξαναπώ το παράδειγμα ότι στον Μόρνο πέφτει ένα μέτρο η στάθμη και βαράνε οι καμπάνες σε διασοφιά, δεν είναι. Mm-hmm. Στο υπόγειο νερό όμως, που δεν το βλέπουμε,
0: δεν
1: που
0: το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Οι μεγάλες πραγματικές δεξανητατικές δεξαμενές της χώρας, εκεί πέφτει δεκάδες μέτρα το νερό και να ασχολείται κανείς.
0: Ναι, αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο, μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο. Δεν το βλέπουμε και όλα, δεν το έχουμε μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή, το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Mm-hmm. Πέρα από τα της ποσότητας, θέλω να μας πείτε και λίγο για την ποιότητα των νερών του συγκεκριμένου.
1: Η ποιότητα πάει μαζί με την ποσότητα, κύριε
0: Μιλόπουλε. Ναι. Α, μάλιστα.
1: Ακολουθεί την ποσότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ρήπανσης προφανώς, από πολλές ρυπογόνες δραστηριότητες που μπορείτε να φανταστείτε. Συν φυσικά την αγροτική ρύπανση, που είναι ένας μεγάλος μπελάς, ας το πούμε έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα χιλιάδες στρέμματα, πώς ρίχνουμε όλα τα κινητά, τα λιπάσματα και ούτω καθεξής, τα οποία καταλήγουν στο υπόγειο νερό. Και έτσι έχουμε νητρικά, έχουμε διάφορα
0: ρήπαντες,
1: ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ρήπανση υπήρχε πάντα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο συρρυκνώνεται ο υδατικός όγκος, ενώ η ρήπανση δεν μειώνεται, η ρήπανση θα αυξάνει, γιατί ακριβώς μειώνεται ο διαλύτης, μειώνεται το νερό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι ρήπαντες, ας το πούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα η ρήπανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Είπατε και πολύ σωστά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου και εμένα, ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός ότι είναι πολιτικό με το γεγονός ότι αποδυναμώνεται, ότι μειώνεται ο υπόγειος ορίζοντας, πάμε σε ένα είδος πρότασης. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει, που προφανώς δεν έχει γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, αν τα λέω σωστά και έχω δίκιο που έχω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευθύνεται κυρίως η υπερκατανάλωση, τότε έχουμε ένα ζήτημα με την ίδια την κατανάλωση νερού. Δηλαδή, πρέπει να δούμε γιατί ξοδεύουμε τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε, και το καταναλωτικό μοντέλο περσέ, δηλαδή ο ίδιος ο τρόπος που παράγουμε και που, ας πούμε, έχουμε μία γεωργική παραγωγή που τη λέμε βιομηχανική και εκτατική. Είναι υπερεντατική, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο πρέπει, χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, άρα έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εκεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό και καταναλωτικό και να πάμε σε μια πιο ήπια γεωργία, πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη και μείωση του αγροτικού προϊόντος και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε χι νερό στην Ελλάδα ή στον κάμπο ή στη Θεσσαλία, χι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έλλειψη βασικών έργων υποδομής στον υδραυλικό κύκλο, στον κύκλο του νερού δηλαδή, αυτό το χ το κάνει 2χ και 3χ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε διπλάσιο και τριπλάσιο νερό, ακριβώς γιατί χάνουμε πάρα πολύ νερό σε όλο τον κύκλο, από τους αμυευτήρες που είναι παλιοί και λάθος σχεδιασμένοι, μέχρι κυρίως τους αγωγούς μεταφοράς που ή δεν υπάρχουν ή είναι τρίφχοι ή είναι παλιοί, είναι ανοιχτά χαντάκια και φέρνει το νερό στην εξάτμιση, μέχρι τα δίκτυα διανομής που δεν έχουμε, είτε στα χωράφια είτε στις πόλεις, είναι επίσης παλιά και μετράνε απώλειες στις τάξεις του 50 και 40 και 50 και 60%. Σε όλο λοιπόν αυτό το κύκλο υπάρχουν τεράστιες απώλειες λόγω έλλειψης βασικών έργων υποδομής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος.
0: Και όμως κυβέρνηση,
1: πρόβλημα.
0: Εννοώ το αρμόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων, διατείνεται ότι έχει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και φαντάζομαι ότι θα έχει συμπεριλάβει και το θέμα της υπερκατανάλωσης ή ό,τι άλλο το κάνει πολύ χειρότερο στην αντιμετώπιση του.
2: Τώρα θα μου επιτρέψω να πω σχέδια έχω και εγώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς, τι εφαρμόζεται.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί να σας πω κάτι. Πάλι, αν δείτε τους πίνακες, έγινε τώρα ένας σχετικός δώρος με το Ταμείο Ανάκαμψης που τελείωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τα πόσα έργα απεντάχθηκαν από τα υδραυλικά έργα για τα οποία σας μιλώ, από τα έργα τα εγκυοβελτιωτικά, από τα έργα τα αντιπλημμυρικά.
0: Ναι. Απεντάχθηκαν, είπατε. Δηλαδή,
2: Απεντάχθηκαν. Τα εντάξαμε στην αρχή. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε μια ιστορία μελετών, προμελετών κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήταν όρημα ή δεν κρίθηκαν όρημα. Mm-hmm. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες και απεντάχθηκαν τα έργα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις. Γιατί τα ίδια έργα έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές, 2, 3 και 5 φορές. Δυστυχώς και από τον σημερινό πρωθυπουργό μερικά έργα στη Θεσσαλία έχουν εξαγγελθεί 2 φορές και 3. Κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, τα ίδια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν προχωράνε, δεν τα βλέπουμε. Mm-hmm. Και δυστυχώς σας ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απεντάξεων, το γεγονός δηλαδή ότι άλλα έργα προχωράνε πιο γρήγορα ή προτιμώνται για πολιτικούς λόγους, γιατί κόβουν κορδέλες, όπως λέμε. Και τα λοιπά. Το θέμα είναι, ακούστε, αυτά τα έργα για τα οποία σας μιλάω, τα έργα υποδομής δηλαδή, είναι ακριβά έργα, δεν είναι φτηνά έργα, είναι ακριβά έργα.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
2: Και είναι έργα αντιδημοφιλή, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Είναι έργα που δεν φέρνουν ψήφους στο παραδοσιακό σύστημα το πολιτικό ή το πολιτικάνικο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι έργα τα οποία πάνε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς, κοιτώντας ξανά, σας λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω ότι πάνε, εξακολουθούν και πηγαίνουν και άλλο πίσω.
0: Ψάχνοντας και ρωτώντας, πήγαμε δυστυχώς στην πηγή του κακού. Τη βρήκαμε, ναι. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκαμε. Τουλάχιστον να την ξέρουμε. Ναι. Εγώ απογοητεύομαι πραγματικά, κύριε Μιλόπουλε, με αυτά που ακούω. Mm. Όχι από εσάς, αλλά γιατί είναι σε πολλά θέματα που λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού. Καλά. Το να πούμε ότι εξαγγέλθηκαν πράγματα και δεν έχουν ακόμα γίνει, εντάξει, μπορούμε να βρούμε 1000 δύο αιτίες. Αλλά γενικότερα, όταν φτάνουμε σε ένα, όπως λέτε, σε ένα καμπανάκι κινδύνου, πάντοτε υπάρχει από πίσω μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Νομίζω ότι μας το λύσατε. Όχι με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αλλά την απορία πάντως μας τη λύσατε, κύριε Μιλόπουλε.
2: Λοιπόν. Ευχαριστώ που το λέτε. Απλώς να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι το θέμα να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί λίγο και ο κόσμος, να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι αστεία. Είμαστε μάλιστα και στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες διαδέχονται, γίνονται όλο και χειρότερες κάθε χρονιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ κακές. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο την καλαρότητα και τα αστιάκια και ας το δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά. Ας κάνετε πολύ καλά που το αναδεικνύετε, ας το αναδείξετε πιο έντονα, να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να μην γίνεται, να το διεκδικήσουμε λίγο πιο ζεστά, θα πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση μέσα στο λίγο χρόνο που σας δώσαμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Κυρία Καραγιάννη.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, επειδή όχι μόνο στον Πηνειό, που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος, αλλά και σε άλλα προφανώς ποτάμια, έχουμε αυτή την πτώση, έχουμε αυτή την υποχώρηση στον υπόγειο ορίζοντα. Τίποτα δεν είναι ανεξάντλητο από τα μεγάλα δώρα της φύσης και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, είτε ως πολίτες, είτε ως συστήματα, ως φορείς, ως κυβερνήσεις, τόσο το δυνατότερο. Εμένα μου άρεσε ο κύριος Μιλόπουλος, όπως μας τα είπε, δεν στάθηκε σε θεωρίες, είπε 1, 2, 3 και τελείωσε. Λοιπόν, πού είμαστε, σε τραγούδι έχουμε πάει η Μαρίλια.

Και να ο Νικόλαος, ο οποίος λέει «Στο ελληνικό χτίζεται μια νέα πολιτεία». Ποια πρόβλεψη έγινε για την υδροδότηση από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία αύριο? Νομίζω, δεν το γνωρίζω το θέμα, ξέρω για τη νέα πολιτεία, το έχω δει από μέσα, έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, το ζω σχεδόν καθημερινά και λόγω γυτνίασης, αγαπητέ μου Νικόλαε, δεν ξέρω για την υδροδότηση ειδικά, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη επένδυση που δεν νομίζω να κολλήσουν πουθενά. Τώρα να μεταφέρουν αυτό που λες από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία, το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πολλές οι πηγές υδροδότησης. Μπορεί όλα να τα κάνουν. Πώς λέει, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, αφού θα κάνουμε γεφύρια, θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει, και σε σένα το εύχομαι. Στην Τρίτη είμαστε ακόμα, Γιάννη. Όχι ότι παραπονιέμαι, μια χαρά το περνάμε και ειδικά εδώ στα απογευματινά μας ραντεβού, τα 2 ώρα, μια χαρά. Και ο έτερος Γιάννης από το δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει λέει από εκεί. Σας ακούμε λέει, άρα είναι παρέα ολόκληρη σε πρώτο πληθυντικό. Χαιρετισμούς και από εμάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε ζωντανά από εδώ το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή και μέσω των ραδιοκυμάτων, των συχνοτήτων αλλά και του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μέσω του earth.gr και του AirTeco βεβαίως. AirTeco, μια πλατφόρμα εξαιρετική, δεν πιστεύω να την έχετε κατεβάσει ακόμα στα κινητά σας τηλέφωνα κατά κύριο λόγο. Έτσι μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε όλη τη βεντάλια των ραδιοφώνων της ΕΡΤ και να περιηγηθείτε εκεί, να μας βρείτε και εμάς και τις κανονικές εκπομπές στην ώρα που γίνονται, αλλά και on demand, καταπέδηση μετά από παραγγελία, σε οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας.

Μένουμε εδώ λοιπόν και η Έλενα Καραγιάννη εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο. Με ακούτε, θα είμαι μέχρι τις 7 κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή για 2 ώρες εδώ στο Air News Radio, παρακολουθώντας φυσικά και την επικαιρότητα αλλά και προσπαθώντας να βάλουμε και κάποιες έτσι ωραίες ανάσες, όπως λέμε, όχι μόνο ανάσες, κάποια ωραία παρεμβολές μουσικής και ωραίων συναισθημάτων που αυτή ενδεχομένως προκαλεί. Είχα κάνει μια ακόμα τριλογία. Η προηγούμενη ήταν του καλοκαιριού. Η επόμενη, αυτή εδώ, είναι με τους αέριδες, με τους ανέμους. Γελάει η Μαρίλια και καλά κάνει. Άγνωστες σε βουλέ του ανθρώπου και συνάψεις στο κεφάλι του.

Αγαπημένε μου Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είχες πολύ δίκιο για την πρώτη σου παρατήρηση. Δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα και το λάθος, αλλά ούτε και της Ελβίρας. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσαν να με ενημερώσουν, γιατί δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Μόλις το καταλάβαμε και είναι από τα, νομίζω δεν μας έχει ξανασυμβεί, από τα πολύ περίεργα, αλλά το αφήνουμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η συνάδελφος πάντως ήταν στις επάλξεις και παραμένει. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προηχογραφημένο ή κάτι τέτοιο, αλλιώς θα σας το λέγαμε και θα το καταλαβαίνατε. Όταν λοιπόν το πήραμε και εμείς χαμπάρι, τότε προχωρήσαμε στα επόμενα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε μεγάλο άγχος για να είναι όλα στη θέση τους, στα όρια τους, στο political correct, είτε στην έκφραση των απόψεων, είτε ξέρω εγώ στην τεχνική ροή των θεμάτων, των προσώπων, των καλεσμένων, των λεγόμενων. Αλλά σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερό μου είναι να πηγαίνει η εκπομπή αυτοσχεδιαστικά. Πώς έλεγε απόψε αυτοσχεδιάζουμε η αείμνηστη Ρεζάν. Και όπως νομίζω πως έχετε καταλάβει, εγώ αγαπώ πολύ το ζωντανό ραδιόφωνο.

Είναι αρκετά τα σχόλιά σας, όσοι έχετε στείλει στο Viber, να το πω και αυτό. Στείλτε μας στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Τα περισσότερα αφορούν την έτσι αγανάκτησή σας, αλλά και την ηρωνική διάθεση στο πρόσωπο του Τραμπ, αλλά και του Ερντογάν, με όλο αυτό το παζάρι που μεταξύ τους φτιάχνουν, κόβουν και ράβουν. Και όσο και αν λέμε ότι οι Ευρωπαίοι θα κοιτάξουν πώς να μπαλώσουν τα πράγματα στο γεγονός ότι δεν τον βοήθησαν όταν τους το ζήτησε. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε έστω και έστω και σχετικά ασθενής, σχετικά ανεμική η αντίδραση, το τείχος των Ευρωπαίων.

0: Και επειδή η ώρα περνάει αμήλικτα, θα έλεγα να πάμε σε ένα θέμα που μας καίει όλους, καίει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εάν βρίσκεται στην κατηγορία των λεγόμενων ενοικιαστών. Και έχει να κάνει είτε με τους μετούς ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε με το μίσθωμα, είτε με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις που κοιτάνε προς την ολοένα και διωγγούμενη αύξηση του ενοικίου, τα δικαιώματα του ενοικιαστή κτλ. Ειδικά ύστερα από κάποιες καινούργιες πιέσεις στις τιμές και πράγματα που ισχύουν με νέες συμφωνίες. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Βάπας. Ο κύριος Βάπας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για τις αυξήσεις λοιπόν στα ενοίκια. Γιατί δεν έχω ακούσει και κανέναν εδώ που τα λέμε, κύριε Βάπα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Δεν έχω ακούσει και κανένα να μιλάει για μείωση, οπότε θα μιλάμε μόνο για αυξήσεις.
1: Σε κοιτάξτε, ποια... είναι θέμα, θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια μιλάγαμε μόνο για μειώσεις. Ιδρύθηκε στα πλαίσια των περιφερειών ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σκοπό είχε να συμφωνεί εξωδικαστικά τις μειώσεις των μισθωμάτων των επαγγελματικών χώρων ως επιτροπή. Από και να σύμφωνα με τις αξιώσεις των εμπόρων την εποχή της κρίσης και λίγο μετά.
0: Ναι. Επομένως,
1: στην εποχή μιλάμε μόνο
0: άλλο
1: για μειώσεις. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους. Και σε κάθε περίπτωση έχουν εξομαλυνθεί και οι συνδίκες αγοράς. Και πράγματι, οι τιμές έχουν μια ανωδική τάση, χωρίς να έχουν φτάσει ή να είμαστε κοντά στις κορυφαίες τιμές που είχαν τα κίνητα το 2008. Έτσι, πριν τη μεγάλη κατάρρευση της κρίσης.
0: Με μπερδεύετε λίγο, μου ταλάζετε λίγο, γιατί έχω άλλη εικόνα, κύριε Βάπα. Εννοώ ότι οι περισσότεροι γνωστοί μου και μη γνωστοί μου και ακροατές πολύ συχνά εδώ και συνάδελφοι και όλοι μιλάνε για μια συνεχή απέτηση από τον ιδιοκτήτη να ανεβάζει το μίσθωμα χωρίς μια προφανή αιτία. Κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο?
1: Προφανώς και δεν είναι. Οι αυξήσεις προκειμένου να δοθεί αύξηση στο μίσθωμα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει μια αποτυπωμένη τέτοια συμφωνία, κάθε απέτηση για αύξηση μισθώματος δεν ανταποκρίνεται στην νομική πραγματικότητα και δεν χρειάζεται κανείς, ο ενοικιαστής, να συνενέσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμφωνούμε στο μισθωτήριο, αυτό είναι έγκυρο. Αν στο μισθωτήριο υπάρχει μια συμφωνία για σταδιακή αναπροσαρμογή κατέτος, κάτι που στο παρελθόν ήταν πολύ συνηθισμένο, αλλά τώρα δεν είναι τόσο πολύ, η συμφωνία αυτή είναι έγκυρη. Αν δεν υπάρχει καμία συμφωνία αναπροσαρμογής, τότε το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη την νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία τόσο για την κατοικία όσο και για την επαγγελματική στέγη είναι τριετής.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα πάντα εξαρτώνται από τη συμφωνία που θα έχει γίνει μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Ουδής ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει βασίμως αύξηση μισθώματος μέσα στην διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχει σχετική συμφωνία. Και αντίστοιχα, αν υπάρχει τέτοια σχετική συμφωνία, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δώσει την αναπροσαρμογή, ακόμα κι αν η συμφωνία αυτή του φαίνεται ότι είναι άδικη ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της περιοχής.
0: Γι' αυτό και όλοι εσείς οι ειδικοί λέτε συνέχεια, προτείνετε και επιτείνετε την προσοχή των ενοικιαστών να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου.
1: Μα προφανώς, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βάση στα μισθωτήρια, στο τι γράφει μέσα. Και αυτό διότι, έτσι όπως είναι καταστρωμένο το δίκαιο στον τομέα των μισθώσεων, αλλά και στις περισσότερες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών, είναι ότι ναι μεν ο νόμος προβλέπει κάποιες παραμέτρους και ορίζει κάποιες προϋποθέσεις και ρυθμίζει κάποιες καταστάσεις, όμως τελικά η σύμβαση υπερισχύει και αν μια σύμβαση ρυθμίζει ένα ζήτημα διαφορετικά σε σχέση με τον νόμο, υπερισχύει αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι υπογράφουμε και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες, γιατί αυτό θα ισχύει στο τέλος, ακόμα κι αν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.
0: Εντός του 2026, για το πρώτο τρίμηνο, και επειδή υπάρχουν και επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε, σίγουρα υπάρχει πανελλαδικά αύξηση, αλλά έχουμε κάποια καινούργια πράγματα να πούμε, να εντοπίσουμε, κύριε Βάπα?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, όχι με το ρυθμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, ιδίως ως προς τις αξίες των ακινήτων, ως προς την πώλησή τους, ως προς την αγοραία αξία τους. Mm-hmm. Και αυτό διότι τα προγράμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο επηρεάζει γενικά το ύψος των μισθωμάτων αυξητικά, όλα τα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης που υπάρχουν από το κράτος, προκειμένου να βοηθήσουν, να βοηθήσουν αυτόν που δεν έχει δική του στέγη, αποβλέπουν στο να αποκτήσει αυτό τη στέγη και όχι στο να νοικιάσει στέγη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, όλα τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να επιδοτήσουν την αγορά ενός ακινήτου και δεν έχουν σκοπό ούτε να επιδοτήσουν τη μίσθωσή του, ούτε πολύ περισσότερο να παρέχει το ίδιο το κράτος, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ακίνητα τα οποία διαμερίσματα τα οποία να προσφέρονται με ένα χαμηλό μίσθωμα. Όλα τα προγράμματα που βλέπουν στο πώς κάποιος που δεν έχει ακίνητο θα αποκτήσει. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα σαφώς επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές των ακινήτων, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια. Επιδότηση, μια σημαντική χρηματοδότηση, μπορεί και πιο εύκολα να προσφέρει ένα μεγαλύτερο τίμημα για την απόκτηση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Και αυτό σε συνδυασμό και με την Golden Visa, η οποία υποχωρεί φέτος βέβαια,
0: mm-hmm.
1: λόγω των περιορισμών που έχουν υπάρξει, έχει μια σημαντική μείωση, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, δημιουργεί μια ανωδική τάση στις αγορές τιμές των ακινήτων, όχι τόσο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ανωδική. Mm-hmm. Στον τομέα των μισθώσεων, τα πράγματα επίσης τείνουν να εξομαλύνονται. Σε ορισμένες περιοχές ασφαλώς υπάρχουν αυξήσεις, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακινήτων και μικρή προσφορά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις. Σε άλλα μέρη όμως που δεν έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ή δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά, όπως είναι ορισμένα νησιά που πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να νοικιάσει, να κάνει τις διακοπές του εκεί, εκεί δεν παρατηρούμε. Εκεί βλέπουμε ίσως και μειώσεις. Σίγουρα όμως βλέπουμε μια σταθεροποίηση στο ύψος των μισθωμάτων.
0: Μια και το είπατε αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είστε εντελώς αρμόδιος, αλλά πλησιάζει ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει η αναζήτηση για μια ακόμα χρονιά της λεγόμενης φοιτητικής στέγης. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, κύριε Βάπα, αν γνωρίζετε, κυρίως στην επαρχία?
1: Εκεί υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν είναι μεγάλες πόλεις, στις οποίες η ζήτηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όθησε την αγορά και πολλούς κατασκευαστές να χτίσουν μεγάλα συγκροτήματα με μικρά διαμερίσματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη και στα μέρη αυτά, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι διάφορα νησιά, και στα μέρη αυτά
0: η
1: αναζήτηση στέγης ίσως να είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα ίσως να είναι και καλύτερο το επίπεδο των κατοικιών που προσφέρονται.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις όμως, που υπάρχει ούτως ή άλλως μια αυξημένη ζήτηση και δεν βασίζονται στους φοιτητές, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ίσως αυτή την κατηγορία να εντάσσεται και η Πάτρα, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι,
1: εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως είναι κάθε χρόνο. Εκεί ο φοιτητής που θα πάει στην πόλη θα μπει σε μια αγορά που υπάρχουν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι εξίσου ψάχνουν να βρουν σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολύ μικρά διαμερίσματα, αλλά τα διαμερίσματα είναι προσανατολισμένα πιο πολύ στις οικογένειες, επειδή η πόλη δεν βασίζεται αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, χρειάζεται λίγο πιο προσεκτική αναζήτηση. Πάντοτε όμως η ίδια η αγορά βρίσκει τις λύσεις, διότι ναι, μεν στην αρχή οι φοιτητές θα τρέξουν, θα ψάξουν, θα ταλαιπωρηθούν ενδεχομένως για να βρούνε κάτι. Στη συνέχεια όμως, όταν θα είναι και αυτοί ντόπιοι και θα μένουν στην πόλη, έχουν τρόπους να προσαρμόζουν τις συγκατοικήσεις τους, να βρίσκουν φίλους, να βρίσκουν παρέες, να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα διαμερίσματα περισσότερος κόσμος.
0: Μετά έτσι λίγο δικτυώνονται, έχετε δίκιο.
1: Έχουν μικρότερη αξία τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, μικρότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο, και κάποια στιγμή εξομαλύνεται η κατάσταση. Θα έπρεπε βέβαια, μιλώντας, συνδέοντας το και με αυτό που είπαμε για την κοινωνική στέγη που υπάρχει στο εξωτερικό, θα έπρεπε το κράτος να είναι σε θέση στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη διαμονή των πρωτοετών φοιτητών.
0: Ναι.
1: Των φοιτητών δηλαδή που δεν είναι ακόμα δικτυωμένοι, που δεν ξέρουν την πόλη, που δεν έχουν γνωστούς και οι οποίοι αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Εάν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της φοιτητικής αιστείας, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πρωτοετών των φοιτητών. Μετά στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα εξομαλύνονται, οι φοιτητές δικτυώνονται και λύνουν το πρόβλημα μόλις πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην αρχή.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βάπα, γιατί κάποιες περιοχές, ας έρθω πάλι στο Λεγανοπέδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο και το πιο δύσκολο, γιατί και φοιτητές από την επαρχία έρχονται για την Αθήνα, για τα πανεπιστήμια εδώ της Αθήνας, και όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη. Γιατί κάποιες περιοχές είναι υπερεκτιμημένες και πανάκριβες και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο προσιτές? Ενώ αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ενοικιαστής? Αναφέρομαι στον ενοικιαστή, γιατί ο ιδιοκτήτης, αν θέλετε, παρόλο που είναι και αυτός, θέλει να διαχειριστεί το ακίνητό του όσο μπορεί καλύτερα και έχει κάθε δικαίωμα, ο ενοικιαστής για τον πολίτη, τον κόσμο, είναι σε δυσκολότερη θέση γι' αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Ξέρω, υπάρχουν και επαγγελματίες ενοικιαστές. Και επαγγελματίες ενοικιαστές. Το γνωρίζω.
1: Έτσι, δεν είναι. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, η αγορά ίδια κανονίζει τους κανόνες σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν καλύτερες προσβάσεις, έχουν καλύτερη φοιτητική ζωή, είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι πιο κοντά σε συγκοινωνιακούς σταθμούς. Και βεβαίως όσο μια περιοχή, ιδίως στην Αθήνα, γιατί μιλάμε για το Λεγανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις, έχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι περιοχές του κέντρου της Αθήνας, εκεί ο φοιτητής βρίσκεται αντιμέτωπος και με τουρίστες και με το τουριστικό προϊόν και με τους ξένους που θέλουν να νοικιάσουν βραχυχρόνια, λίγο πιο μακροχρόνια. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, πολύ γιατί δύσκολα. Η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση, πάντοτε υπάρχουν και στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές οι οποίες τώρα με τις διαρκείς επεκτάσεις του μετρό έχουν πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση συγκοινωνιακή. Δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι στο Κουκάκι, δεν είναι στο ιστορικό τρίγωνο. Στο ιστορικό τρίγωνο ποτέ δεν της Αθήνας, ποτέ δεν υπήρχαν κατοικίες. Ήταν πάντα επαγγελματικοί χώροι.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κατοικίες, αλλά είναι προσανατολισμένο στον τουρισμό γιατί ο τουρίστας θέλει να παραμείνει στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο φοιτητής λοιπόν σίγουρα μπορεί σε περιοχές που είναι λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο και από το μουσείο της Ακρόπολης της πόλης να βρει σε άλλες περιοχές μια φοιτητική στέγη και πιο καινούργια και σε πολύ καλύτερη τιμή και να εξυπηρετηθεί από το συγκοινωνιακό δίκτυο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η ζήτηση αυξάνεται και για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι μόνο οι φοιτητές που αυξάνουν τη ζήτηση ή οι τουρίστες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού που λέμε ατομικά νοικοκυριά, το ότι κάποιος μένει μόνος του, είτε ένα ζευγάρι που χώρισε, είτε ένας νέος ο οποίος σε πολύ πιο μικρή ηλικία από ότι στο παρελθόν θέλει να έχει ένα δικό του σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ατομικά νοικοκυριά, μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, και έτσι ενώ έχουμε γενική μείωση πληθυσμού, έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα ατομικά νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν την μείωση του πληθυσμού ως προς την απαιτούμενη στέγη. Χρειάζονται ακόμα περισσότερη στέγη, ακόμα περισσότερα διαμερίσματα. Τέτοια διαμερίσματα, τέτοια ποσότητα δεν υπάρχει, διότι κάποια διαμερίσματα έχουν παλαιωμένα, έχουν τεράστιες δαπάνες για να αποκατασταθούν. Άλλοι έχουν προβλήματα με τους ιδιοκτήτες που δεν βρίσκουν μεταξύ τους. Άλλοι ιδιοκτήτες έχουν ταλαιπωρηθεί από προηγούμενους ενοικιαστές και φοβούνται να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Και έτσι λοιπόν μειώνεται η προσφορά διαρκώς, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για τους λόγους που είπαμε.
0: Κύριε Βάπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τις πληροφορίες. Γεια σας.

Και η ώρα δηλαδή είναι παρα 25, 7, 7 παρα 25, στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας, τόσοσα. Ή αλλιώς στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε πάντα εδώ και στο 210-60-09-604-605 και στο Viber, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, Facebook, τι άλλο, Instagram, email και όλα όσα χρησιμοποιείτε κι εσείς και τα έχετε κάνει κτήμα σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη μας έλεγε νωρίτερα ότι η Ευρώπη θα πληρώσει πάρα πολλά για την Αμερική, όταν το 1999 άφησε την Αμερική να διαλύσει τη Σερβία. Τα ξέχασε η Ευρώπη και η Αμερική αυτά και να τώρα που είμαστε. Σύντομη ανάλυση, αλλά εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, όπως και ο Angel που λέει ατομική ιδιοκατοίκηση, ατομική οικογένεια, ατομικό κινητό. Η διαίρεση του ατόμου δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά προάγεται πυρηνική οικογένεια ανατιναγμένη. Τώρα, ξέρετε τι έψαξα και βρήκα, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία Κάτσα? Τη λέμε και την ξαναλέμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, η Τουρκία το 2019 πήγε και πήρε τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, τα οπλικά συστήματα. Και ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι εμείς θα ψηφίσουμε ένα νόμο, θα φτιάξουμε τις κυρώσεις αυτές, τον νόμο Κάτσα, θα εξηγήσουμε την ακροστοιχίδα σε βάρος της Τουρκίας. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πάει και γίνεται δεκτός μεταβαΐων και κλάδων στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό δήλωσε, για να το καταλαβαίνουμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας και ότι όχι μόνο αυτό, αν είναι και καλά παιδιά, θα τους δώσουν και παγωτό. Δηλαδή την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Τώρα, οι κυρώσεις Κάτσα λοιπόν είναι ένα άρθρο που είναι νόμος βασικά, που επευλήθη το 2020 στην Τουρκία από την Ουάσιγκτον, επειδή προμηθεύτηκε τα ρωσικά αντιαεραπορικά συστήματα S-400. Και αυτός ο νόμος Κάτσα απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώση του σε σημαντική συναλλαγή με πρόσωπο ή οντότητα που ανήκει ή ενεργεί για λογαριασμό των τομέων άμυνας ή πληροφοριών της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το καταλάβατε, να το ξαναπώ. Και να πω και την ακροστοιχίδα για να τη βρούμε, πώς τη βρήκα πριν. Την ακροστοιχίδα, βάλε τραγούδι και θα τη βρω.

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, δηλαδή η πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής. Μέσω κυρώσεων, το act το ξέχασα. Countering America's Adversaries Through Sanctions, πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Ομοσπονδιακός νόμος, παρακαλώ. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για αυτά που πάει και υπόσχεται και επιδιώκει ο Τραμπ.

Την είδαμε την είδηση, μας άρεσε πολύ, το πήραμε και πάνω μας και λέμε εντάξει αφορά την χώρα μας, αν και

0: διαφορά στην ουσία επικεντρώνεται ειδικά στα 50 κατοικημένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι.
1: Εσύ, να με χορτάσει.
0: Μία διεκδίκηση ενός τίτλου παγκοσμίως. Δεν θα χαλάσω εγώ άλλο, δεν θα τη μαρτυρήσω άλλο την είδηση, γιατί θα ζητήσω τη βοήθεια του καλεσμένου μας που είναι στη γραμμή. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Πώς είστε? Να που βγάζουμε και ένα περιφερειάρχη που δεν θα μας μιλήσει για φωτιές. Χτυπάω ξύλο στο μεταξύ, κύριε Χατζημάρκου.
2: Καλά κάνετε.
0: Ναι, ναι, το χτυπάω το ξύλο. Και το... Γιατί τώρα τελευταία να σας πω την αλήθεια, πολλά πράγματα από αυτά που σκέφτομαι μετά από μια-δύο μέρες γίνονται και δεν είναι απαραίτητα τα καλά.
2: Λοιπόν... Άρα να προσανατολίσετε τη σκέψη σας μόνο σε θετικά πράγματα.
0: Αυτό θα κάνω, ειλικρινά.
2: Και θετική ενέργεια παντού, κυρία Καραγιάννη.
0: Θα προσπαθήσω, γιατί ειδικά σε εσάς μάλλον θα χρειαστεί απλώς έτσι μια πνοή, μια υπόμνηση θετικής ενέργειας. Το έχετε κερδίσει νομίζω, δηλαδή το έχετε κερδίσει στο να φτάσετε να διεκδικείτε τον τίτλο.
2: Ναι, σωστό.
0: Για σωστό. Πείτε μας, για, περί τίνος πρόκειται.
2: Είναι, επενδύουμε στην γαστρονομία πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια σαν περιοχή, με πολύ πλούσια δράση. Πάνω σε αυτό, γιατί πιστεύουμε στη γαστρονομία. Για μας η γαστρονομία δεν είναι ένα πιάτο φαγητό, ξέρετε. Η γαστρονομία είναι αυτό που κλείνει μέσα του παράδοση, έθιμα, ιστορία, ταυτότητα, προσωπικότητα ενός τόπου και ενός λαού.
0: Mm-hmm.
2: Όπως είναι σε όλο τον κόσμο η γαστρονομία.
0: Ναι,
2: σε όλα τα
0: βεβαίως.
2: Έχουμε πολύ πλούσιο γαστρονομικό έτσι υπόβαθρο, είναι μεγάλος ο πλούτος που υπάρχει και δουλεύουμε, επαναλαμβάνω, επιστημονικά, μεθοδικά, με αφοσίωση πάνω σε αυτό το στόχο πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι το 2019
0: ναι.
2: Είχαμε κερδίσει και είχαμε υπηρετήσει τον τίτλο της γαστρονομικής πρωτεύουσα της Ευρώπης.
0: Mm-hmm, νομίζω το θυμάμαι.
2: Το 2019.
0: Ναι.
2: Αυτό μας έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση, μας έδωσε γνώση, πολύ πολύ πλούσιες εμπειρίες. Πρέπει να σας πω μία μόνο, γιατί θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτές οι δράσεις περνάνε στην κοινωνία ένα μήνυμα. Ένα από τα ωφέλη εκείνης της περίοδου του 2019 ήταν το εξής. Νέα παιδιά, και εδώ είναι νομίζω το μεγαλύτερο που έχουμε να κερδίσουμε σαν κοινωνία, νέα παιδιά, ενώ μέχρι 25 ετών,
0: ναι,
2: από τα νησιά μας συμμετείχαν έκτοτε στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη του European Young Chef, του νεαρού σεφ της Ευρώπης, που είναι μέχρι την ηλικία των 25. Θα σας πω λοιπόν ότι στα τελευταία αυτά 9 χρόνια έχουμε κερδίσει τον τίτλο 3 φορές. 3 νέα παιδιά από νησιά του Αιγαίου,
0: mm-hmm,
2: έχουν αναδειχθεί Young Chefs της Ευρώπης.
0: Τι λέτε?
2: Αυτό έχει... Ναι. Αυτό ξέρετε έχει δημιουργήσει ένα, όπως το λένε οι νέοι στην γλώσσα τους, ένα trend.
0: Βέβαια, και μόδα.
2: Αυτό ανεβάζει, και αυτό ανεβάζει, ξέρετε, είναι μια εξαιρετικά ευγενής άμυλα.
0: Mm-hmm.
2: Και σήμερα υπηρετεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μια άλλη περιφέρεια, η οποία επίσης έχει εξαιρετικό πλούτο γαστρονομικό, η περιφέρεια της Τρίτης, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι εμείς με την εμπειρία που αποκτήσαμε τότε, ξαναλέω, την αυτοπεποίθηση επίσης που αποκτήσαμε, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε και τον τίτλο της γαστρονομικής περιφέρειας, της παγκόσμιας γαστρονομικής περιφέρειας. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε ετοιμάσει το beatbook, δηλαδή όλη τη διαδικασία για την διεκδίκηση. Μας δίνει πάρα πολύ δύναμη το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Φαίνεται μπροστά η περιφέρεια, γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται.
0: Ναι, και να εκπροσωπεί, μάλιστα, ναι, ναι.
2: Όμως, κυρία Καραγιάννη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο, να είναι η κοινωνία μαζί, να φαίνεται ένας τόπος όσο το δυνατόν να εκπροσωπείται στο σύνολό του. Όπως και το 2019 είχαμε 117 φορείς του τόπου, της περιφέρειας, που συμμετείχαν στη διεκδίκηση, και νομίζω αυτό ήταν το οποίο μέτρησε τότε στην Επιτροπή. Είχε γίνει στο Άρχος της Δανίας, ήταν η κρίσιμη μάχη, mm-hmm. το 19, mm-hmm. και νομίζω τώρα, αυτό σας λέω μια προσωπική έτσι εικόνα που αποκόμισα από τη διαδικασία του 19, το ότι 117 φορείς, δηλαδή επιστημονική σύλλογη, κοινωνία των πολιτών, συλλογικότητες από νησιά, παραγωγικοί φορείς, δηλαδή φορείς της οικονομίας, όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί, κάτω από, σε μία σελίδα, όλες οι υπογραφές, όπου μέσα παρουσιάζαμε το πώς θα συνεργαστούμε σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο γίνεται και τώρα.
0: Ναι.
2: Και τον τίτλο αυτό που τώρα διεκδικούμε.
0: Μιλάμε, κύριε Χατζημάρκου, για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
2: Σωστά,
0: για το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Μάλιστα.
2: Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου είναι τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα. Ας με επιτραπεί, ο νησιωτικός μας πλούτος, δηλαδή ό,τι η αφρόκρεμα της Ελλάδας, της νησιωτικής, είναι αυτά τα νησιά.
2: Εγώ δεν θα πω τη λέξη αφρόκρεμα. Όλα μας τα νησιά είναι υπέροχα, όλα είναι μοναδικά, είναι σαν δακτυλικά αποτυπώματα. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό νησιών περιφέρεια στην Ευρώπη, και όχι μόνο και στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη, 100% αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, δηλαδή δεν έχει καθόλου υπηρωτικό μέρος στην επιφάνειά της. Και αυτά τα 50 νησιά διεκδικούν και αυτά την ταυτότητά τους, την προσωπικότητά τους, την διεκδικούν ως, αν θέλετε, ταυτοτικό σύμβολο στη διεθνή αναγνώρισή τους.
0: Σίγουρα,
2: είναι νησιά που
0: σίγουρα.
2: Ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη εξωστρέφεια,
0: mm-hmm.
2: πολύ μεγάλη εξωστρέφεια.
0: Και εγώ γι' αυτό περισσότερο το ανέφερα, επειδή είναι τα πιο γνωστά και ευρωπαϊκά και διεθνώς.
2: Σωστά είναι αυτό που λέτε, γιατί ο τουρισμός τα έχει κάνει. Είναι μεγάλη τουριστική προορισμή μέσα στα νησιά μας, στα νησιά της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Αυτό βοηθάει, ξέρετε, τουριστικά βοηθάει. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, ίσα. Και τουριστικά βοηθάει, γιατί αυτό βοηθάει τη φήμη των νησιών. Γίνονται, ενισχύει ακόμα αυτή το χαρακτήρα, την εξωστρεφή τον οποίο έχουν. Ούτως ή άλλως, αν γυρίσουμε και όσα χρόνια και να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, κυρία Καραγιάννη, θα δούμε ότι αυτά τα νησιά επέζησαν, επιβίωσαν οι άνθρωποι τους, δηλαδή, και στα δύσκολα χρόνια. Επέζησαν μέσα από την εξωστρέφειά τους.
0: Ναι. Και την αυτοσύνη και την
2: αυτοσύνη,
0: ναι, από τον κυκλαδικό πολιτισμό, αν πάρουμε, μέχρι στη συνέχεια.
2: Ξέρετε, μεγαλύτερη έκφραση της εξωστρέφειας από την αυτοσύνη δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Και οπότε αυτό τώρα, εσείς θα το ετοιμάσετε τώρα και θα το παρουσιάσετε το 2028. Είναι όντως γεγονός ότι θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός, δηλαδή, πείτε το όμως λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.
2: Η πρόσκληση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γαστρονομίας, που αποδίδει και τον τίτλο, την Ακαδημία. Εκεί υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού, για να ξέρουμε ποιες άλλες περιοχές ανά τον κόσμο είναι αντίπαλοι. Σε λίγο, πολύ λίγο διάστημα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού.
0: Ναι.
2: Μετά εξετάζεται το bidbook, δηλαδή όλος ο φάκελος της υποψηφιότητας, και βεβαίως περνάμε και σε μια διαδικασία η οποία είναι live, όπου πρέπει να απαντήσουμε στα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα για τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι εννοείται, οι εκπρόσωποι των υποψηφιότητων. Το έχουμε ξαναπεράσει, σας λέω, το 2019. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Τότε πήγαμε με το όνειρο να κάνουμε την προσπάθειά μας και να μάθουμε από αυτήν. Προχώρησε, Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπηρετήσαμε τον τίτλο. Κερδίσαμε πάρα πολλά, πρέπει να σας πω.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Πρακτικά, πώς κεφαλαιοποιήσατε μια τέτοια διάκριση το 19, από το 19 και το και δόθε.
2: Να σας πάω πολύ πιο πίσω από το 19, γιατί πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο 2019. Πάνω από 20 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε ένα σήμα που λέγεται Aegean Cuisine, η κουζίνα του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα σήμα το οποίο αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εστιατόρια στα νησιά μας το έχουν υιοθετήσει. Και αυτό είναι το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όπου το βρείτε σε νησί μας, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, θα καταλάβετε από αυτό ότι αυτή η επιχείρηση έχει δώσει μεγάλο βάρος στις παραδοσιακές συνταγές του τόπου και στα τοπικά προϊόντα με τα οποία αυτές παρασκευάζονται. Τα πιάτα αυτά παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα, αυτά που παράγονται στο νησί.
0: Φαντάζομαι, βέβαια, γιατί αλλιώς λοιπόν, πώς θα τονίσετε τον τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε.
2: Ξεκινάμε λοιπόν από το πώς θα προστατεύσουμε, πώς θα προστατεύσουμε την παράδοση. Η παράδοση είναι οι συνταγές.
0: Ναι.
2: Οι συνταγές έχουν όχι απλώς διασωθεί μέσα από αυτό τον αγώνα, παραλαμβάνω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχουν αναδειχθεί κιόλας. Και πιάτα με τοπικό προϊόν από εκεί που στα εστιατόρια μας κάποτε ήταν περισσότερο, αν θέλετε, η κουζίνα, η ξενόφερτη κουζίνα προσπαθούσε να προβληθεί για να προσελκύσει οι πελάτες. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί ως μόδα και ως μια πρακτική marketing του κλάδου της εστίασης και τώρα προβάλλεται το local food ως το προτέρημα. Ναι, αλλά local food, ξέρετε, είναι local food, είναι η συνταγή της γιαγιάς μας, όμως η συνταγή της γιαγιάς μας γίνεται με τοπικό προϊόν.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει ενισχύσει πολύ τον πρωτογενή τομέα. Σε κάθε νησί αναζητώνται οι παραγωγοί οι οποίοι βγάζουν ποιοτικό προϊόν γης.
0: Αγνό και πιστό, ας πούμε, όσο το δυνατό πιο πολύ στην παράδοση, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάμε από το λάδι μέχρι το ψάρι, μέχρι όλα, το τυρί φυσικά. Λοιπόν, και όλο αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ τον πρωτογενή τομέα. Στη συνέχεια ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος κερδίζει και αυτός φήμη με αυτό και αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν, κερδίζει, ξέρετε, και μερίδιο αγοράς, κερδίζει θαυμαστές. Οι επισκέπτες μας λοιπόν, που είναι εκατομμύρια οι τουρίστες των νησιών μας, είναι πολλά εκατομμύρια, μετά αναζητούν τα προϊόντα αυτά για να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, η οποία έρχεται και στηρίζει το ψαρά, έρχεται και στηρίζει τον γεωργό μας. Στα νησιά, ξέρετε, έχουμε μικρές παραγωγές γιατί δεν έχουμε μεγάλη γη. Η γη είναι περιορισμένη στα νησιά. Όμως αυτή μπορεί, η παραγωγή μπορεί να ενισχυθούν από την αύξηση της ζήτησης στο προϊόν τους. Και αυτό γίνεται μέσα από δύο δρόμους. Ο ένας είναι από τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι όσο αυξάνουν η συμμετοχή των τοπικών πιάτων και των τοπικών συνταγών στο μενού τους, δηλαδή σε αυτό το μείγμα που έχουν στο μενού με τις προτάσεις προς τους πελάτες τους, αυξάνουν την τοπική κουζίνα, αυξάνεται και η ανάγκη τους για τοπικό προϊόν. Και το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες, οι οποίοι γοητευμένοι από την κουζίνα αναζητούν αυτό το προϊόν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους.
0: Βέβαια, πολύ σωστά.
2: Το τρίτο είναι ότι παίρνουμε όλους τους παραγωγούς μας με προσκλήσεις που κάνουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και ποτών και της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρώπης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, παντού όπου έχει εκθέσεις τροφίμων και ποτών, με έξοδα δικά μας, με έξοδα της περιφέρειας, παίρνουμε τους παραγωγούς μας οι οποίοι μπορούν να τυποποιήσουν προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κερδίσει αγορές, έχουμε κερδίσει πελάτες και έχουμε κερδίσει έτσι, ενδιαφέρον και κύκλο εργασιών σε πολύ μικρούς παραγωγούς σε μικρά νησιά μας. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα όπου ένας φούρνος ενός πολύ μικρού νησιού,
0: ναι,
2: της περιφέρειάς μας, σήμερα κάνει εξαγωγές σε 13 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ορίστε.
2: Από πράγματα
0: που δεν
2: ξέρουμε. Από ένα πολύ μικρό νησί.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: και είναι διεθνή στάση να ψάχνουμε να βρούμε back to roots που λέμε, πίσω στις ρίζες.
2: Υπάρχει στο δυτικό κόσμο, υπάρχει στις χώρες της Δύσης μία αγορά η οποία είναι αυτό που λέμε, ίσως είναι πιο, αν το πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, είναι αυτό που λέμε γκουρμέ, η αγορά των γκουρμέ προϊόντων. Πάντως είναι μια μικρή αγορά, αλλά έχει καλές τιμές και έχει ισχυρή ζήτηση και έχει πολύ πιστούς, έχει πολύ πιστούς οπαδούς αυτή η αγορά.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί εκεί δεν πάνε με κίνητρο την τιμή, εκεί ο καταναλωτής δεν ψάχνει το φτηνότερο, εκεί ψάχνει το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή είναι, ξέρετε, και η μόνη αγορά στην οποία μπορούν τα δικά μας νησιά, η δική μας παραγωγή, και σας γυρίζω σε αυτό που σας είπα, ότι είναι μικρή παραγωγή, δεν έχουν μεγάλη παραγωγή γιατί είναι μικρή η γη στα νησιά, μπορούν να ποντάρουν μόνο στην ποιότητα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αλυσίδα αντιδράσεων, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία, έχει δώσει πολλούς πόντους στην τοπική οικονομία. Και
0: ωραία.
2: Κλείνω
0: τη
2: φιλιαρία μου με αυτό.
0: Όχι καθόλου, ίσα ο χρόνος μας τελειώνει.
2: Κλείνω, κυρία Καραγιάννη, με αυτό που θα σας πω τώρα. Μετράμε με έρευνες το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών των νησιών μας. Και βρίσκουμε, ενώ όλοι πιστεύουμε λοιπόν, και να παρακολουθήσετε το δημόσιο διάλογο, ότι είναι sun and sea, δηλαδή είναι ήλιος και θάλασσα τα νησιά, βρίσκουμε, να σκαρφαλώνει πια στην πρώτη θέση, κυρία Καραγιάννη, είσαι του λόγου για τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να κάνουν διακοπές στα νησιά μας, το φαγητό, το καλό φαγητό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σημαντικός παράγων, ακόμα και λήψης εις απόφασης για το που θα κάνουν διακοπές.
0: Mm.
2: Για όλους αυτούς τους λόγους το στηρίζουμε με πάθος.
0: Ωραία, και ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Πότε θα ξέρουμε, πότε θα έχουμε απάντηση για να στείλουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια?
2: Πιστεύω σε περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει η Ακαδημία το αποτέλεσμα.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα.
2: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χατζημάρκο.
2: Να
0: είστε καλά, και εμάς και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν για το 2028 τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 50 κατοικημένα νησιά.

Και επειδή δεν θέλω να δικήσω κανένα μέρος, καμία περιφέρεια, κανένα κομμάτι της υπέροχής μας χώρας, να κλείσω με Κεφαλονιά. Καθώς φαίνεται ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά σημείωσε παγκόσμια διάκριση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση διεθνώς πίσω από την Enthalula Beach στις Φιλιππίνες. Εγώ δεν την ξέρω την Enthalula, αλλά στη Φτέρη ούτε θυμάμαι αν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλη την Κεφαλονιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρει κανείς απομονωμένο όρμο, λευκά βότσαλα άμμο και εντυπωσιακούς λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους με κρυστάλλινα νερά τυρκουάζ του Ιωνίου να συνυπάρχουν. Εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα και θα τα πούμε πάλι με το καλό αύριο κατά τις 5 και κάτι, πάντα στο Air News Radio 105,8, στο οποίο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς με το Θάνο Σιαφάκα και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Ποθητότατο το γλυκό που μας έστειλες και την καλησπέρα σου την λαμβάνουμε επίσης. Τώρα μας έχει ανοίξει η όρεξη με αυτά που λέει ο κύριος Χατζημάρκου, με τα γλυκά εδώ, τις τούρτες, τι να πω. Να είστε όλοι καλά, πολλά πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Χασιδική, έλα να
1: πούμε.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φεύγουν να τους

Σας εύχομαι κάποιος στον δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί, να σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το ανταποδώσετε έτσι απλά. Σας εύχομαι να το βρείτε αυτό.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε και πάλι εδώ, μεσημέρι Τρίτης, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου 2026. Η εκπομπή στο χωριό ξεκινάει και σήμερα θα σας ξεναγήσει σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο Πήλιο. Και λέω επιστρέφουμε γιατί στο Πήλιο έχουμε ξαναβρεθεί για την εκπομπή στο χωριό. Είχαμε γνωρίσει τότε τις Σταγιάτες. Σήμερα θα πάμε σε ένα χωριό πραγματικά ιστορικό, ένα χωριό που νομίζω ότι έχει μείνει στην ιστορία και έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα εκπαιδευτικά πράγματα για την ονομαστή Σχολή των Μιλεών που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης και αποτέλεσε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές εστίες για την εποχή εκείνη και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα το 1821. Η σχολή λειτουργούσε στη θέση που σήμερα έχει τις εγκαταστάσεις του, το Γυμνάσιο Μιλεών. Θα μιλήσουμε και για τη Σχολή των Μιλεών λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την ώρα 1 με 2 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχω στην παρέα μου τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη, όπως σχεδόν πάντοτε στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά σε έναν άλλο πανέμορφο τόπο, γιατί όταν μιλάμε για το Πήλιο φέρνουμε στο μυαλό μας πραγματικά υπέροχη φύση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τα χωριά του Πήλιου είναι χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολύ χαρακτηριστική της περιοχής, κρατάει ακόμα αυτό το χρώμα και πολλά από τα σπίτια και στις μιλιές ακόμη και σήμερα θυμίζουν αυτή την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή, την πηλιορίτικη και προσπαθούν να κρατήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Φυσικά μιλάμε για ένα χωριό που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τουριστική, γιατί είναι σε κομβικό σημείο στην καρδιά του Πηλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωριό ιδρύθηκε από κατοίκους του χωριού Μιλιές Ευβοίας που έφυγαν από την Εύβοια για να γλιτώσουν από επιθέσεις πειρατών και όπως διαβάζουμε εδώ η θέση του χωριού είναι τέτοια για να μην βλέπει τη θάλασσα και το χωριό από την πλευρά την αυτή βέβαια επίσης να μην φαίνεται από τη θάλασσα για να μπορεί να μην είναι ορατό από τους επιδρομείς που έφταναν εκείνα τα χρόνια από την πλευρά της θάλασσας και ήθελαν να επιτεθούν στο εσωτερικό. Το χωριό αυτό λοιπόν μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό σημείο. Δίπλα του ακριβώς είναι ένα άλλο πολύ όμορφο χωριό του Πηλίου, οι Μιλιές. Μιλιές επίσης τις γνωρίζουμε για τον σιδηροδρομικό σταθμό που είναι επίσης ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό κτίριο εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πηλίου και τα υπόλοιπα καλό είναι να μας τα πούνε οι καλεσμένοι μας γιατί σήμερα έχουμε έτσι ανθρώπους που εκπροσωπούν τις Μιλιές του Πηλίου. Ένα χωριό χτισμένο στα 385 μέτρα υψόμετρο σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από πλατάνια ενώ υπάρχουν και ελαιώνες. Η απόσταση των Μιλιών από το Βόλο είναι 28 χιλιόμετρα αν κατευθυνθείς ανατολικά και 21 χιλιόμετρα αν πας νοτιοανατολικά από την Αργαλεστή. Είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, είπαμε ότι η αρχιτεκτονική είναι πολύ ιδιαίτερη, πηλιορίτικη και κρατάει τα στοιχεία αυτά που του δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα. Τα υπόλοιπα επαναλαμβάνω γιατί είπαμε ήδη αρκετά, θα τα πούμε με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια. Ένα τραγούδι λοιπόν για να μας βάλει στο κλίμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Λοιπόν, μιλιές πηλίου. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω τηλεφώνου, φυσικά, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί, των Μιλεών, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και για τη βοήθεια που πρόσφερε για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Ήπειρος χρειάζεται όλη τη βοήθειά σας.
0: Και εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, με αυτές τις εκπομπές να αναδεικνύουμε και κάποια προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως αυτό που ακούμε, κύριε Παπαδημητρίου, τις περισσότερες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι αυτή η ερήμωση των τόπων, έτσι, στην περιφέρεια, ειδικά τα χωριά τα οποία δεν αντέχουν, τα ορεινά χωριά, αυτά που ίσως δεν έχουν και τόσο έντονο το σημάδι του τουρισμού. Εσείς βέβαια είστε ένας τουριστικός προορισμός στο Πήλιο.
1: Εμείς.
0: Και υποθέτω πως αυτό σας έχει βοηθήσει να κρατηθείτε, όπως λέμε, όσο είναι δυνατόν αυτό.
1: Ναι, εμείς έχουμε ένα τουριστικό υπόβαθρο, μπορώ να πω, ίσως είμαστε στα τρία χωριά του Πηλίου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Βέβαια, ο πληθυσμός έχει ελαττωθεί σημαντικά, δηλαδή πριν από 40-50 χρόνια οι κάτοικοι ήταν πάνω από 2.000 και με τα χρόνια έχουμε φτάσει γύρω στους 400 μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό, ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει λοιπόν και στη δική σας την περίπτωση, παρά το γεγονός ότι είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός, βέβαια, όπως έχουμε πει, δεν αντέχει πολύ, δηλαδή δεν δίνει και πάρα πολλές δουλειές. Δεν μπορούν να δουλεύουν όλα τουριστικά στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό είναι δεδομένο και θα έπρεπε να έχουν στηριχθεί και άλλοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι μια συζήτηση, φαντάζομαι, που την κάνετε κι εσείς εκεί στο χωριό και γενικά στο Πήλιο, καθώς το Πήλιο γνωρίζουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ζούσε και από την αγροτική παραγωγή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Άλλωστε και αυτός ήταν ένας λόγος που έχει γίνει και το τρενάκι του Πηλίου. Το τρενάκι του Πηλίου, ο κύριος ρόλος του ήταν να μεταφέρει τα αγροτικά προϊόντα και τους κατοίκους, βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτοκίνητο, να μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα από το Πήλιο στο Βόλο και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μια διάσταση λοιπόν που καλό είναι να την αναδεικνύουμε, όπως το λέτε. Το σιδηρόδρομος που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ευαρίστο Ντεκήρικο, που ήταν ο πατέρας του διάσημου ζωγράφου, του Τζόρτζιο Ντεκήρικο, έγινε για να συνδέσει το Βόλο, τα μαγαζιά του Βόλου, με τις περιοχές της δικές σας που έκαναν παραγωγή, έδιναν προϊόντα, και αυτά τα προϊόντα έπρεπε να φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια στην κεντρική αγορά του Βόλου, που εκεί υπήρχε και το λιμάνι. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα εκείνα τα χρόνια πόσο σημαντικό ήταν ένα τρένο. Δεν υπήρχε δηλαδή, νομίζω, στο Πανελλήνιο αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τώρα το τρένο είναι βέβαια ένα, ας πούμε, από τα αξιοθέατα. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο κινείται, γιατί τα τρενάκια αυτά, ξέρετε, άλλες φορές και το δικό σας το τρενάκι εκεί πέρα στο Πήλιο έχουν προηγηθεί περίοδοι που σταματούσε, χρειαζόταν να συντηρηθεί και η γραμμή και οι αμαξοστοιχίες. Σήμερα κινείται, έτσι?
1: Κινείται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, κινείται Σαββατοκύριακα. Το χειμώνα μπορεί να γίνεται κάποια συντήρηση, να μην έρχεται κάποια Σαββατοκύριακα, αλλά έχει ένα μεγάλο όγκο επισκεπτών. Νομίζω όχι στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία ολόκληρη, μαζί με τα Μετέωρα, είναι ίσως τα δύο top αξιοθέατα.
0: Σωστά. Μιλήστε μου λίγο για το χωριό σήμερα. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι, αυτοί οι λίγες εκατοντάδες που έχουν μείνει στο χωριό, και ποια είναι, έτσι, τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος, γιατί είναι αλήθεια ότι το δικό σας το χωριό έχει συνδεθεί, το είπαμε και στην αρχή, με τη σχολή των Μιλεών, που ήταν από

0: η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι Μηλιές είμαστε ένα καταπράσινο χωριό, χτισμένο μέσα σε πλατάνια, σε ελιές. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως είπατε κι εσείς. Μπορεί κάποιος να περπατήσει στα παραδοσιακά καντερίμια, να ξεδιψάσει στις παραδοσιακές κρίνες, να πιει τον καφέ του στην πλατεία του χωριού, στη δροσιά που προσφέρουν τα πλατάνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η βιβλιοθήκη, που είναι η συνέχεια, ας πούμε, της Μηλιώτικης Σχολής. Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στους 3.000 τόμους διάφορων ιστορικών εντύπων που έχουν τυπωθεί, να φανταστείτε, από το 1497 έως το 1899, όπως και πολλά χειρόγραφα που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Υπάρχει ο ιστορικός ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών, χτισμένο στην πλατεία του χωριού. Εξωτερικά μοιάζει με ένα απλό κτίριο, δεν έχει καμπαναριό. Δεν είχε τότε καμπαναριό. Το καμπαναριό έγινε μετέπειτα δίπλα από την εκκλησία και δεν θυμίζει σαν κτίριο εκκλησία. Μέσα έχει ένα εξαιρετικό ξύλινο τέμπλο, έχει μοναδική ακουστική, καθώς την οροφή διαθέτει 48 πύληνα πιθάρια που λειτουργούν ως ηχεία, και στον προναό υπάρχει κάτι μοναδικό, μια σπάνια γεωγράφηση του ζωδιακού κύκλου ως απεικόνιση του χρόνου, απεικονίζει δηλαδή τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου. Και υπάρχει και το τοπικό μουσείο που παρουσιάζει και προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Από εκεί και μετά υπάρχουν διάφορες άλλες.
1: Υπάρχει νομίζω και στο κτίριο της σχολής, της παλιάς σχολής, δημόσια βιβλιοθήκη σήμερα λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, λειτουργεί σαν δημόσια βιβλιοθήκη, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδημητρίου, τα παλιά αυτά τα σπίτια, τα αρχοντικά, τα πηλιορίτικα που τα βλέπει κανείς στις Μηλιές, είναι εύκολο να συντηρηθούν?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος σε μια κατασκευή, ειδικά στη σκεπή, όπου λόγω αρχιτεκτονικής πρέπει να μπει πηλιορίτικη πλάκα.
1: Και η σκεπή και τα χαγιάτια είναι πολύ απαιτητικά, από ό,τι ξέρω, αυτοί οι εσωτερικοί εξώστες. Και αυτοί θέλουν σωστή συντήρηση για να μην υπάρχει θέμα.
0: Ξυλία, ναι. πιο ενισχυμένη ξυλία. Είναι πιο ακριβή η πλάκα του πηλίου. Καταλαβαίνετε το λόγο. Είναι λίγα το προϊόν, ας πούμε, αυτό. Και οπότε ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος συντήρησης και κατασκευής. Όπως και το ότι δεν υπάρχουν δρόμοι μέσα στο χωριό. Η μεταφορά των διάφορων υλικών γίνεται παραδοσιακά με άλογο.
1: Και δεν μου είπατε, οι περισσότεροι από τους κατοίκους σήμερα ασχολούνται με τον τουρισμό?
0: Ένα
1: μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχουν και συνταξιούχοι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, υπάρχει ακόμα και αγροτική καλλιέργεια, μήλα, ελιές, λάδι. Και υπάρχει και στην οικοδομή κάποιο ένα ποσοστό που δουλεύουν.
1: Μάλιστα. Τα προβλήματα τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζετε σήμερα, εσείς είστε πρόεδρος στην κοινότητα εκεί, ποια είναι τα ζητήματα? Γιατί υποθέτω πως πάντα υπάρχει και ένα θέμα υποδομών όταν ένας τόπος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τουρισμού. Εκεί μπαίνουν και ζητήματα υποδομών. Είστε καλυμμένοι? Υπάρχουν θέματα ακόμα που είναι ανοιχτά? Τι συμβαίνει?
0: Υπάρχουν θέματα. Εντάξει, τα χωριά του Πηλίου δυστυχώς είναι χτισμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χτίστηκαν με προδιαγραφές τις σημερινές, που τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπάρχει ένας στενός δρόμος μέσα στο χωριό που δεν βοηθάει την προσπέλαση του χωριού, ας πούμε, για να πάνε και στα υπόλοιπα χωριό.
1: Όταν έχετε πολύ κόσμο από στάθμευση, πώς είναι τα πράγματα?
0: Υπάρχει πρόβλημα, αν και έχουμε κάνει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει 2 νέα πάρκινγκ και ετοιμαζόμαστε για ένα τρίτο. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την άνοιξη, ειδικά με τα σχολεία, έρχονται από 10 έως 15 σχολικά αγκορμικά, ναι. Να φανταστείτε. Αυτό δηλαδή, ούτε πιστεύω ότι κάποιες πόλεις θα είχαν πρόβλημα στο πού θα σταθμεύσουν και πώς θα πορευτούν μέσα στο χωριό.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε για την κουβέντα μας αυτά που είχαμε να πούμε, κύριε Παπαδημητρίου. Θα μένει τώρα να τα πούμε και από κοντά στο χωριό. Ναι, πείτε μου τι έχουμε.
0: Ότι έχουμε και

0: μεγάλο όγκο διάσημων στις Μηλιές. Έχουν σπίτια πάρα πολύ διάσημοι. Η Τάνια Τσαναντίδου, ο Νικηφόρος Ανέρης, ο Αείμνηστος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχε φτιάξει σπίτι. Η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Αντώνης Ορέμος, η Καβογιάννη, η Ρώμα Νέ, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, ο ζωγράφος ο Ντανιήλ Γουναρίδης, ο Αείμνηστος ο Μπάμπης ο Τσικλιόπουλος.
1: Μάλιστα. Όσοι ανακάλυψαν
0: πολιτισμού
1: και το πνεύματος. Φαντάζομαι λοιπόν, καταλαβαίνω και από τη δική μου επίσκεψη στις Μηλιές, ότι είναι ένας τόπος που τον ερωτεύεσαι, και ειδικά όταν έχεις έτσι και καλλιτεχνικές ανησυχίες, είσαι έτσι ευαίσθητος άνθρωπος, το αγαπάς ακόμα πιο πολύ το μέρος, και αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και κάποια ιδιοκτησία εκεί για να μπορούν να περνούν μήνες καλοκαιρινούς στο χωριό, που έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι δροσερό το χειμώνα, το καλοκαίρι, και δίνει τη δυνατότητα να πετάγεσαι και στις κοντινές παραλίες του Πηλίου, που είναι πολύ όμορφες, να κάνεις τον μπάνιο σου.
0: Ναι, όπως είπατε, είμαστε στο κέντρο του Πηλίου ουσιαστικά, και είμαστε σε απόσταση κοντινή και με το Βόλο και με σχεδόν όλες τις παραλίες του Πηλίου.
1: Και τις ανατολικές στο Αιγαίο, αλλά και στο Παγασιτικό.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Που υπάρχει το προτέρημα ότι ό,τι άνεμο και να έχεις, αν θέλεις μία ήσυχη θάλασσα, θα τη βρεις. Δηλαδή, αν είναι βοριάς, κάνεις μπάνιο στον Παγασιτικό. Αν είναι νοτιάς, μπορείς να πας στο Αιγαίο από πίσω.
1: Σωστά. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μιλιές Σπηλίου, εκεί είμαστε σήμερα. Εκεί σας ξεναγούμε σήμερα. Γνωρίζουμε λοιπόν καλύτερα ένα από τα χωριά που είναι δημοφιλή και είπαμε, νομίζω 2-3 πράγματα πολύ συγκεκριμένα μας κάνουν να φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι αρκετά εύκολα τις Μιλιές του Πηλίου, εφόσον έχουμε ταξιδέψει μέχρι εκεί. Είναι η σχολή που έγινε εκεί και που αποτελούσε ένα από τα μεγάλα κέντρα πνευματικά της εποχής που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης. Είναι φυσικά το τρενάκι του Πηλίου, εκεί καταλήγει το τρενάκι το γνωστό που, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Παπαδημητρίου, κατασκευάστηκε αρχικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών από την έφορη γη του Πηλίου προς τις αγορές του Βόλου και από εκεί και πέρα βέβαια με τα καράβια που φεύγαν από το λιμάνι του Βόλου και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Και φυσικά θα βάλουμε και την τοπική αρχιτεκτονική που πραγματικά ξεχωρίζει. Έτσι λοιπόν αγάπησαν το χωριό, όπως ακούσαμε και από τον καλεσμένο μας νωρίτερα, και πολλοί διάσημοι που έχουν αποκτήσει σπίτια εκεί. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νικόλαος Γαρδόνης. Ο κύριος Γαρδόνης ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος στην αρχή της κοινότητας Μιλαιών, όταν όμως αργότερα με το Καποδίστρια άλλαξαν τα δεδομένα και έγινε δημοτικό διαμέρισμα εκεί το χωριό, συνέχισε για αρκετά χρόνια ακόμη. Προφανώς τον ξεχώριζαν οι συντοπίτες του και τον ψήφιζαν για να είναι εκεί, ήταν αντιδήμαρχος δηλαδή τα χρόνια που ακολούθησαν, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να μας πάει πίσω στο χρόνο, να μιλήσουμε για τις μιλιές των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, αλλά και πώς είδε το χωριό του, αφού ζει τόσες δεκαετίες εκεί, να εξελίσσεται στο πέρασμα των χρόνων. Κύριε Γαρδόνη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μου λοιπόν, μεγαλώνατε σε ένα χωριό πολύ διαφορετικό όταν ήσασταν έτσι στην ηλικία τη σχολική, όταν ήσασταν στα σχολικά σας χρόνια. Μιλάμε τώρα για ένα χωριό που είχε μάλλον πολύ περισσότερους κατοίκους όταν εσείς μεγαλώνατε και υπήρχαν σχολεία, δεν ξέρω, σε όλες τις βαθμίδες ή μόνο δημοτικό με πολύ περισσότερα παιδιά.
1: Να σας πω, εγώ είμαι γεννημένος το 1940, οπότε το 1948 και 50 ήμουνα στο δημοτικό σχολείο των Μιλιών.
0: Πόσοι συμμαθητές τότε, πόσα παιδιά είχε το δημοτικό σχολείο?
1: Ακριβώς, περίπου τότε οι μαθητές του σχολείου ήταν γύρω στους 120. Και είχαμε και ένα νηπιαγωγείο το λεγόμενο, οπότε υπήρχαν και εκεί κοπέλες οι οποίες πηγαίνανε γύρω στις 25 με 30 κοπέλες.
0: Νηπιαγωγείο.
1: Δηλαδή, είχαν, ναι, ακριβώς, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Παρθεναγωγείο, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως νηπιαγωγείο. Σήμερα λειτουργεί.
0: Παρθεναγωγείο, πείτε μου κάτι. Οι κοπέλες που πήγαιναν εκεί σπούδαζαν να γίνουν καλές νοικοκυρές και μανάδες, τι ακριβώς?
1: Ναι, και δημοτικό σχολείο. Βγάζει και το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι, προφανώς. Να είναι μορφωμένες σύζυγοι και μαμάδες και μανάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έφυγα και πήγα στο Βόλο για να βγάλω την εμπορική σχολή. Βέβαια οι Μιλιές την εποχή εκείνη είχαν περίπου 1500 με 2000 κατοίκους. Οι Μιλιές είναι ημιωρινό χωριό, είναι στα 350 μέτρα υψόμετρο, με επίνιο, είναι Κορώπη σήμερα, με παλιό όνομα είναι Μπούφα, η οποία και αυτή μπορώ να πω ότι σήμερα σχεδόν έχει λίγους περισσότερους κατοίκους από τις Μιλιές. Είναι λίγοι κάτοικοι τώρα στο μας, διότι μετά τον πόλεμο, η μετανάστευση και όλα αυτά, η αστιφυλία, έφυγε ο κόσμος όχι μόνο από το χωριό Μιλιές, αλλά σχεδόν από όλα τα χωριά του Πηλίου.
0: Η Κορώπη, ξέρω ότι έχει και μία έτσι από τις καλύτερες παραλίες του Παγασιτικού, εντάξει, γιατί ο Παγασιτικός δεν ξεχωρίζει για τις παραλίες του, είναι αλήθεια. Οι παραλίες οι πιο δημοφιλείς στο Πήλιο είναι στην πλευρά του Αιγαίου, όμως εκεί στην Κορώπη που υπάρχουν ακόμα λίγα σπίτια και είναι και αυτά κατασκευασμένα και νοικιαζόμενα δωμάτια με την παραδοσιακή, την πηλιορίτη και αρχιτεκτονική, πολλά από αυτά, υπάρχει και μια παραλία έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα για όσους επισκέπτονται την περιοχή.
1: Ναι, η παραλία της Κορόπης είναι μια από τις καλές νοτιοανατολικές παραλίες του Παγασιτικού. Μέχρι και το 2010 που ήμουν αντιδήμαρχος, ήταν ο Δήμος Μιλεών, καποδιστριακός από το 99 μέχρι το 2010, παίρναμε και γαλάζια σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ καλή παραλία. Σήμερα τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί στην Κορόπη, καινούργια σπίτια από κατοίκους του Βόλου και άλλων περιοχών και από όλη σχεδόν την Ελλάδα, είναι, μπορώ να σας πω, κατοικήσιμα ίσως και περισσότερα από το χωριό Μελιές.
0: Άρα όταν εσείς ήσασταν στην εφηβεία, θα σας πάω πίσω στο χρόνο, φεύγατε με τα πόδια για να κατεβείτε το καλοκαίρι στην Κορόπη να κάνετε μπάνιο?
1: Να σας πω, ο αυτοκινητόδρομος της Μελιές έγινε από το 1938. Το τρενάκι λειτουργούσε από το 1900. Το οποίο, όπως σας είπε ο κ. Παπαδημητρίου, ήταν περισσότερο για την μεταφορά των εμπορευμάτων.
0: Πήγαινε στο Βόλο, έτσι δεν είναι? Στο Βόλο πήγαινε.
1: Πήγαινε στο Βόλο. Το λεωφορείο όμως ήρθε στις Μελιές γύρω στο... κοντά στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε λεωφορείο. Εγώ δηλαδή στα χρόνια μου το 1950 και είπα, κυκλοφορούσα και με το τρενάκι, πολλές φορές με το τρενάκι, διότι το τρενάκι ανελιπώς είχε καθημερινό δρομολόγιο.
0: Τι τρενάκι, τι διαδρομή έχει το τρενάκι μέχρι να φτάσει στο Βόλο, από ποια μέρη περνάει, γιατί δεν το έχω ακριβώς στο μυαλό μου αυτό.
1: Να σας πω, από τις Μελιές ξεκινάει, δηλαδή φτάνει στα καλύβια, ας το πω, του χωριού Βυζίτσα. Περνάει τα Αργυρέικα. Ογλά, το οποίο είναι από τον Πενακατόν, Άγιος Γιώργιος, και φτάνουμε στα Άνω και κάτω Λεχόνια. Εκεί, τα Άνω Λεχόνια, είναι σήμερα που
0: ξεκινάει. Άρα από τον Άγιο Γιώργη αρχίζει να κατεβαίνει το τρενάκι προς θάλασσα.
1: Ακριβώς, και κατεβαίνει προς Βόλο. Προς Βόλο,
0: ναι, ναι.
1: Διότι και αυτό είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 300 μέτρων υψόμετρο το τρενάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που δηλαδή από τις Μελιές και κατεβαίνει στο υψόμετρο, βέβαια στα 50 μέτρα, στα Λεχόνια και φτάνει στο 0 στο Βόλο. Δηλαδή οι κάτοικοι των Μελιών για μπάνιο οπωσδήποτε παλιότερα πηγαίνουν με τα πόδια. Με τα πόδια βέβαια, όταν λέω, κυκλοφορούσαμε τα ζώα. Μουλάρια, άλογα και γαϊδουράκια ακόμα. Αυτά ήταν τα μεταφορικά μέσα και για τους πεζούς και για τα εμπορεύματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι τα χρόνια εκείνα που περιγράφουμε τώρα, γιατί γυρίσαμε πίσω στα χρόνια τα σχολικά σας, στο χωριό προσπαθούσατε, εσείς πρώτα απ' όλα ασχολιόσασταν με τις αγροτικές καλλιέργειες. Ήσασταν αγρότης.
1: Με τις αγροτικές καλλιέργειες, ναι, και με τον πατέρα μου βέβαια και τον αδερφό μου, μετά από το 45, μετά τον πόλεμο, μετά τον φίλιο, κάνουμε και εμπόριο ελιές. Φορτώναμε με αυτοκίνητο δικό μας.
0: Άρα παραγωγή ελιές δηλαδή εσείς.
1: Στη Μακεδονία. Το 80-90% του χωριού Μελιές είναι οι ελιές. Υπάρχουν όμως και τα εξαιρετικά μήλα φυρίκια του Πηλίου, τα φυλίκια του Πηλίου και στην Κορόπη, πράγμα το οποίο βέβαια έχουν καταστραφεί λόγω μιας αρρώστιας, ήταν τα περίφημα κρυστάλλια του Πηλίου. Το οποίο είναι το κρυστάλλι, ήταν ένα από τα καλύτερα αχλάδια που κυκλοφορούσε στην αγορά μέχρι και το 1985-90.
0: Μάλιστα. Πώς δεν σκεφτήκατε εσείς να φύγετε από το χωριό κάποια στιγμή, έτσι, όταν άρχισε το χωριό να αδειάζει? Φαντάζομαι ότι έφυγαν και κάποιοι στην Αθήνα, άλλοι στο Βόλο για μόνιμη εγκατάσταση. Στη συνέχεια υπήρχαν και πολλοί που θα ταξίδεψαν και στο εξωτερικό, μετανάστες.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου είχε μια αρκετά μεγάλη κτηματική περιουσία, είχε γύρω στα 2.500 ευρώ. Έμενα με τον αδερφό μου εδώ, κάναμε και το εμπόριο των ελαιών και μπορώ να σας πω ότι μαζί με γύρω στους 30-40-50, ας το πω, νοικοκυρέως στον κορυφή, δίναμε και ζωή στους εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί πριν από το 1963-1964 που φύγανε για Κεντρική Ευρώπη και λοιπά και Γερμανία. Στο χωριό ήταν πάρα πολλοί οι εργάτες και μπορώ να πω ότι φύγανε λόγω της πτώσης τότε της παραγωγής από ένα άψιμο, από έναν παγετό που έγινε εδώ στο Πηλίο και μας έκανε μεγάλη ζημιά στα ελαιόδεντρα. Αυτός ήταν ο λόγος που Επαναστρέψανε κάτι για τον Μιλέον.
0: Μάλιστα. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας πληγώνει σήμερα στο χωριό σας, που σας στεναχωρεί, που θα θέλατε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά?
1: Να σας πω. Καταρχήν μας πληγώνει το ότι μείναμε πάρα πολύ λίγος κόσμος. Ελάχιστος. Τουριστικά μπορώ να πω ότι αναπτύσσεται το χωριό, πλην όμως δεν επαναπατρίζονται άλλοι κάτοικοι πλέον. Έχουμε λίγοι, τα μεν παιδιά σπουδάζουν και φεύγουν προς τις πολιτείες ή πάνε μετά σε άλλες εργασίες στα κέντρα, είτε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε στην Ελλάδα, και οι μεγάλοι φεύγουν λόγω ηλικίας. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είμαι 80 ετών και στις μιλιές κυκλοφορούν γύρω στις 15 άνθρωποι μεγάλοι αυτής της ηλικίας, και από εκεί και πέρα βέβαια οι μεσαίες ηλικίες, οι οποίες ασχολούνται με τα αγροτικά και τον τουρισμό βέβαια. Δεν έχουν πάρα πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, και προσπαθούμε να αναπτυχθεί περισσότερο. Αν και μας προβληματίζει ένας περιφερειακός του Βόλου, ο οποίος καταλήγει από το Βόλο στο Νότιο Πύλιο, που είναι και η έδρα του νέου Δήμου του Νοτιού Πυλίου, καταλήγει με έναν, μπορώ να πω, όχι τόσο πολύ καλό δρόμο. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε αναπτυχθεί και πολύ, πάρα πολύ τουριστικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σγαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στις Μιλιές το καλοκαίρι.
1: Θα σας δω,
0: γιατί θα είμαι κάποια στιγμή έτσι προς τις αρχές του καλοκαιριού στην περιοχή σας για κάποιες μέρες. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τα πούμε για από κοντά.
1: Με μια καταπληκτική πλατεία βέβαια, με τα πλατάνια της, όπως είναι
0: εκεί θα πιούμε. Τι θα πιούμε, τσίπουρο πίνουμε εκεί, δεν ξέρω.
1: Και τσίπουρο θα πιούμε και κρασάκι θα πιούμε.
0: Κρασάκι. Ωραία, ωραία.
1: Με εξαιρετικούς μεζέδες.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Με ένα τραγούδι που αναφέρεται στα χωριά εκεί του Πηλίου και ακούγεται στα χωριά του Πηλίου, το ακούσαμε από τη Ρόμνα Σαμίου. Υποδεχόμαστε την επόμενη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Λευκή Ευσταθίου, αντιπρόεδρος του Εξεραιστικού Συλλόγου Μηλεών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας καλωσορίζω από τις όμορφες μηλιές του Πηλίου.
0: Όμορφες οι μηλιές, τηλεφωνικά έστω, αν και είπα ότι στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι σε κανένα μήνα από τώρα, θα βρεθώ στο Πηλίο και θα τα πούμε από κοντά, γιατί και με τον κύριο Σγαρδόνη που μιλάγαμε νωρίτερα, έχουμε δώσει ραντεβού στο Πλάτανο στην πλατεία. Να πιούμε τσίπουρα και κρασί.
1: Σημείο αναφοράς.
0: Σημείο αναφοράς
1: για ένα χωριό μας, για τα χωριά μας ο Πλάτανος.
0: Εξοραϊστικός Σύλλογος Μηλαιών. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να γίνει ένας τέτοιος σύλλογος, γιατί προφανώς και εσείς θέλετε να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση του τόπου. Με τι ιστορία έχει, πόσο πίσω πάει στο χρόνο ο σύλλογος?
1: 1928.
0: Α, πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν μαζί με την εμπορική ανάπτυξη.
1: Παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδος. Να είμαστε καλά, σε 2 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας λόγος που φτιάχτηκε ο σύλλογος είναι γιατί το χωριό ζούσε έτσι σε οικονομική ανάπτυξη μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Ήταν και Δήμος Μηλαιών. Μας έλεγαν και οι καλεσμένοι μας προηγουμένως ότι το τρενάκι του Πηλίου που έφτασε μέχρι τις μηλιές κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τα προϊόντα. Μεγάλη παραγωγή λοιπόν. Πλούσιος ο τόπος τότε που έστελναν τα προϊόντα αυτά στις αγορές. Στις αγορές στο Βόλου,
1: όσο,
0: ναι.
1: Όσο και επιβατική. Όσο ήταν για να γίνει η μεταφορά των προϊόντων, ήταν και επιβατική, γιατί οι επιβάτες δεν είχαν άλλο μέσο μεταφοράς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Για να έρθουν σε επικοινωνία με την πόλη.
0: Έγινε λοιπόν ο εξοραϊστικός σύλλογος και έχουν περάσει πολλές γενιές λοιπόν από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα εκεί, έτσι. Προφανώς εσείς θα είστε, ξέρω εγώ, τέταρτη γενιά, υποθέτω. Κάπου τόσο υπολογίζω. Σήμερα λοιπόν πόσα μέλη είστε στο σύλλογο και με τι ασχολείστε?
1: Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι τα ακριβή μέλη του συλλόγου. Είμαστε αρκετά όμως, γιατί είναι ένα μεγάλο χωριό, παρόλο ότι αυτή τη στιγμή αριθμούμε μόνο γύρω στους 300 κατοίκους. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε οι διπλάσιοι ερχόμενοι για τις διακοπές τους, κάτοικοι που έχουν φύγει πλέον από το χωριό και εργάζονται πλέον στις πόλεις.
0: Εσείς πηγαίνω έρχεστε ή είστε εκεί μόνιμοι κάτοικος?
1: Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος. Εγώ είμαι ερωτική μετανάστης της Μηλαιών. Η καταγωγή μου είναι από τις Πινακάτες, όχι πολύ πολύ.
0: Καλά, οι Πινακάτες είναι παραδίπλα. Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε και τόσο πολύ μεγάλο.
1: Τώρα, το κάνουμε και
0: θέμα. Εκτός εάν έχετε κι εσείς εκεί στα χωριά σας κόντρες μεταξύ γειτονικών χωριών. Συμβαίνει αυτό στην ελληνική ύπαιθρο.
1: Συμβαίνει, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα έθιμά μας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε θετικοί απέναντι σε όλα που μας έρχονται γύρω
0: μας, λοιπόν,
1: έστω και τα αρνητικά, προσπαθούμε να τα κάνουμε θετικά για να παίρνουμε τα καλά από όλα αυτά.
0: Θα μου μιλήσετε λοιπόν για τα αρνητικά που τα παίρνετε θετικά. Υποθέτω από αυτά που μου λέτε λοιπόν ότι εσείς ως ερωτική μετανάστρια δεν ζήσατε μια ιστορία βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες, Πινακάτες, μιλιές, όχι σε καμία περίπτωση.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Δεν πρόλαβα καν, είμαι 16 χρονών, δεν πρόλαβα να καταλάβω πολλά πράγματα τότε.
0: Είστε νέα, ακόμη σας ακούω νέα, πολύ. Με τι ασχολείστε εσείς οι νεότεροι κάτοικοι του χωριού εκεί?
1: Με τα αγροτικά, λοιπόν, το κύριο εισόδημά μας. Έχει μπει στη ζωή μας πλέον εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει, και τα ξενοδοχεία, η εστίαση. Πολλά πράγματα που ασχολούνται τώρα και οι άντρες που πλέον ασχολούνται και με τα αγροτικά και με τα υπόλοιπα και εμείς οι γυναίκες.
0: Πόσα καταλήμματα έχει το χωριό έτσι, για το καλοκαίρι?
1: Έχει τώρα σίγουρα έχει 4 μεγάλα ξενοδοχεία. παραδοσιακούς ξενώνες, ξενοδοχεία ξενώνες.
0: Ναι, που είναι σε αυτά τα παλιά τα σπίτια τα πιλιορίτικα, έτσι, που έχουν γίνει ξενώνες.
1: Ναι. Αυτά έχει μπει και στη ζωή μας βέβαια το Airbnb, πολύ. Εντάξει, αυτά όλα.
0: Έχετε τσεκάρει τις τιμές φέτος για διαμονή για ένα ζευγάρι, ας πούμε, σε δίκλινο τώρα το καλοκαίρι?
1: Όχι. Δυστυχώς όχι.
0: Αλλά δεν ξέρετε, δηλαδή. Οπότε δεν ξέρετε να μας πείτε έτσι για αυτούς που μας ακούνε. Εντάξει, θα το μάθουμε.
1: Ναι, εντάξει. Μπαίνοντας μέσα στα site τους, πιστεύω ότι όλοι ασχολούμαστε πλέον με το ίντερνετ. Θα πάρουμε όσες πληροφορίες θέλουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Σεξορεαστικός Σύλλογος της Μιλιές, νομίζω ένας από τους βασικούς, έτσι, από τις βασικές σας υποχρεώσεις, αν το πούμε έτσι, είναι να φροντίζετε να κρατάτε ζωντανή την παράδοση και μέσα από διάφορες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, γιορτές, ακόμα και πανηγύρια που θα πρέπει να γίνονται στο χωριό.
1: Εννοείται. Αν και το πανηγύρι ανήκει, δεν ανήκει στο σύλλογο, ανήκει στο... γενικά σε όλο το χωριό. Εμείς όμως προσπαθούμε παρόλα αυτά να εντάξουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα και παραδοσιακής φύσεως και πιο σύγχρονα για να κερδίσουμε και τη νεολαία μας, να τη φέρουμε κοντά μας. Δεν φτάνει και μόνο η παράδοση σαν παράδοση, αλλά να τη φέρουμε μέσα από κάτι πιο νέο να τον κερδίσουμε. Γιατί πρέπει να ακολουθήσω κι άλλοι. Εμείς είμαστε το τώρα, αλλά ψάχνουμε και για το μέλλον. Ανθρώπους που είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν δίπλα μας να μάθουν όπως μάθαμε και εμείς από τους παλαιότερους και να μείνουν. Γιατί αν δεν έρθει νέος κόσμος δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτό.
0: Τώρα το καλοκαίρι τι έχετε ετοιμάσει για τους επισκέπτες? Έχει κάτι έτσι που θα το βάλει κάποιος στο πρόγραμμά του αν ανέβει πάνω για διακοπές?
1: Εννοείται. Διοργανώνουμε τα Φιλιππίδια. Μας βρίσκεται πάνω στην διοργάνωση. Δεν μπορώ να σας δώσω το ακριβές πρόγραμμα. Είναι ημερομηνίες, ώρες και αυτά. Δεν έχει βγει ακόμη, αλλά ετοιμάζουμε πολλά, πολλά πράγματα. Ένα το οποίο είναι και το δυνατό μας χαρτί, εννοείται, είναι η παραδοσιακή βραδιά που αποτελείται από πολλές χορευτικές ομάδες που έρχονται και παρουσιάζουν τμήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και χορεύουμε όλοι μαζί και γίνεται ένα καθαρά παραδοσιακό πανηγύρι. Είναι το σίγουρο πανηγύρι το οποίο θα μας βρει 25 και 26 Ιουλίου που είναι της Αγίας Παρασκευής αφιερωμένο, στη μνήμη της. Είναι εκκλησιαστικό αλλά γίνεται και μουσικό το βράδυ. Έχουμε βραδιές κινηματογράφου από τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο που μένει εδώ και χρόνια στις Μιλές.
0: Άλλος ένας διάσημος που αγάπησε το χωριό σας, λοιπόν.
1: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης μας, δεν είναι καν ο κ. Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Βασίλης μας. Ναι, με τη σύζυγό του, η οποία έχει οργανώσει και τους εθελοντές, την πυροσβεστική ομάδα εθελοντών εδώ στο χωριό. Αποτελείται και από τα γύρω χωριά. Έχουμε για τα παιδιά τον Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο, παραμύθια που τα βάζουμε να γίνονται έξω από μικρά εκκλησάκια του χωριού, τον προάβλιο χώρο τους, μέσα στη φύση, για τα παιδιά. Έχουμε τα παλαιότερα χρόνια γινόταν και έχουμε κάνει πολύ δυνατές συναυλίες με τον κύριο Πασχαλίδη, τον κύριο Σταρόβα, τον κύριο Κότσιρα, την κυρία Τσανακλίδου, κάτω στο τρενάκι, στο σταθμό μας. Γινόταν εκεί παλαιότερα. Θα αναβιώσει κάποια στιγμή και αυτό πάλι. Το ευχόμαστε.
0: Τώρα βλέπω ότι έχετε και κάτι, γιατί έχω μπει μέσα στη σελίδα του Ξεροστικού Συλλόγου στο Facebook και βλέπω ότι έχετε αυτές τις μέρες παρουσιάζουν και τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου και μια εικαστική έκθεση.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Σήμερα το απόγευμα οι μικροί μας φίλοι θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους στο Πολιτιστικό Σύλλογο, στην αίθουσά του. Με τόσο όμορφες ζωγραφιές και παρουσιάσεις πάνω στο θέμα της θάλασσας και τη θάλασσα που θέλω να έχω. Είναι ό,τι πιο γλυκό. Είναι ό,τι πιο γλυκό.
0: Και σημαντικό μακάρι, αυτό που βλέπω εδώ στην Αφίσα, αντί εισιτηρίου, μια πράξη για το περιβάλλον, φέρε ζευγάρι υφασμάτινα γάντια και δήλωσε συμμετοχή στον κοινό καθαρισμό της ακτής μας. Κάτω στην Κορόπη, εκεί έτσι. Προφανώς. Κορόπη και Μπούφας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θα τα πούμε από κοντά, κυρία Ευσταθίου, λοιπόν. Ελπίζω στις αρχές του Ιουλίου να δούμε και κάτι έτσι ξεχωριστό εκεί πάλι στις Μηλιές. Όλο και κάτι θα υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Χαρήκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έχουν μείνει 7 λεπτά και έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολία Κωτινοπούλου, με την οποία θα κλείσουμε αυτή τη βόλτα μας στο Πήλιο και συγκεκριμένα στις Μηλιές, σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό, εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πηλίου. Η κυρία Κωτινοπούλου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με περιηγήσεις, με τα άλογα εκεί στην περιοχή. Ξέρει λοιπόν να μας μιλήσει και για τα μονοπάτια και για τις διαδρομές και για τη φύση, την οποία γνωρίζουν οι επισκέπτες μέσα από αυτές τις βόλτες. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωτινοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που μιλάμε με ανθρώπους από αυτό το πολύ όμορφο τόπο, και θέλω να μου πείτε λοιπόν, εσείς που γυρίζετε τα μέρη γύρω από το χωριό, τι υπάρχει, τι δυνατότητες προσφέρει το φυσικό περιβάλλον γύρω από τις Μηλιές ή και μέσα από το χωριό βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποια μονοπάτια και για τους περιπατητές που μπορεί να διασχίσει κάποιος το χωριό και να περάσει την άλλη πλευρά και να φύγει έτσι για το γύρω ορεινό όγκο.
1: Τα χωριά εδώ του Πηλίου, τα 24 χωριά που όχι και όχι μόνο, είναι φτιαγμένα μέσα σε λιθόστρωτα δρομάκια από χρόνια πριν. Αυτά τα δρομάκια περπατιόταν από μουλάρια, άλογα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων ακόμα και σήμερα.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποια μονοπάτια, κάποια παλιά καλντερίμια που συνδέουν ακόμη τα χωριά μέχρι και σήμερα.
1: Σωστά. Ένα από τα πιο πασίγνωστα, περίπου 3,5 με 4 ώρες και ανεβαίνουμε και πάνω ψηλά στο βουνό, ξεκινώντας από την πλατεία των Μηλαιών και παίρνοντας το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα, είναι φανταστική διαδρομή μέσα από ρεματιές, μέσα από παλιά ρέματα και μικρά γεφύρια. Φτάνουμε πάνω ψηλά στην Οξιά, πάντα όμως, όπως σας το λέω, πάντα σε λιθόστρωτο καλντερίμι. Και μετά κατεβαίνουμε αντικρίζοντας τη θέα του Αιγαίου και φτάνουμε στη Τσαγκαράδα. Ένα μονοπάτι 4 ωρών. Πλούσιο, μέσα στη φύση. Θα ακούσετε και ζώα, θα δείτε και ζώα. Ίσως, δεν ξέρουμε. Υπάρχει το καταφυγείο άγριας ζωής με τα αγριογούρουνα, λίγο πιο πάνω είναι η λύκη. Βέβαια αυτά είναι μακριά και δεν μας ενοχλούν αυτά. Κυνηγάνε άλλου είδους θυράματα και όχι ανθρώπινου. Αλλά περπατιέται από ομάδες κάθε εβδομάδα, διοργανώνονται ωραίες εκδρομές. Άλλο μονοπάτι είναι από τις Μηλιές, τώρα εγώ θα μιλήσω, προς τα Καλά Νερά. Μπορείτε να περπατήσετε στη σιδερένια γέφυρα του Ντεκήρικο, να πάτε στο καταράκτη Καταφίδι, ειδικότερα την άνοιξη μετά τις χιονοπτώσεις και κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργείται ένας καταράκτης κάτω από τη Βυζίτσα. Είναι 2 χιλιόμετρα το χωριό από εμάς αυτό. Φανταστικές διαδρομές. Μην ξεχνάτε ότι το Πήλιο έχει 3.500 διαφορετικά βότανα γεγραμμένα από το National Geographic. Εξού και έχουμε και τη μυθολογία και τον πολιτισμό λίγο προς τον Κένταυρο, με τον Ασκληπιό που του μάθαινε τα βότανα και πώς να τα χρησιμοποιήσει για την ίαση.
0: Σωστά,
1: των ανθρώπων.
0: Σωστά, και η πηλιορίτικη παράδοση βέβαια.
1: Ακριβώς, με τα βότανα που είναι φανταστικά, ειδικά αυτή την εποχή έχουμε το μελισσόχορτο που το μαζεύουμε, ή βαλσαμόχορτο που το μαζεύουμε για, ακόμα και για το σώμα μας, για δερματοπάθειες. Δηλαδή είναι φανταστικό το ελαιόλαδο μαζί με αυτό το ανθάκι, πόσο ευεργετεί το δέρμα. Μετά από εγκάβματα ή κάποια, πώς το λένε, γρατσουνιά που έχουμε για να εμπολωθούν.
0: Η βλάστηση εκεί στην περιοχή, από τα μέρη που μπορεί να περπατήσει κανείς, τι βλέπει κυρίως?
1: Είναι ποικιλόμορφη εδώ η βλάστηση. Λίγα μέρη στην Ελλάδα είναι. Ξεκινάμε από ψηλά, πάνω από τα 800 έχουμε τις Οξιές. Κάπου εκεί ενδιάμεσα υπάρχει Καστανιά και παρακάτω ξεκινάνε τα Πουρνάρια, Πουρνάρια, δρύς, δέντρα, αράδι, αυτά που λέμε εμείς, κουτσιπιές, πλατάνια, έχουμε όλων των ειδών, καστανιές, καρυδιές, τι να πω, δάφνες.
0: Και υπάρχουν βέβαια και οι λίγες Μηλιές που καλλιεργούν οι κάτοικοι εκεί.
1: Ψηλά.
0: ψηλά, ναι, ναι, ναι, για το φυρίκι, ναι, το δικό σας εκεί, το
1: δικό
0: παραδοσιακό.
1: Το φυρίκι, ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: και ελιές. Μάθαμε ότι εξακολουθούν κάποιες ελιές και προσφέρουν αυτές τις. Μια παραγωγή έτσι αρκετά ικανοποιητική.
1: Οι μιλιές είναι το ντελίσι, το μήλο. Το οποίο δεν είναι ούτε όμορφο, ούτε φανταχτερό, ούτε χρωματιστό, αλλά είναι πεντανόστιμο, είναι πεντανόστιμο αυτή η ποικιλία. Διατηρούνται περίπου στα 500 μέτρα υψόμετρο και γι' αυτό είναι και πολύ νόστιμα τα μήλα μας.
0: Μάλιστα,
1: και
0: πολύ
1: τα
0: φυρίκια.
1: Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι μια φυρικιά για να αποδώσει καρπούς θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Α, σωστά. Πείτε μου κάτι, κυρία Χωτινοπούλου, αυτές τις διαδρομές τις κάνετε και με τα άλογα?
1: Ναι, τις κάνω, ναι. Πηγαίνω και σε ένα μοναστήρι, περπατάω μέσα από, βέβαια σε συνεννόηση με τους με τους επισκέπτες μας και τι γνώση έχουν και τι θέλουν να κάνουν.
0: Σωστά.
1: Επισκεπτόμαστε όλα αυτά. Ειδικά αυτό το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα το κάνω το μισό και το άλλο μισό τους γυρνάω από τις μιλιές. Από τα μήλα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μέσα από τα δέντρα, τα χωράφια.
0: Ωραία. Κυρία Κωτινοπούλου, μένει τώρα αυτά όλα να τα δούμε κι εμείς από κοντά. Θα σας συναντήσουμε το καλοκαίρι στο Πήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, γεια.

0: Μιλιές Πηλίου λοιπόν, όμορφες εικόνες, όμορφο και το σημερινό μας ταξίδι στο χωριό. Ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό του Πηλίου με σημαντική ιστορία γνωρίσαμε σήμερα. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξενάγηση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με την εκπομπή στο χωριό, την Πέμπτη βέβαια με το Πάρε το Χρόνο Σου, και αύριο το απόγευμα μην ξεχνάτε και την τηλεοπτική μας εκπομπή. Πλέον έχουμε και ένα τηλεοπτικό ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος με την εκπομπή Ρίζες Abroad. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Να περνάτε πολύ καλά. Καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και γενικά στο νότιο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες, στο βόρειο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε μπει σε, σε αυτό το κλίμα και θέλουμε να το διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ήταν το 1992 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε την εθνική μας μοναξιά από το μόνιμο άλμπουμ «Εδώ που μάθαμε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς». Τους στίχους έγραψε ο Φίλιππος Γράψας και τη μουσική Μάριο Στόκας, Δημήτρης Μητροπάνος. Και εμείς είμαστε εδώ απίκο, είμαστε stand-by, όλα έτοιμα για ακόμα ένα ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά από την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Η συχνότητα Φωνή της Ελλάδας ενώνει τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, τους Έλληνες όλης της γης. Έχουμε πάρει στόρια, έχουμε πάρει νερό, έχουμε πάρει πόιγκερ και αναχωρούμε σε λίγο, το πολύ σε καμιά δύο ώρες. Περιμένουμε μονάχα να έρθει ο πιλότος και άντε γεια. Επόμενος σταθμός, επόμενο λιμάνι, Cape Town και μετά Port Elizabeth. Θα πιάσουμε τα λιμάνια της Νοτιού Αφρικής, προερχόμενοι από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα κροσάρουμε για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό, παρέα με τα κύματα, παρέα με τους γλάρους, την αλμύρα, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τους χάρτες, τις πηξίδες, τα ευηλάγια, τους κάβους, παρέα με τη θάλασσα. Θα τη κροσάρουμε τον Ατλαντικό και θα κατέβουμε, και πρέπει να προσέξουμε μέσα σε όλα τα άλλα. Το swell, το βουβό κυματισμό και τα μεγάλα κύματα που παρουσιάζονται, που παρατηρούνται εκεί κάτω στο ακροτήρι της καλής ελπίδας, το νου μας. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό και νάτος έρχεται, ανεβαίνει τη σκάλα ο πιλότος μας, είναι ο ναύτης εκεί να το συνοδεύσει πάνω στη γέφυρα. Φεύγω και εγώ να πάω σιγά σιγά στο πόστο μου και καλό μας ταξίδι. Εδώ στη γέφυρα μαζί μας, στον ασύρματό του και στην επιμέλεια του ήχου, είναι ο Κωνσταντίνος, ασυρματιστής Λούβαρης. Πολύ καλημέρα. Ενώ στην παραγωγή

Δώρο μου έστειλε η μοίρα, στο γυαλό να κάνω γύρα, τρύπια βάρκα μες στο κύμα, με δυο χάρτινα πανιά, τρύπια βάρκα και ελπίδα με σπασμένα τα κουπιά. Στο κράτης μάλα μας, στο τραγούδι τρύπια βάρκα, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Χανιώτη. Και νέα σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις σε τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τρία δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, κλιμακώνοντας έτσι εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 80 στόχους, μεταξύ των οποίων πάνω από 60 ταχύπλοα σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και κέντρα διοίκησης. Η Αμερικανική διοίκηση δεν γνωστοποίησε τις ακριβείς τοποθεσίες των επιχειρήσεων. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Σιρίκ, με αναφορές για τραυματισμούς από θράσματα. Σύμφωνα με το CENTCOM, τα πλήγματα είχαν στόχο να επιβάλλουν βαρύ κόστος για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται σε διεθνή ύδατα. Η αντίδραση της Τεχεράνης, η Τεχεράνη με τη σειρά της καταδίκασε άμεσα τις αμερικανικές επιθέσεις. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη τον περασμένο μήνα και προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Παράλληλα,

Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους, κάνοντας λόγο για απόδειξη της κακής πίστης και αναξιοπιστίας της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν. Μπαχρέιν και Κουβέιν, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μπαράζ πυράβλων και drones. Η νέα κλιμάκωση ακολούθησε σειρά επιθέσεων σε δεξαμενόπλια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα περιστατικά απολύτως απαράδεκτα, καθώς πάντως το Ιράν να έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη. Το United Kingdom Maritime Trade Operations, το UKTNO, ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλιο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του επί από πλήγμα αγνώστου βλήματος, ενώ δύο ακόμα πλοία ανέφεραν ζημιές κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία κατηγόρησαν ευθέως την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι δεξαμενόπλια των χωρών τους έγιναν στόχος επιθέσεων κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Η νέα αυτή ένταση αποτελεί απειλή, μάλλον, να τυλάξει στον αέρα τη συμφωνία των 14 σημείων που είχαν συνάψει ΗΠΑ και Ιράν τον προηγούμενο μήνα, με στόχο τη διατήρηση της εκεχηρίας και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αυτά σχετικά με τα νέα σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επιθέσεις σε τάνκερ σε στενά του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βαρκούλα, πάρε με γυαλού, στην άλλη άκρη του γυαλού, να βρω στην άλλη θάλασσα τα χρόνια που χαλάλησα. Ένα όμορφο τραγούδι με τίτλος του «Τη βάρκα μου την πούλησα», σε μουσική του φίλου μου Πλακιά, τον οποίο ακούσαμε να τραγουδάει το τραγούδι επίσης, και του στίχους έγραψε ο Δημήτρης Λέτζος. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη, καλός είναι ο καιρός, πάμε μέχρι τους Παξούς. Το νέο επιβατικό σταθμό του λιμένα Γαΐου, ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις λιμενικές υποδομές των Παξών και ενισχύει την συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ποιότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών, εγκαινίασε χθες ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας. Συνολικής επιφάνειας 320 τετραγωνικών μέτρων και προϋπολογισμού 911.000 ευρώ, ο νέος επιβατικός σταθμός του Γαΐου στους Παξούς σχεδιάστηκε ως μια σύγχρονη πολυλειτουργική εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες της επιβατικής ακτοπλοείας, της μικρής κρουαζιέρας και της μελλοντικής λειτουργίας του δικτύου υδροπλάνων, αξιοποιώντας το αδειοδοτούμενο τοπικό υδατοδρόμιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλια, του Υφυπουργού Ναυτιλίας του κ. Στεφανού Γκίκα, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Θέμης και ΣΟΑΝ, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας συμμετείχε με ιδίους πόρους ύψους περίπου 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την διαρκή επένδυσή του στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Εγκαινιάστηκε λοιπόν ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς, και να είναι όλα καλά εκεί στο όμορφο νησάκι και γενικά στην περιοχή των Επτανήσων.

Δήμητρα τον ακούδη μας τραγούδισε το Βαρκάκι σε μουσική, του Χρήστου, μουσική και στίχους του Χρήστου Βερνάδου. Ξεκινάς με ένα βαρκάκι σε καθάριο πέλαγος, με τις μέρες που κυλάνε δεν γνωρίζει έλεος. Του ανέμου το χτυπάει η ορμή του βάναυσα και τα λόλευκα πανιά του τα μαυρίζει η θάλασσα. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε και ακούμε φυσικά κατά τη διάρκεια της ώρας αυτής, εκτός από τις ειδήσεις και τις συνεντεύξεις και ιστορίες ανθρώπων της θάλασσας, ακούμε και τραγούδια που έχουν σχέση με αυτήν και με τα καράβια και με τα λιμάνια και με τους ναυτικούς μας. Η Φωνή της Ελλάδας εκπέμπει εδώ και δεκαετίες, είναι ο εθνικός φορέας που προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του χθες, του σήμερα και του αύριο, εντός και εκτός των συνόρων, και φυσικά συναντάμε τους απανταχού Έλληνες όπου γης, φυσικά τους ναυτικούς μας, και φαίνει κοντά και τη νεολαία, τη δεύτερη και τρίτη γενιά του απόδημου ελληνισμού, και είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα μας και να είναι δίπλα στην Ελλάδα μας. Η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται σε χιλιάδες Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας, είναι μια φωνή που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και στις πέντε ηπείρους. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και από το site της φωνής, το voc.er.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών εκεί με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά μας ακούτε και από την εφαρμογή Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα με σήμα μας, με έμφλημά μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 210-6066-815 και το 210-6066-238. 210-6066-815 έως και 16 και το 210-6066-238. Το email μας, The Voice of Greece, papaki.gr, για να στείλετε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε. Το Facebook, μπορείτε να μας βρείτε, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες εδώ στην, με ελληνικούς χαρακτήρες. Η Φωνή της Ελλάδας είναι συντροφιά και των ναυτικών μας. Κάθε μέρα μοιραζόμαστε μαζί ιστορίες ανθρώπων της θάλασσας και ιδέες τους και προβληματισμούς τους και φυσικά ειδήσεις. Στέλνουμε χαιρετίσματα σήμερα στον καπετάν Στέλιο Κουμπιά, τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Ναυτικών της Χίου, τον Αλέξανδρο Καραμούζου, τον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζου, και τον καπετάν Μιχάλη Καριάμι, επίσης από τη Χίο, τον κύριο Βασίλη Μάμαλη, τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, τον καπετάν Φίλιππο Μαυρίκη από την Ικαρία, θέλουμε χαιρετίσματα στον καπετάν Γιώργο Ζέρμα από την Κίμη, στον καπετάν Κοτάκη, Μανώλη Κοτάκη, τον σκίπερ από την Αίγινα. Στέλνουμε χαιρετίσματα στον Μαστρο Γιάννη, τον Γεωργούλια, πολλούς χαιρετισμούς, στον Μαστρο Κώστα Ξανθόπουλο από την Ιθάκη και στον Μαστρο Κυριάκο Ζάλη που είναι εκεί στον Ινδικό ωκεανό. Τέλος, χαιρετισμούς πολλούς στους δικούς μου εκεί από την Κάσο, στον καπετά Μιχάλη Ζούλη, με τον οποίο έκανα μαζί, ήταν ανθρωποπλοίαρχος τότε, στον καπετά Μινά Γρηγοριάδη και στον καπετά Μινά Περσελή του Γεωργίου, και στον καπετάν Λούκα Πιπίνο και τον αδερφό του Ηλία Πιπίνο επίσης από την

0: Παραδοσιακό της Σμύρνης ακούσαμε, σε καινούργια βάρκα μπήκα εδώ στις καλές θάλασσες, ταξιδεύουμε και πάμε εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, τη φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους ασυρματιστές, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους πλειοκτήτες, τους ανθρώπους των γραφείων, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη αυτό εδώ η εκπομπή και είμαστε χαρούμενοι που επιτελούμε, που είμαστε εδώ στην γέφυρα αυτού του ταξιδιού και συναντάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους αναδεικνύοντας διάφορα θέματα της θάλασσας και της ναυτιλίας. Πάμε όμως τώρα να δούμε, να μάλλον να ακούσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη. Ήμασταν, είπαμε, όλο πριν από περίπου 3 εβδομάδες στα Ποσειδόνια. Έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό. Θα ακούσουμε την συνέντευξη του κυρίου Πάνου Ζαχαριάδη, μια μίνι συνέντευξη. Θα ακολουθήσει και κάτι μεγαλύτερο, μία από τις επόμενες εκπομπές που θα έρθει εδώ στα στούντιο. Ο κύριος Πάνος Ζαχαριάδης είναι τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers, της εταιρείας Κουμάνταρου, μέλος του Δέλτα Σίγμα στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέλος της Ναυτιλιακής Επιτροπής της BIMCO και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι δήλωσε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, πώς είδατε εσείς τα Ποσειδόνια φέτος?
1: Κοίτα, κάθε Ποσειδόνια σπάνε ρεκόρ, έτσι, και από πλευράς κόσμου. Στα περασμένα Ποσειδόνια περιμέναμε η ουρά με τα αυτοκίνητα για να έρθουμε, ήταν ένα 20 λεπτό. Τώρα ήταν 1 ώρα και 20 λεπτά, ας πούμε.
0: Μαρτύριο.
1: Ναι. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Δηλαδή αυτή η έκθεση κάθε χρόνο σπάει ρεκόρ και από εκθέτες και από ανθρώπους ξένους που θέλουν να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Είναι πράγματι, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο. Και οι άλλες που είναι μεγάλες γίνονται και στην Ασία, γίνονται και στη Νορβηγία
0: και στο Αμβούργο.
1: Και στο Αμβούργο είναι υπολείπονται κατά πολύ, υπολείπονται κατά πολύ του πλήθους του κόσμου.
0: Πού το αποδίδετε αυτό εσείς? Έχετε δει τόσες και τόσες εκθέσεις και εδώ και σε όλο τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι οργανωτές, έτσι. Οι οργανωτές το διαφημίζουν σωστά και σε όλο τον κόσμο. Κατά δεύτερο είναι ότι η ναυτιλία είναι στο DNA των Ελλήνων. Δηλαδή περιμένουμε και εμείς κάθε 2 χρόνια τα Ποσειδόνια για να βρεθούμε και με παλιούς φίλους και να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι τα τελευταίου τύπου μηχανήματα που με ενδιαφέρουν εμένα, για παράδειγμα, παρουσιάζονται και περιμένει ο κόσμος να τα παρουσιάσει για πρώτη φορά στα Ποσειδόνια, διότι ξέρει ο κάθε εκθέτης και ο κάθε κατασκευαστής μηχανήματος, ξέρει ότι αν το παρουσιάσει στα Ποσειδόνια θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο παρά να το έβγαζε 1 μήνα ή 2 μήνες πριν και απλώς να γινόταν μια αναφορά στις εφημερίδες. Οπότε έχουμε δηλαδή και νέα και επικαιρότητα που προέρχεται. Και φυσικά είναι και τόσοι οργανισμοί όπως είναι τα ναυτικά χρονικά, ο Ίσαλος, το Yes Forum της Δανάης Μπεζαντάκου, που έχουν
0: το Project Connect της Ειρήνης,
1: πολύ σωστά, που έχουν πια παρακινήσει τη νέα γενιά και τα νέα παιδιά προς την ναυτιλία.
0: Και αυτό προσπαθούμε και από εδώ μέσα να το κάνουμε.
1: Βλέπουμε εδώ ότι τώρα ήρθα τρέχοντας για τη συνέντευξη αυτή από το Yes Forum της Δανάης. Είναι και ήταν μία αίθουσα 700 άτομα γεμάτη νέους και παιδιά και παιδάκια μικρά, αυτό. 10 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πώς να μην πάνε καλά τα Ποσειδόνια, έτσι?
0: Σωστά. Θίξατε 2 σημαντικά θέματα, κύριε Ζαχαριάδη. Τα νέα μηχανήματα είπατε και θα πούμε και για τα παιδιά και την εκπαίδευση. Αλλά πάμε τώρα οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι έτσι χαρακτηριστικό, γιατί εσείς είστε άνθρωπος της τεχνολογίας, είσαστε άνθρωπος του περιβάλλοντος με το καύσιμα και όλα αυτά. Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά, αλλά τι σας εντυπωσίασε και τι ακριβώς, κάτι καινούργιο που έχει βγει που δεν το μπορώ να το...
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει να κοιτάω μπροστά, έτσι. Ένα πράγμα, ας πούμε, που μου άρεσε είναι το εξής. Έχουμε ακούσει όλοι, όλοι θέλουμε να μειώσουμε την κατανάλωση του πλοίου. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το μειώσεις, μεταξύ των οποίων να βάλεις και πανιά, έτσι. Ναι. Αυτά τα πανιά, λοιπόν, μέχρι τώρα αυτά τα πανιά είναι πανάκριβα και η μείωση που κάνουν στην κατανάλωση του πετρελαίου, του καυσίμου που κες, δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να δικαιολογούν.
0: Είναι μηδαμινή.
1: Είναι μηδαμινή, είναι ένα 4%. Άμα το καθένα από αυτά κάνει 1,5 εκατομμύριο και σε ένα Supramax Balkario θες 4, δεν βγαίνει η απόσβεση του πλειοκτήτη ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Είδα λοιπόν τώρα πανιά τα οποία κάνουν 600.000.
0: Μειώθηκε πολύ το πρόβλημα.
1: Με 600.000 αλλάζει το παιχνίδι τώρα, πες, έτσι. Ναι. Ναι, αλλάζει το παιχνίδι. Διότι παίρνει, άμα πάρεις το 4%, σε 5 χρόνια
0: κάνεις
1: το
0: βγάλεις,
1: κάνεις απόσβεση. Αυτό θέλω να πω, δεν είναι μια τεράστια καινοτομία, αλλά η
0: βοήθεια,
1: μείωση της τιμής από μόνη της είναι μια τεράστια καινοτομία, διότι αυτοί που το κάνανε και έχουν τα καινούργια πανιά έχουν καινούργια υλικά και καινούργιους τρόπους που τα κατασκευάζουν. Άρα και μάλιστα μπορούν να πέφτουν κάτω, άρα βαπόρι που έχει κρένια δεν επηρεάζεται και τόσο. Τώρα ανέφερα μόνο ένα παράδειγμα από τα 10 που θα μπορούσα να αναφέρω, έτσι.
0: Ακριβώς. Η ηλιακή ενέργεια δεν μπορούμε να έχουμε και η ενέργεια στο πλοίο.
1: Ναι, είναι σε μικρές ποσότητες και χρειάζεται μεγάλη επιφάνεια, είναι το πρόβλημα. Οπότε βαπόρια που έχουν μεγάλες επιφάνειες, όπως είναι τα αυτοκινητάδικα, χρησιμοποιούν πολύ την ηλιακή ενέργεια, διότι έχουν μεγάλα ντεξ και εκεί βάζουν, μπορούν πάνω-πάνω, βάζουν panels. Αλλά τώρα ένα βαπόρι, ένα Balkarier δεν έχει τις επιφάνειες που χρειάζεται. Εντάξει, και έχουμε τώρα,
0: έχουμε πολλά
1: που έρχονται, και ένα από τα πράγματα, εγώ έλεγα ας πούμε πριν 6-7 χρόνια για την πυρηνική ενέργεια, ότι έρχεται. Και με λέγανε τρελό.
0: Και δεν είναι η πυρηνική ενέργεια που
1: όλοι
0: φοβάζουμε στο μυαλό
1: μας, που ξέρουμε.
0: Είναι η εξέλιξη της που είναι.
1: Είναι τέταρτης γενιάς. Καμία σχέση με Φουκουσίμα και Τσερνομπίλ. Αυτά θα τα πούμε σε άλλη συνέντευξη πιο αναλυτικά. Αλλά θέλω να πω ότι με λέγανε τρελό πριν από 7 χρόνια και τώρα όλοι μιλάνε για πυρηνική ενέργεια στα βαπόρια. Εντάξει.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά και πολλά. Θα τα δούμε αυτά κάποια στιγμή. Καλά να είμαστε. Μπορεί να μην τα προλάβουμε εμείς, να τα προλάβουμε επόμενες γενιές. Αλλά θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθετε πάνω.
1: Υπάρχουν και προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, εκεί που θέλουν να μας πάνε πολλές φορές οι κανονισμοί, είναι καμιά φορά ο λάθος δρόμος. Πράσινα καύσιμα. Τα πράσινα καύσιμα δεν πρόκειται να δουλέψουν, δεν πρόκειται να τα έχουμε. Άρα, εάν τρώμε πέναλτι διότι δεν χρησιμοποιούμε πράσινη αμμονία, για παράδειγμα, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να πληρώνουμε και να μαζεύει ο IMO ή ο ένας και άλλος λεφτά που ποιος ξέρει που θα πηγαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στον πολύ κόσμο. Και ορισμένα από αυτά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά, το οποίο είναι θετικό.
0: Εδώ γεννάτε το ερώτημα και θα έρθουμε στους νέους. Η παγκόσμια, πώς να το πω, η μόλυνση του περιβάλλοντος από την ναυτιλία είναι μονάχα πόσο, 2,5%, 2,6%.
1: Αυτό που είπε η πρόεδρος των Ολίων Φοπλιστών, είπε δηλαδή 1,6%. Αυτό το 1,6% το έλεγα εγώ, διότι παλιότερα λέγανε όλοι γύρω στο 3, γύρω στο 3. Δεν ισχύει το
0: 1,6%.
1: 3, είναι 1,6%.
0: Και μπροστά στο υπόλοιπο, λοιπόν, μόλις του περιβάλλοντος από τα αυτοκίνητα, από τα αεροπλάνα.
1: Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τόσα πολλά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από κάρβουνο, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο, που αν το 10% αυτών των εργοστασίων μείωνε τις εκπομπές του κατά 10%, μιλάμε για εκατοντάδες τέτοιες εργοστασίες, 10% να το μείωνε,
0: δεν θα είχαμε ανάγκη.
1: Σημαίνει 100% μείωση από την ναυτιλία. Είναι το αντίστοιχο της 100% μείωση από την ναυτιλία. Παρ' όλα αυτά, Εντάξει, όλοι πρέπει να συνεισφέρουν.
0: Αλίμον.
1: Αλλά όχι και να σκοτώσουμε την αφιλία που είναι η πιο φθηνή.
0: Και ο βασικότερος.
1: Η πιο φθηνή και η πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος μεταφοράς
0: όλων των εμπορευμάτων του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα κρατάμε. Όταν θα ανέβετε στην ΕΡΤ θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, κύριε Ζαχαριάδη. Mm. Πάμε τώρα στους νέους. Είδατε γεμάτη την αίθουσα. Ναι. 700 παιδιά και μπράβο.
1: Ναι.
0: Τι θα λέγατε εσείς, τι θα λέγατε σε ένα νέο με το χέρι στην καρδιά για το θέμα της ναυτιλίας, είτε στα βαπόρια είτε στην αεροπορία?
1: Το λέω σε όλους. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ναυτικούς. Χρειαζόμαστε νέους ναυτικούς. Ποιο άλλο επάγγελμα μπορεί σε 1-1,5 χρόνο μπάρκου μέσα να σου δώσει 3.000 και 4.000 ευρώ μισθό το μήνα? Ποιο άλλο επάγγελμα? Εγώ δεν μιλάω για καπετάνιους, γιατί όλοι λένε ο καπετάνιος βγάζει, λέει, 16.000 ευρώ το μήνα. Ας τον καπετάνιο.
0: Και τα άλλα πληρώματα. Δεν θα τα πούμε κατωτέρα. Θα τα πούμε άλλα πληρώματα. Οι άλλες ειδικότητες μέσα στο καράβι. Και αυτές δουλειές είναι.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε με 1,5 χρόνο προϋπηρεσίας, γίνεσαι τρίτος μηχανικός, έτσι, 4-5.000 ευρώ.
0: Πού θα τα βρεις εδώ?
1: Άλλα δύο χρονάκια, 7-8.000 ευρώ. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Χρειάζεται ενημέρωση στα παιδιά όταν τα ακούν αυτά.
0: Πρέπει να τα μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχουν επαγγέλματα. Αυτά είναι του καραβιού, αλλά υπάρχουν και επαγγέλματα για όλο το ναυτιλιακό κλάστερ.
1: Βεβαίως.
0: Τόσα και τόσα επαγγέλματα υπάρχουν.
1: Βεβαίως. Μιλάμε για 200.000 θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή ότι η ναυτιλία στη στεριά υποστηρίζει 200.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
0: Και είναι και η ραχοκοκαλιά, είναι ο κύριος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
1: Ακριβώς. Και λένε ότι ο τουρισμός είναι ο νούμερο ένα πυλώνας. Μπορεί ο τουρισμός να φέρνει λίγο περισσότερα δισεκατομμύρια το χρόνο από ό,τι φέρνει η ναυτιλία, αλλά ο τουρισμός, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Χρειάζεται υποδομές. Πρέπει το κράτος να χαλάει λεφτά, να φτιάχνει αεροδρόμια, να φτιάχνει δρόμους.
0: Λιμάνια.
1: Ναι. Η ναυτιλία τα φέρνει χωρίς να ζητάει τίποτα πίσω. Καμία επένδυση από το κράτος.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Κύριε Ζαχαριάδη, δεσμεύομαι από το βήμα εδώ της Φωνής Ελλάδας να έρθετε πάνω. Έχουμε πολλά και για τα νέα καύσιμα.
1: Βεβαίως.
0: Και για τα γεωπολιτικά και τα λοιπά.
1: Τους χαιρετισμούς μου,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: ήθελα, το μήνυμά σας.
1: Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ναυτικούς και όλους τους εκτός Ελλάδος που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε και καλή δύναμη,
0: καλή
1: γιατί
0: δύναμη.
1: Στηριζόμαστε σε αυτούς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο Ποσειδόνια. Λίγες ώρες μείνανε.
1: Έγινε, ναι. Ναι, και τρέχουμε από εδώ και από εκεί να προλάβουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Ήταν ο κύριος Πάνος Ζαχαριάδης, ο τεχνικός διευθυντής της Atlantic Balkaria, της εταιρείας Κουμάνταρου, μέλος του ΔΣ στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέλος της Ναυτιλιακής Επιτροπής της BIMCO και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η Ελένη Βιτάλη μας τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι του άμυνιστου Διονύση Σαββόπουλου, «Μια θάλασσα μικρή». Και πριν το τέλος, ένα ποίημα του καλού μας φίλου, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ αρκετές φορές, μας ακούει εκεί στο Δημηνιό που είναι τώρα για καλοκαιρινές διακοπές, του καπιτά Κώστας Σόκουρς. Γεια σου καπιτά Κώστα. Από την ποιητική του συλλογή «Στο γύρισμα του κόσμου» θα μοιραστώ μαζί σας το ποίημα «Διλήμματα». Αντιστοιχεία σταθερή, ο χρόνος λίγος. Αυτόν που έχεις δεξιά σου να τον φυλάς. Κραυγές ακούστηκαν στο ράδιο Ελλάς, που αγωνία με αγωνία μεταφέρανε και ρίγους. Με δευτερόπνιμο καιρό και 5 μίλια, με το τιμόνι άλλα πάντα όπου δει, άγρυπνο πλήρωμα κινείται με σπονδί και το φεγγάρι στέκει ολόφωτο στη τσίλια. Από το μαρκόνι που μας φέρνει τα συμβάντα βγαίνει μια άψυχη τρεμάμενη φωνή. Τυφώνας έχει στον ορίζοντα φανεί και ένα παλιό βαπόρι έγειρε στην πάντα. Η ναυτική αλληλεγγύη στην αγχώνει μπροστά στο ρίσκο του δικού σου βαποριού, όταν ανοίγουν τα σαγόνια του θεριού, κανείς ανάμεσα το χέρι του δεχώνει. Μια ανάσα πέρασαν τα δυο μεγαθύρια, οι μηχανές μου γκρίζαν σαν μπουμπονιτό, ένα τεράστιο μπότζι έφερε μετό και έσπασε πιάτα στο σαλόνι και ποτήρια. Το ποίημα «Διλήμματα» του καπιτά Κώστα Σόκου μόλις διαβάσαμε από την ποιητική συλλογή «Στο γυρίσμα του κόσμου». Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ραδιοφωνικού ταξιδιού εδώ στις Καλές Θάλασσες και τη Φωνή της Ελλάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι ακριβώς απέναντί μου. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε να μπαρκάρουμε για να μην σταθάρουμε, έτσι. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στον ήχο. Να είστε καλά, ραντεβού το πρωί αύριο την ίδια ώρα. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ πολιτιών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με τυποποίηση της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και οι νέες ισορροπίες στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά όρινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ για την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και παρακολουθείτε την εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 μέσα από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, Ώρα Ελλάδας. Ο τίτλος, μια ιστορία η οποία μας πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε υπάρχει εκπομπή, αρχικά ως τηλεοπτική και στη συνέχεια τώρα τα τελευταία χρόνια ως ραδιοφωνική, με ένα πλαίσιο έτσι και αντικείμενο ενασχόλησης, θα έλεγα ντοκιμαντερίστικου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί θα πάμε πίσω στην ιστορία και θα αναδείξουμε μια σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης. Και όταν λέμε σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά στις αρχές του 1900, ας πούμε ότι οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι πήγαν προς τα τέλη του 1800 και την πρώτη δεκαετία και δεύτερη δεκαετία του 1900 υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να βγει ο μεταναστευτικός νόμος του 1924 και να παγώσουν τότε για αρκετά χρόνια τα πράγματα. Οι Έλληνες όμως στην Αμερική, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε, οι Έλληνες μετανάστες αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό θα δούμε σήμερα, για το ποια ήταν η υποδοχή και πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες περιοχές που υπήρχε ελληνισμός. Και θα κάνουμε μια στάση στο έτος 1909, γιατί τότε σημειώθηκε μια πραγματικά συγκλονιστική και τραγική εξέλιξη, ο διωγμός των Ελλήνων από την Νεμπράσκα, πραγματικό πογκρόμ Ελλήνων μεταναστών στην νότια Ομάχα. Και πώς έγινε αυτό, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, θα σας πούμε την ιστορία, αλλά θέλω να ξέρετε πριν ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία έτσι όπως την έχω μελετήσει και ενδεχομένως όπως την έχετε διαβάσει ή ακούσει κι εσείς, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως μια ομάδα ανθρώπων που ήταν βρώμικοι, υπάνθρωποι, απολύτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ στην όλη ιστορία που οδήγησε στο πογκρόμ των Ελλήνων στην Ομάχα, στην νότια Ομάχα, το κύριο σημείο που στάθηκαν ήταν αυτό, το έγκλημα. Διότι κατηγόρησαν με σκευωρία, έλεγαν οι Έλληνες της περιοχής τότε, έναν Έλληνα ότι δολοφόνησε έναν αστυνομικό. Αλλά η ιστορία μας δεν ξεκινά από εκεί. Πάει πιο πίσω με την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα από ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες. Ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί ή τέλος πάντων δεν έχει υποθεί η πραγματικότητα για το τι έγινε και πώς δολοφονήθηκε αυτός ο Έλληνας μετανάστης. Ήρθαν μετά τα γεγονότα, ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινότητα, έγινε αυτή η ιστορία όπως κατηγορήθηκε ο Έλληνας μετανάστης για τη δολοφονία του Αμερικανού αστυνομικού και τα πράγματα πήραν μια οχλώδη αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε και ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες, οι βρωμεροί και τρισάθλοι μετανάστες εδώ και τώρα από την περιοχή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η σύμπνοια με την οποία αντιμετώπιζε όλο το γεγονός των διωγμών ο τύπος της εποχής. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Εκείνο που έχω κάνει, που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, γιατί είμαστε πάρα έτσι μαζί ουσιαστικά τη φτιάχνουμε, είναι έχουμε επενδύσει με τραγούδια της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν όσο πιο παλιά βρήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, γιατί τότε οι ηχογραφήσεις των δίσκων γραμμοφώνου έτσι γίνονταν κυρίως στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον περίφημο Τέτο Δημητριάδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο και αμέσως μετά θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Zanetto speaking. Today, me produce to you important stuff. The tenor and the other punch. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, The Saxero, and The Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just the same. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουν ο Χασάπη της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσί από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια, από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη, από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη, που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ, και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία, φρέσκα.

καταπαράκληση μιας δεσποινής από το Chinatown θα τραγουδήσει το κουαρτέ το ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα ο γιος και το φεγγάρι». Δεν μπορούν να μας δουν, γιατί θα βρέχει και θα χιονίσει. Εμπρός, έτοιμοι μουσικοί, αρχίστε. Νάτσο!

0: Αντελειοφόρο Τζανέτος. Τζανέτος speaking. Goodbye.
1: Πραγματικά φοβερή έμπνευση και φοβερή δημιουργία. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη πογκρόμ. Δεν είναι ελληνική λέξη. Έχει την καταγωγή της, προέρχεται από τα ρώσικα, από τη λέξη πογκρόμ, το οποίο σημαίνει στα ρώσικα συντριβή ή όλεθρος. Κάποιος ο οποίος προκαλεί τον όλεθρο και ουσιαστικά περιγράφει μια οργανωμένη επίθεση με βία ενάντια σε μια ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία την έχουν στοχοποιήσει για εθνικούς, πολιτικούς ή ακόμη και θρησκευτικούς λόγους. Ο στόχος της επίθεσης είναι ο εκφοβισμός, η καταστροφή, η κλοπή των περιουσιών και η εξόντωση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Τώρα, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη πογκρόμ είναι για τις αιματηρές επιθέσεις που έγιναν στην Ρωσία του 19ου και 20ου αιώνα σε βάρος των Εβραίων. Επίσης, σήμερα τη χρησιμοποιούμε όχι μόνο για το κομμάτι των επιθέσεων σε βάρος κάποιων ομάδων, αλλά και μεταφορικά. Έτσι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε πογκρόμ συλλήψεων, πογκρόμ απολύσεων, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια εικόνα μαζική, μια μαζικότητα. Τέλος, να δώσουμε μερικά ιστορικά γεγονότα που ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως πογκρόμ. Είναι η νύχτα των Κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία, είναι το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και το πογκρόμ των αναπήρων στην κατοχική Αθήνα το 1943. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πάμε στην Νεμπράσκα. Είμαστε στο 1909. Εκεί η Ku Klux Klan περιμένει τους μετανάστες για να τους αντιμετωπίσει με τον πλέον επέσχυντο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Έλληνες στις νότιες πολιτείες, οι οποίοι γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων αφού θεωρούνται μη λευκοί, βρωμιάριδες και στρέφονται εναντίον τους τα μέλη της Ku Klux Klan. Πολλές φορές σημειώνονται επεισόδια μεμονωμένα και αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στην ελληνική κοινότητα, η οποία, επαναλαμβάνουμε, απαριθμεί 2.000 μέλη εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί για να εργαστούν, κυρίως στα μεταλλουργεία. Έρχεται κάποια στιγμή να αναστατώσει όλη αυτή την ήδη έκριθμη κατάσταση η δολοφονία ενός Έλληνα μετανάστη, του Νικόλα Τζιμίκα. Είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίεργες ιστορίες της μετανάστευσης του ελληνισμού των ΗΠΑ. Δεν έχει διαλευκανθεί, μάλλον αποσιωπήθηκε το τι ακριβώς

0: Έγινε γιατί όλοι οι Έλληνες εκεί συζητούσαν μεταξύ τους ότι η δολοφονία επήλθε από επίθεση ρατσιστική από μέλη της Ku Klux Klan. Το 1890 έχουν ξεκινήσει και έρχονται ορδές μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το 1920, ας βάλουμε ορόσημο χρονικό το 24, από τότε και απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετανάστευση, είναι πάνω από 350.000 οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι γης τώρα που βρισκόμαστε, στην Νότια Ομάχα, είναι μια κοινότητα δυναμική, γιατί είναι εργατικά χέρια, έτσι, και τα έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει η δουλειά, να γυρίσει το γρανάζι, αλλά είναι μόλις 2.000 τα άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα. Τους χαρακτηρίζουν μαύρους, γιατί είναι σκουρόχρωμοι, και ουσιαστικά είναι και αποτελούν στόχο των ρατσιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή. Ο Νικόλας Τζιμίκας ήταν 23 ετών. Καταγόταν από τα Γρεβενά και η δολοφονία του έγινε το 1909, τη χρονιά που ξέσπασαν τα βία επεισόδια στην Νεμπράσκα, και σίγουρα συνδέεται με μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτή σίγουρα όμως είναι η πιο σκληρή και αυτή που έχει μείνει, γιατί κατέληξε στην δολοφονία του. Ο Τζιμίκας εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο κρεάτων και λέγεται ότι μαζί με τα μέλη της Ku Klux Klan, ή μάλλον με εντολή των μελών της οργάνωσης αυτής, αναζητούσαν να τον βρουν, γιατί δεν τους άρεσε η εμφάνισή του, γενικά δεν τους άρεσε το χρώμα του, δεν. Και είχε γίνει, χωρίς και ο ίδιος να το γνωρίζει, στόχος, ξεχωρίζοντας από τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Όταν έγινε λοιπόν η δολοφονία του, ουσιαστικά ξέσπασε η ιστορία και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση διαφορετικά, και έρχεται λοιπόν η επίθεση του Ιωάννη Μανουσαρίδη, όπως είπαν οι αρχές, έτσι, σε έναν αστυνομικό τον οποίο και δολοφονεί. Αυτό έλεγαν οι αρχές. Η ελληνική κοινότητα μιλούσε με μεγάλη σιγουριά για σκευωρία. Ο Μανουσαρίδης συλλαμβάνεται, καταδικάζεται εις θάνατον, βέβαια μετά από μια νέα εκδίκαση της υπόθεσης απαλλάσσεται από τη θανατική ποινή για την δολοφονία του θανάτου του αστυνομικού Λόγουρη, γιατί απλά φάνηκε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και ότι παραπέμφθηκε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένας γεμάτος φάκελος ενοχοποιητικός. Και όλα αυτά για το δολάριο, όπως μας λέει τώρα ο Πέτρος Κυριακός, ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1931.
1: Γεια σας ρε βλάμιδες, τι γινόσαστε ρε ρημάλια.
2: Good morning, Mr. Pete, how are you?
1: Κακά ψυχρά και ανάποδα, κούρα τα πράγματα.
2: Where you was all this time?
1: Που ήμαν, είχα πάει κάτω στην Αθήνα να σπάσω κέφι.
2: How business there?
1: Σαν τον κάμπουλα, αφού δούλεψα καρβουνιάρι στον Πύρωνα για να ξαναγυρίσω πίσω στην Αμέρικα, δείτε.
2: That's all.
1: Και την ξαναπείς αυτή την κουβέντα μου ρε βλάμι, έτσι να χαρείς τη δουλειά.
2: Why?
1: Γιατί η καταστροφή μου ήταν τον Τατσόλ, τον Νόου και τον Λοράι.
2: Μα όπως θέλει. Λοιπόν, πώς θα πέρασε στην Αθήνα, καλά?
1: Τι καλά που αν ακούσεις τι ετράβηξα, θα σηκωθεί η τρίγα σου σαν αδειοβούρκο. Πάρε τα δολαρία μου, με μαντήσανε σαν κοτόπουλο και μ' αφήσανε δέρπινο και ωραίο.
2: Μα εσείς έτσι τους άλλους, πώς το πάθες αυτό?
1: Ρε, είμαι μάγκας και ατσίδα, αλλά εκεί κάτω είναι μεγάλη μηχανική. Μόλις ακούσαν τον Τατσόλ και τον Γιέτ, του λέει εδώ είναι το ψητό. Του τάξανε που λες να βγουν τετραχίλια. Τα δολάρια δεν φτάσανε, υπέγραφε και κάτι γραμμάτια και δεν προλάβαινα να φύγω, τα με βάζανε και στην τζίρου.
2: Ρε το κακομύρι το

Λοιπόν, ο Ιωάννης Μανουσαρίδης, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowery, ήταν Έλληνας μετανάστης μεταλλουρίχος εκεί στην Ομάχα. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αρχικά καταδικάστηκε για τον φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει ουσιαστικά καταδικάζεται σε θανατική ποινή, μετά του επιβάλλεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων η ποινή των 14 ετών και σε 5,5 χρόνια, όπου υπηρέτησε μέσα στις στρατιωτικές κρατικές φυλακές της Νέας Μπράσκα, τελικά αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν συνελήφθη, και αυτό ήταν που εξόργησε πολύ τον κόσμο, εκείνος βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με μία νεαρά Αμερικανίδα, ενοχλημένη γιατί ήταν ο μετανάστης με την Αμερικανίδα. Ήταν 17 χρονών, τότε νομίζω δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της ηλικίας, αλλά όλο αυτό προκάλεσε έναν ηθικό πανικό και προκάλεσε τα γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν στις 21 του Φλεβάρη του 1909, όταν ένας έξαλλος όχλος 3.000 ατόμων επιτέθηκε στην ελληνική συνοικία. Υπήρχε ελληνική συνοικία με το Παντοπολείο, με το καφενείο, υπήρχε δηλαδή μια γειτονιά που ήταν ελληνική γειτονιά εκεί στην νότια Ομάχα. Πυρπόλησαν καταστήματα, λαιλάτισαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά, ξυλοκόπησαν πολύ κόσμο, όποιον έβρισκαν μπροστά τους τον χτυπούσαν και στο τέλος αναγκάστηκαν οι 1.200 από τους Έλληνες που έμεναν εκεί να φύγουν άρον-άρον μέσα σε λίγες ώρες, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και όλη την περιουσία τους. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία, με την οποία αυτή η ιστορία έχει ασχοληθεί, κάνοντας μεγάλη έρευνα, ο Έλληνο-Αμερικανός δάσκαλος και ακαδημαϊκός John Bidges. Έκανε μια δουλειά πολυετή, με πολύ σκληρή έρευνα, επίμονη δουλειά, ουσιαστικά ξεφυλίζοντας και ξεκοκαλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες της εποχής, αλλά και τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Κατάφερε το 1970 να δημοσιεύσει το πρώτο κομμάτι της εργασίας του στο περιοδικό Nebraska History, ιστορία δηλαδή της Nebraska, και πήρε μάλιστα το βραβείο James Sellers για τη δουλειά του αυτή. Η μελέτη του Bidges ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε, με τα στερεότυπα που τους αποκαλούσαν ότι είναι βρώμικοι αυτοί οι Έλληνες, υπάνθρωποι, αποτελίτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ κολλάει η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Τα γεγονότα που έγιναν στις 21 Φλεβάρη του 1909 ήταν το σημείο αναφοράς σε όλες τις εφημερίδες της περιοχής. Μίλησαν αμέσως, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαλεύκανση της ιστορίας, την άλλη μέρα τα χτυπήματα των εφημερίδων, των τοπικών, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν «Έλληνας δολοφόνος». Και δημοσίευσαν μάλιστα μία προκήρυξη ανθεληνική, την οποία είχε συντάξει ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, ακραίο στοιχείο, ο Τζόζεφ Μέρφη. Σε αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για αυτούς τους βρώμερους Έλληνες, οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες μας, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες. Έτσι ήταν η εικόνα του ελληνισμού των μεταναστών από την Ελλάδα στις αρχές του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προκήρυξη κλείνει με μία έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου, έλεγε η προκήρυξη, θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας. Αυτά τα κομμάτια δημοσιεύονται αυτούσια, όπως σας τα λέω, η προκήρυξη δηλαδή, στις εφημερίδες World Herald και Daily News, στο φύλλο της 20ης Φλεβάρη του 1909. Μία μέρα πριν από τα γεγονότα. Μία μέρα πριν από το πογκρόμ. Ήταν αυτό που άναψε ουσιαστικά το φυτίλι. Και η ιστορία βέβαια του Έλληνα μετανάστη,
ο οποίος κατηγορήθηκε για την τηλεφωνία του αστυνομικού. Ο Μασουρίτης κολλάει τώρα και με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1928 και ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Στη φυλακή με βάλανε, γνωστό και ως Γιάφ Γιούφ.

Λοιπόν, η εφημερίδα World Herald στο φύλλο της 21ης Φλεβάρη του 1909 γράφει, κατά γράμμα σας το μεταφέρω έτσι, με μετάφραση η οποία είναι ακριβής, λέξη προς λέξη. Ένας Έλληνας που στη γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω, η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει, να σκοτώσει. Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο και στις 19 Φεβρουαρίου, γράφει η εφημερίδα, τον συνέλαβε για την δολοφονία του Λόουρη, ο οποίος είχε πάει σε έναν χώρο που βρισκόταν ο Μασουρίδης μετά από καταγγελία σε βάρος του Έλληνα μετανάστη ότι είχε σχέσεις με μια κοπέλα 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα εκείνη ουσιαστικά την είχε προσλάβει για να του κάνει μαθήματα αγγλικών. Τώρα εδώ περιπλέκεται η ιστορία, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι τη στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη, γιατί τραυματίστηκε ο Μασουρίδης, έτσι, αλλά και στο θάνατο του Λόουρη. Αμέσως μαζεύτηκαν μόλις έμαθαν για το περιστατικό και το σημείο που έγινε κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να λιντσάρουν και να αποτελειώσουν τον τραυματισμένο Έλληνα μετανάστη. Ευτυχώς η αστυνομία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και με ποιο τρόπο, κατάφερε να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο γιατί ήταν τραυματισμένος και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι εκείνο που έγραφαν οι εφημερίδες και έλεγε η ντόπια κοινωνία, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση γιατί οι Έλληνες ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Δηλαδή είχαν τα δικά τους μανάβικα, είχαν τα δικά τους καφενεία και απέφευγαν να μπουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη συνήθεια. Να εγκληματιστούν δηλαδή, να γίνουν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν θέλουν να εναρμονιστούν με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι πρόβλημα, έλεγαν οι ντόπιοι. Και υπερθεμάτιζαν λέγοντας ότι ας γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα ακούτε τώρα αυτά παιδιά και νομίζετε ότι ακούτε ιστορίες που λέγονται και εδώ για τους μετανάστες εν έτη 2026. Να γυρίσουν πίσω στις ιστορίες τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους, τι θέλουν εδώ, να πάνε να δουλέψουν με ψίχουλα εκεί πέρα και όχι με αξιοπρεπείς μισθούς όπως τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Καλά, για το κομμάτι της ιστορίας οι μισθοί μόνο αξιοπρεπείς δεν ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και απεργίες σε πολλά σημεία των ΗΠΑ με προτεργάτες Έλληνες μετανάστες μεταξύ άλλων. Όταν συλλαμβάνεται λοιπόν ο Γιάννης Μασουρίδης, John Masurides όπως ήταν το όνομά του στα αγγλικά, γράφουν οι εφημερίδες για έναν κλασικό ανυπότακτο Έλληνα, κοντό, με λαμψό, με χαρακτηριστικό μουστάκι που δεν μιλά καθόλου αγγλικά και ο οποίος έφυγε μετανάστης από τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Του καταλογίζουν βέβαια την σχέση με τη 17χρονη η οποία είναι η δασκάλα του, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι πυροδοτεί την ένταση και την συμπλοκή με τον αστυνομικό Λόουρη, ο οποίος πήγε μετά από καταγγελία για να συλλάβει τον Έλληνα μετανάστη γιατί βρισκόταν στο σπίτι που του έκανε μάθημα, όπως έλεγε ο Έλληνας, η 17χρονη Αμερικανίδα. Λέγεται λοιπόν στα σενάρια που υπάρχουν ότι ο Μασουρίδης ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος, αυτό λέει η πλευρά της πολιτείας. Άλλο σενάριο λέει ότι είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τελικά όταν έβγαλε πιστόλι ο Λόουρη αναγκάστηκε να το ξαναπιάσει, να το ξαναβρει και έτσι έγινε η ανταλλαγή των πυρών. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν σύμφωνα με τον τύπο και τους ντόπιους βρωμεροί που επιτίθενται στις γυναίκες, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και συμμετέχουν σε κάθε λογής παρανομία. Θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη. Και αυτό έγινε στις 21 Φλεβάρη του 1909. Επαμεινώντας Ασημακόπουλος τώρα, χρόνια αργότερα, το 1927, ηχογραφεί στο Σικάγο το τραγούδι «Το West», το οποίο
το συναντάμε σε δίσκους φωνογράφου και τυπογραφικά γραμμένο λάθος, το τουστ. Πάμε.

Και τους πήραν 500 ολολίρες κι ολογρόσια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε την 21η του Φλεβάρη του 1909. Συγκεντρώνονται περίπου 1.000 κάτοικοι, ίσως και 2.000 και 3.000, ανάλογα με το πώς έχει καταγράψει η κάθε εφημερίδα της εποχής τα γεγονότα, και προχωρούν σε μια ανεξέλεγκτη βία σε βάρος των Ελλήνων. Έχουν βγει στους δρόμους και κραυγάζουν συνθήματα θάνατος στους Έλληνες. Θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι, τον αστυνομικό, έτσι. Και ορμά αυτό το μενόμενο πλήθος κατά της ελληνικής συνοικίας στο λεγόμενο Greek Town και επιτίθεται σε ανύποπτους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν είτε έπιναν στον καφέ τους, είτε ήταν στον μπακάλικο, είτε συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε ήταν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε μια τύπου παρέα λίγο πριν προετοιμάσουν τα της οικογένειας, το φαγητό και λοιπά. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι Έλληνες αρχίζουν και τρέχουν, σκορπίζουν παντού, και όσοι πέφτουν στα χέρια των φανατισμένων, αυτών που τους επιτέθηκαν, ξυλοκοπούνται μέχρι τελικής πτώσεως, πραγματικά χωρίς έλεος. Λέγεται ότι κάποιος προσπάθησε με όπλο να αμυνθεί, Έλληνας, και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά. Όλα αυτά λέγονται και ενδεχομένως να είναι και κομμάτι της σκευωρίας που έχει στηθεί. Και καταλαβαίνετε, με τον τραυματισμό των δύο παιδιών αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το μίσος, οι Έλληνες που πυροβολούν, χιλιαδύο. Οπότε ξεκινούν μετά να χωρίζονται σε ομάδες οι επιτιθέμενοι και να επιτίθενται σε διάφορα καταστήματα κυρίως, αλλά και σε σπίτια Ελλήνων. Όλη τη μέρα συμβαίνει αυτό. Η πόλη, η συνοικία, η Greek Town είναι υπό πλήρη πολιορκία και υπάρχει μια δυναμία από τις τοπικές αρχές όχι μόνο να αντιδράσουν στα συμβάντα και να τιθασεύσει λίγο η λογική, αλλά να πλησιάσουν καν στο σημείο όπου γίνονται τα γεγονότα. Τους έχουν μπλοκάρει, δεν τους επιτρέπεται ή κάνουν ακόμα και τα στραβά μάτια. Επί 6 ώρες το πλήθος, με πιστόλια τύπου revolver, με gloves, με δαυλούς γύριζε στην πόλη και όποιον έβρισκε μπροστά του τον ξυλοκοπούσε. Έκλεψε από τα μαγαζιά αλκοολούχα ποτά, έκλεψε εμπορεύματα, γυρνούσε στο δρόμο πίνοντας ό,τι ποτό υπήρχε και πραγματικά στο δρόμο είχε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που είχαν δεχθεί την επίθεση αυτή. Είναι συγκλονιστικά αυτά όλα και περιγράφονται από τον ερευνητή John Bidges, ο οποίος μελέτησε όλο αυτό το μέγεθος της εχθρότητας που προκλήθηκε σε βάρος των Ελλήνων, που δούλευαν με χαμηλά μεροκάματα και πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν για να σπάσουν απεργίες όταν οι εργάτες αντιδρούσαν και προχωρούσαν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Λένε οι εφημερίδες και γράφουν ότι αυτοί οι Έλληνες έφεραν στην Αμερική ό,τι πιο βρώμικο και άγριο είχαν ως συνήθεια στην πατρίδα τους. Ότι πολιτικολογούσαν στα καφενεία τους. Και γιατί να πολιτικολογούμε, τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο. Ότι χαρτόπαιζαν, έτσι, και θεωρούσαν οι ντόπιοι γενικά όλη τη στάση τους αντιαμερικανική και ανήθικη. Γράφει η εφημερίδα Omaha Bee. Είναι ότι δουλεύουν φθηνά, ότι ζουν ακόμα φθηνότερα σε ομάδες, ότι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες τις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικανοί. Γράφει η Daily News. Τα δωμάτια τους είναι βρώμικα. Επιτίθενται στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσότερων κατοίκων της South, της Νότιας δηλαδή, Ομάχα. Και διαβάζω εδώ κιόλας ένα πρωτοσέλιδο μετά τα γεγονότα. Steady exodus of Greeks from Omaha since rioting began. Τίτλος λοιπόν ότι έχουν αρχίσει και αναχωρούν οι Έλληνες. Αποχωρούν, τρέχουν για να γλιτώσουν. Άλλο ένα δημοσίευμα
από την εφημερίδα The Alliance Herald, 25 Φεβρουαρίου του 1909. Έχει τίτλο Riot at South Omaha. Προφανώς είναι καθημερινό, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης, και γράφει Angry crowds make merciless attacks on Greeks. Δηλαδή ότι ένα μενόμενο πλήθος έκανε μία επίθεση χωρίς έλεος σε βάρος των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το 1930 στη Νέα Υόρκη ο Τέτος Δημητριάδης, υπογράφοντας αυτό το τραγούδι ως Νόντας Σγουρός. Είναι το τραγούδι «Αχ, baby». Φωνογραφήθηκε στις 4 Μάρτη του 30 από την Victor και κυκλοφόρησε και από την Orthophonic. Και επαναλαμβάνουμε, εδώ ο Τέτος Δημητριάδης είναι ο Νόντας Σγουρός.

ρίζω. Απέχει, απέχει.

Σε μία νέα μελέτη του John Bridges γράφει ότι η προμελετημένη δολοφονία που έγινε και η φυλάκιση και η ιστορία με τον Τζιμίκα θυμίζουν έντονα την ιστορία της νύχτας των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία το 1938. Και αυτή η μελέτη που έγινε το 1991 προσπάθησε να την περάσει προς τα έξω και αντιμετώπισε έναν τοίχο μπροστά του, διότι κανείς δεν ήθελε να συζητήσει για τα όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, για το πογκρόμ των Ελλήνων της Νεμπράσκα. Βέβαια, θα σας δώσω και ένα στίγμα του πώς αντιμετώπιζε και ο ομογενειακός τύπος της εποχής, ο συντηρητικός ομογενειακός τύπος που ήταν υπό την καθοδήγηση των εργοστασιαρχών και των επιχειρηματιών, για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται οι Έλληνες ως μετανάστες. Γράφει ο ελληνικός αστήρ του Σικάγου στις 26 Φεβρουαρίου του 1909 για το συμβάν. Το φαινόμενο είναι αληθώς απελπιστικόν και βασανίζει εμάς, διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζουμε ότι είναι καιρός εισέτη να σωθόμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου, εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος μας ημάς λαού. Η Αμερική ήτης μας τροφοδοτεί και περιφρονεί την ελευθερία και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτεί παροιμήν την ανταπόδοση της φιλοξενίας, όπερ εισέτη δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθεί δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της εντύμου συναλλαγής και της προς των πλησίων εκτιμήσεως. Δηλαδή, απαιτούσιν οι Αμερικανοί εκείνο, όπερ ή κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Έλληνες μετέδιδον ανά τον κόσμο. Πουθενά βέβαια δεν γίνεται λόγος για τα μεροκάματα και για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχαν οι μετανάστες μέσα στην καθημερινότητά τους. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή, ακολουθεί το αραβικό δελτίο με τον Walid Elias και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι του Τέτου Δημητριάδη το 1929, φωνογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για την χαρτοπεξία ως σπορ, όπως κατηγορούσαν τους Έλληνες μετανάστες οι Αμερικανοί. Το τραγούδι λέγεται «Ο Χαρτοπαίκτης», Τέτος Δημητριάδης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια μέρα από τις καλοκαιρινές που αισθανόμαστε ότι πρέπει, θέλουμε να φύγουμε για διακοπές. Δεν θα μπορέσουμε εμείς ακόμη, έχουμε περιθώριο. Γι' αυτό είμαστε ακόμη μια μέρα εδώ μαζί σας στη Φωνή της Ελλάδας για να σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 ώρα το μεσημέρι. Με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στην κονσόλα των ήχων και τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Νομίζω ότι είμαστε ομάδα πλέον, οι τρεις μας, και πάμε έτσι. Βέβαια, μην νομίζετε ότι θα πάμε έτσι όλο το καλοκαίρι, γιατί όταν θα αρχίσουν και οι δικές μας οι άδειες, τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν σημαντικά. Εντάξει, ήδη λείψαμε για δύο μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, από εδώ, από το 10-12. Αυτή τη βδομάδα είναι η βδομάδα που σε όλη τη διάρκεια της ακούτε από τις 10 μέχρι τις 12 το μεσημέρι την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου, καθώς ο Γιώργος Γιονουσόπουλος είναι σε άδεια, μία από τις άδειες του τις καλοκαιρινές. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ για να συμμεταφέρουμε τα όσα έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Και βεβαίως θα πάμε και σε θέματα που αφορούν και στην ομογένεια, αλλά θα μιλήσουμε και τη δεύτερη ώρα για ένα θέμα έτσι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Είναι ένα θέμα που το ανοίγουμε, το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε στο στούντιο έναν φίλο, δικό μας άνθρωπο, τον Γιώργο τον Ανδρή, δημοσιογράφο στο Current Motor, ο οποίος έχει όλη την γνώση και παρακολουθεί όλα τα τελευταία χρόνια πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του στόλου των αυτοκινήτων στη χώρα μας, με την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης, με τα θέματα των υποδομών, που είναι νομίζω ίσως αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ζήτημα, γιατί βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία η τεχνολογία σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε πίσω στα θέματα των υποδομών, δηλαδή σε σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων, στο πώς μπορούν να διαχειριστούν ένα ηλεκτροκίνητο αυτοόχημα οι ιδιοκτήτες που μένουν σε πολυκατοικίες, και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία θα τα μάθουμε από τον Γιώργο τον Ανδρή. Θα δούμε αν και πόσο πραγματικά είναι εκεί που θα πρέπει να βρίσκεται η τεχνολογία και ποιο είναι το άμεσο μέλλον σε σχέση με τις υποδομές. Αυτή η κουβέντα θα γίνει τη δεύτερη ώρα. Την πρώτη ώρα θα πάμε στα τουριστικά, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η τουριστική κίνηση είναι στο πικ που λέμε, είναι στο υψηλότερο σημείο, και βέβαια περιμένουμε και τον Αύγουστο. Αν και τον Αύγουστο μάλλον πιο πολύ θα έχουμε αύξηση των ροών από το εσωτερικό. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της τουριστικής αγοράς και νομίζω ότι είναι πάντοτε σαφής και κέριος και απόλυτα κατανοητός σε αυτά που λέει, και μιλάμε για τον Λίσταδο Τζιλίδιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ο οποίος θα είναι στο τηλέφωνο μαζί μας λίγο μετά τις 10.30. Η Ιβάνη Τζόρτζεβιτς βεβαίως με τις βαλκανικές ειδήσεις και τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ενώ η δεύτερη ώρα θα ξεκινήσει με μια σύνδεση που θα κάνουμε με την ελληνική κοινότητα του Φιαζέν και των περιχώρων. Εκεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Ιωαννίδης, θα μας μιλήσει για μια μεγάλη φιλανθρωπική πρωτοβουλία της ελληνικής κοινότητας που γίνεται για τη στήριξη τριών ιδρυμάτων της Ελλάδας. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά. Υπάρχει και η ομογενειακή, έτσι, το θέμα που έρχεται από την ομογένεια, από τον απόδημο ελληνισμό, πάντα βέβαια κοντά εμείς ως σταθμός της ομογένειας, σταθμός που βρίσκεται κοντά και στους ομογενείς, αυτούς που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, και στους απόδημους Έλληνες των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης, σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε τους πατριώτες μας εκεί που βρίσκονται, στην ξενιτιά, με την Ελλάδα και με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά να πάρουμε και ειδήσεις από εκεί που μας αφορούν. Μην ξεχνάτε ότι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θέλουμε να πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι η συμμετοχή τους θα είναι μεγάλη.
στην εκλογική διαδικασία. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να το πράξουν αυτό. Οπότε θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωμένοι, αλλά και εμείς να μεταφέρουμε από εκείνους τα ζητήματα, τα προβλήματα, τα θέματα τα οποία θέτουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα και τους αφορούν σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με τη σχέση τους με αυτήν. Τι άλλο, θα δούμε και την επικαιρότητα την υπόλοιπη, μια επικαιρότητα η οποία αυτή την ημέρα κυρίως περιστρέφεται γύρω από τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Εκεί βρίσκεται από χθες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Εκεί συνεχίζουμε να έχουμε ειδήσεις που έρχονται σε σχέση με το Μπράντεφερ μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας σε σχέση με αυτά που θέλει να κερδίσει ο πρόεδρος Ερντογάν από τους Αμερικανούς, οι υποσχέσεις που θα πάρει σε σχέση με τα εξοπλιστικά, γιατί κυρίως αυτό φαίνεται ότι είναι το ζήτημα που τον απασχολεί.

ιδέες που μπορεί να σκοντάψει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος για θέματα που αφορούν για παράδειγμα στα F-35. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα βεβαίως έχουμε μπροστά την ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Εκεί περιμένουμε ειδήσεις που σχετίζονται σαφώς με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και το μέλλον πολλών από τους ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, να στεγάζονται στην Κουμουνδούρου, αλλά γλυκοκοιτάζουν προς ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καθημερινά έχουμε ανθρώπους που δηλώνουν ότι θα συστατευτούν ως απλοί στρατιώτες, αυτό λένε και αυτό έχει ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρα σε πρώτη φάση τουλάχιστον με το κόμμα το καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι παγιώνεται δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, αλλά ακόμη έχει μπροστά του μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά βεβαίως που θα έχει να αντιμετωπίσει όπως φαίνεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι έχει αρχίσει και σχηματίζει ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον ο Αντώνης Σαμαράς θα κερδίσει από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθειά του να είναι, γιατί αυτό είναι ο ρεαλιστικός στόχος, έτσι όπως και να το κάνουμε, να είναι στη Βουλή στις εκλογές, δηλαδή να συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό που θα του δώσει τη δυνατότητα να μπει στη Βουλή, να εκπροσωπήσει το κόμμα του στο Κοινοβούλιο και βεβαίως να τον βλέπουμε από εκεί και πέρα σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις που θα γίνουν εντός Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα, από τα εθνικά θέματα μέχρι και τα θέματα της καθημερινότητας. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, καθώς θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να μπούμε λίγο σε ένα κλίμα που θέλουμε, επιδιώκουμε να πετύχουμε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μουσικές μας επιλογές, που θα είναι καλοκαιρινό και θα σας βάλει έτσι σε ένα τέτοιο κλίμα, ακόμα περισσότερο νομίζω απευθυνόμενοι σε αυτούς που ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για να φύγουν σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το κύμα της εξόδου για χωριά, τουριστικούς προορισμούς, τέλος πάντων όλα αυτά που μπορεί ο καθένας από εσάς να έχει προγραμματίσει, και να επιστρέψουμε με τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο, ξεκινώντας από το Earth News όπως πάντοτε. Μητσοτάκης από Άγκυρα να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξη του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Αυτό θέλουν, επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι να μην απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προσπαθώντας να διαμορφώσουν τη δική τους αμυντική ενίσχυση, να βρίσκονται δίπλα στους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ ως συμμαχία ή ως μια νέα πραγματικότητα, όπως και αν αυτή διαμορφωθεί, να τους συμπεριλαμβάνει. Έτσι. Τι άλλο, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, Ρούτε, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι τιμές, νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Δείτε στο τέλος τις τιμές, τώρα μας δίνει τις τιμές εδώ το RT News στο άρθρο αυτό, το οποίο θα μπείτε, θα το διαβάσετε και θα μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει, και θέλω έτσι από περιέργεια να δω το Brent 76,14 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο που είχε φτάσει όταν ήταν στο πικ τους οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Εδώ στην Ελλάδα όμως η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε κολλήσει. Έγινε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Τις τελευταίες μέρες όμως δυστυχώς δεν βλέπω στα πρατήρια αποκλιμάκωση. Το αντίθετο θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο κίνησης. Και το τελευταίο που χτυπάει στην πρώτη σελίδα σε ένα από τα τέσσερα βασικά θέματα του το Earth News: με πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές και αναστολή του φόρου υπεραξίας χτίζεται η νέα στεγαστική πολιτική. Και διαβάζουμε εδώ, στο πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμη ένα χρόνο και την αναστολή ίσως και κατάργηση του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Πρόκειται για δύο από τα βασικά μέτρα πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η πολιτική για το στεγαστικό, με απότερο στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς ενοικίαση ή αγορά. Είναι αλήθεια ότι τα έχουμε πει, το έχουμε ακούσει και από τους ειδικούς. Η μόνη λύση στο πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα της στέγης που επικρατεί στην Ελλάδα, είναι να μπουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και σε αυτό σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικές πρωτοβουλίες και πιέσεις προς τα funds που έχουν ακίνητα και δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που έχουν παλιά ακίνητα να το ανακαινήσουν και να το νοικιάσουν. Υπάρχει ένα σχετικό βέβαια πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, το ανακαινίζω και νοικιάζω, και τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Στο dnews.gr, μια συνάντηση 5 ψέματα, το CNN αποδομεί όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Αυτό μαθαίνουμε βεβαίως και βλέπουμε το fact-checking του CNN. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι περικυκλωμένη από πλοία της Κίνας και της Ρωσίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση για αυτό τον ισχυρισμό, ο οποίος έχει απορριφθεί στο παρελθόν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επαναλαμβάνοντας ότι έναν από τους πιο συχνούς ψευδείς ισχυρισμούς του για τις εξωτερικές υποθέσεις, ο Τραμπ είπε: ξέρετε, εγώ έλυσα 8 πολέμους. Δεν το έκανε, λέει το CNN. Η λίστα του Αμερικανού Προέδρου με τους 8 πολέμους είναι εξαιρετικά προβληματική, λέει εδώ, και παραθέτει βεβαίως τα παραδείγματα. Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως έχει κάνει και στο παρελθόν ότι όταν ο Biden ήταν εδώ τους έδωσε εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί σημαντική υπερβολή, λέει το CNN, και παραθέτει τα επιχειρήματα για αυτό τον ισχυρισμό. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης το συχνό ψευδή ισχυρισμό του ότι έχουμε 19 τρισεκατομμύρια
19,2 συγκεκριμένα δολάρια για την ακρίβεια που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά πρόσθεσε ότι αυτό το υποτιθέμενο σύνολο προέρχεται μόνο από τους πρώτους 12 μήνες αυτής της προεδρικής θητείας. Όμως ακόμη και το νούμερο αυτό είναι από κύμα φαντασίας. Μπείτε στο και στο T-News αν θέλετε να το διαβάσετε. Υπάρχει βέβαια και σε άλλα πρωτοσέλιδα τα όσα έχουν να κάνουν με τους ισχυρισμούς Τραμπ. Εδώ στο πρώτο θέμα λοιπόν, που είναι το επόμενο site που διαβάζουμε, ο Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ, στήριξε σε Ερντογάν επίθεση στους Ευρωπαίους και παζάρι για τα F-35. Δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του. Οι δηλώσεις για άρση των κυρώσεων Κάτσα, η δύσκολη εξίσωση με τους S-400 και η προειδοποίηση Νετανιάχου. Πρώτο θέμα επίσης, Μητσοτάκης για F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αχτιόγλου στο πρώτο θέμα. Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα. Η νέα καριέρα ως μάχημη δικηγόρος, οι πολιτικές διαφωνίες με τον σύζυγό της, η ήττα της από τον Στέφανο Κασελάκη, οι φόροι που πρέπει να αυξηθούν, αλλά και η συμβουλή στις γυναίκες να μην παντρεύονται αριστερούς πολιτικούς. Ενδιαφέρον αυτό. Απτόητη η γερουσιαστής από την Παραγουάη, παρά την έρευνα της γαλλικής δικαιοσύνης, ο Εμπαπέ δεν ξέρει καν που πέφτει η χώρα μου. Ας βρει δικηγόρο η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη, δήλωσε η Σελέστε Αμαρίγια. Μέση ο αιώνιος βασιλιάς δάκρυσε μετά την επική ανατροπή της Αργεντινής και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν σαν ήρωα. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ. Πάμε στο iEdicis.gr. Σύνοδος ΝΑΤΟ, Μητσοτάκης έθεσε θέμα κάζους μπέλι στην Άγκυρα. Η Ελλάδα απειλείται. Αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή από την Τουρκία, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς 54 αναρτήσεις στο Instagram στήχησαν 70.000 ευρώ σε γνωστή influencer. Πετράλωνα, 8 ημέρες μετά την κατάρρευση, τα μπάζα παραμένουν γιατί μπλοκάρει η αυτοψία. Η Γαλλία της Λεπέν ξαναγίνεται φιάλτης για τις Βρυξέλλες γιατί προτιμούσαν τον Μπαρντελά. Ορμούζοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 ιρανικούς στόχους. Ο Τραμπ άναψε το πράσινο φως από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ώρες αγωνίας στη Νέα Υόρκη, έτοιμος να πέσει ουρανοξύς 37 ορόφων. Ερωτήματα εγείρουν, η αποκαλύψη για τις κατασκευαστικές αστοχίες στον υποανακαίνιση ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης. Πάμε στο cnn.gr. Μητσοτάκης, τα ζητήματα με την Τουρκία θα να λυθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του cnn.gr. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στον αέρα και χειρία, είπα και Ιράν, με μπαράζ επιθέσεων. Ρούτε, απολύτως απαραίτητες οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Έθνος.gr. Μητσοτάκης από σύνοδο ΝΑΤΟ. Αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή από την Τουρκία. Την προσδοκία του να επιληθούν τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, νέο μπλόκο στο διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες. Η ΕΑΔΙΣΥ παγώνει ξανά το έργο. Τέτατε Τραμπ Ερντογάν. Το επικοινωνιακό σόου στην Άγκυρα και τι σημαίνει για την Ελλάδα. Καμπανάκι Θωμαίδη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Τοξικές ουσίες μπορεί να αποθηκευτούν για χρόνια στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο Ρωμανός Κοντογιαννίδης τα λέει αυτά. Πάμε στο newsbomb.gr. Μητσοτάκης για F-35. Η χώρα μας βρίσκεται υπό συνεχή απειλή από την Τουρκία να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Σύνοδος ΝΑΤΟ με Οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη Ερντογάν. Τι λένε οι στίχοι του Τσεντίν Ντεντέν. New York Times. Δράμα και θέαμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως πάντα, ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δραματική τροπή στο Αίγιο. Πιθανότατα σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού. Νέα στοιχεία έρχονται από την ιατροδικαστική έρευνα και είναι κάτι βεβαίως που προκαλεί έτσι ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για μια υπόθεση η οποία μας απασχόλησε τον τελευταίο μήνα σχεδόν. Με αυτή την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, έτσι την γνωρίζαμε, έτσι τη μάθαμε στις πρώτες μέρες και εβδομάδες του ρεπορτάζ, φαίνεται ότι είναι πιθανόν να υπάρξει κάποια ανατροπή. Στην Αυγή, Μαξίμου Γκέιτ, αντιθεσμικό πραξικόπημα για να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να κάνει κουρελόχαρτο τον κανονισμό της Βουλής στις 11 το πρωί της Τετάρτης, συνεδρίαση του νέου μπαζώματος. Αυτά λέει η Αυγή στο κεντρικό της θέμα που αναφέρεται σε αυτό που συζητιέται σήμερα το πρωί στις 11, σε πολύ λίγη ώρα, στην Βουλή, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
Αναμένεται η Νέα Δημοκρατία, λέει εδώ το avg.gr, να απορρίψει το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλίση ακρόασης των Νταν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, παρά το γεγονός ότι το αίτημα διατυπώνεται, όπως προβλέπει ο κανονισμός, από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Αυγής. Φάμελος για Μητσοτάκη θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υποκλοπές κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα του Predator. Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία Δούρου. Παρακάλεσε ο Γεραπετρίτης τον Φιντάν να πάει μετά τις εκλογές η Γαλάζια Πατρίδα. Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Εξωτερικών με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Βουλή θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υποψηφιότητα από τον Παύλο Πολάκη. Ζήτησε παρέτηση Φάμελου, κατά του οποίου καταφέρθηκε απαξιωτικά και ζήτησε επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ευρωκοινοβούλιο, έκτακτη συζήτηση την Τετάρτη για την παρακολούθηση Κούλογλου, δεκτό το αίτημα Αρβανίτη. Πάμε σε ένα site, πόρταλ οικονομικό, στο capital.gr. Ανάλυση Κώστα Ράπτη, το ΝΑΤΟ της επόμενης μέρας, η Ουκρανία και τα F-35 που δεν έδωσε ακόμη ο Τραμπ στον Ερντογάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε Τεχεράνη. Μεικτή εικόνα στην Ασία με επίκεντρο τη ΦΕΤ και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κόσπι έχει απολέσει 10% σε τρεις συνεδριάσεις. Και Forbes, αποκλειστική συνεργασία. Ο πύραυλος Ορέσνικ της Ρωσίας έχει μεγαλύτερη σημασία ως μέσο αποτροπής παρά ως όπλο καταστροφής. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνεται στον τύπο, στο χαρτί, η επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω και της ανυπαρξίας κυβέρνησης. Ο Τραμπ, που τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο με τη φράση «Θα άρουμε τις κυρώσεις», άνοιξε το δρόμο για τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό Καάν. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMP-T, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Το Λονδίνο και η Άγκυρα ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Εκλογές έρχονται, χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση. Αν και ο Πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά το Σαμαρά αγωγές από 8 θύματα του Predator. Στον Ελεύθερο Τύπο, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων και νέες υποσχέσεις και παζάρια, Τραμπ Ερντογάν. Θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 2029. Κίνηση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για μπλόκο στην Άγκυρα, επανέφερε το ζήτημα της Γρυλανδίας ο Τραμπ. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις διοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι βεβαίως παραβάσεων με τάμπλετ. Ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Στα νέα. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026, το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας, η απουσία, πέναλτι. Πολλές υποσχέσεις σοου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Στην εφημερίδα Εστία, υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Έχει ο καιρός γυρίσματα, είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Μαρίν Λεπέν θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Στην Εσπρέσο, στο σφυρί, το διαμάντι του Αλεξανδράκη. Η βίλα καταφύγιο του Στάρα αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της Εσπρέσο που θα διαβάσουν όσοι αρέσκονται στις ίντριγκες και στα παρασκηνιακά. Κοτσομπολίστικα και άλλα. Η εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο,
ένα λογοπαίγνιο εδώ με το ΝΑΤΟ με μπλε γράμματα και το ΣΟΥΛΤΑ με κόκκινα, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Τζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο Φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών. Έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ανάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Κυβερνητικός εκνευρισμός. Προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Εξαιτίας αύξησης των ποσοστών της Ελλάς και για τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς. Γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Στην Καθημερινή, εδώ διαβάζουμε ύμνικη υποσχέση για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ και Ερντογάν, για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση στο αεροδρόμιο, την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με τάμπλετ θα κόβει κλίση τροχεία, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Στην κόντρα, τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέση για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ελλάς στην κυβέρνηση, δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση προετοιμάζονται κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας, πρωταθλήτριες ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση, επικίνδυνους δρόμους, παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων, ανοίγει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας, κινητοποίηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου από εργατικά σωματεία. Πάμε στο λόγο. Χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, άδειασμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαίων και παράθυρο για F-35. Μαρινάκης για Τσίπρα είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Η κλίση και αφαίρεση διπλώματος θα γίνονται ψηφιακά, παρελθόν τα ροζ χαρτάκια της τροχέας. Στην Political, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο, η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας. Στρατηγική αναβάθμιση, τριτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια Ελλάδα. Αποκλειστικά στην Πολίτικα, Βλαντιμίρ Κουζνέτσοφ, Αλεξέη Στολιάροφ, Ρώση Φαρσέρ, Βοβάν και Λέξους. Ψάξαμε στη Wikipedia, βρήκαμε το Gmail και κλείσαμε ραντεβού με τον κύριο Ντόκο. Αυτά αποκαλύπτουν οι Φαρσέρ. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μάλλον στο μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. One Voice Business and Politics. Κόντεινε την Ελλάδα, πανολεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Μας εκδικεί τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε εισαγωγικά το σωστή πλευρά της ιστορίας. Μέτλεν, ασπίδα με τη Λινέου στη μετοχή, αποκρούει τις συνεχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις. Στην εφημερίδα Απογευματινή, εδώ διαβάζουμε γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, το διπλωματικό, σκληρό διπλωματικό πόκερ σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και ελεύθερη ώρα. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος, είπα Ευρώπη και Τουρκία στην γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρνουν στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τα ελληνικά καλοκαίρια. Από την πλευρά όμως την επιχειρηματική, Λίστα Δροσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μιλάω με κόσμο γενικό σε τουριστικούς προορισμούς και ακούω τα εξής. Πρώτα απ' όλα για τους Έλληνες τουρίστες, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσουμε αλλιώς. Σε κάποιες περιπτώσεις πιστέψανε κάποιοι ότι θα υπάρξει μεγάλη πτώση στους τουριστικούς προορισμούς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μάλλον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχω την εντύπωση ότι μας ευνόησε, γιατί ακυρώθηκαν κάποιες κρατήσεις σε χώρες που είναι πιο κοντά. Εμάς μας προτίμησαν, έρχονται τελικά περισσότεροι. Βλέπω και κάποιες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Βενιζέλος. Για παράδειγμα, εγώ περίμενα μία ώρα για να πάρω αποσκευές από Ρόδο προς Αθήνα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και μου λένε ότι δεν τα υπολόγισα σωστά εκεί στο αεροδρόμιο με τις έκτακτες προσλήψεις προσωπικού το καλοκαίρι. Το άλλο που ακούω είναι ότι οι Έλληνες θα πάνε διακοπές αλλά θα περιορίσουν τις μέρες. Και το τρίτο που ακούω είναι ότι η εστίαση έχει πτώσει, γιατί ο κόσμος που ταξιδεύει, ακόμη και οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και μένουν σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, πηγαίνουν και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ για να τρώνε στο σπίτι, στο δωμάτιο. Συχνότερα και λιγότερο σε ταβέρνες έξω. Λοιπόν, αυτό βάζω έτσι σαν ξεκίνημα για την κουβέντα μας. Τι από όλα αυτά ισχύει και σε τι βαθμό?
1: Λοιπόν, όσα μου είπατε τώρα είναι πολλά και κάποια είναι λίγο μεταφρασμένα λάθος. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είχα μία σχέση η καθυστέρηση της αποσκευής για την παραλαβή στο αεροδρόμιο με την κινητικότητα των ταξιδιωτών από και προς Ελλάδα. Αυτό είναι θέμα οργάνωσης των ground handlers στο αεροδρόμιο και κατά πόσον εκείνη η ώρα που έρχονται τα αεροπλάνα υπάρχει κινητικότητα μεγάλη και οι καθυστερήσεις γίνονται στο έδαφος, γιατί είναι πολλά τα αεροπλάνα ταυτόχρονα. Αλλά και πάλι με αυτό το πρόβλημα που αν θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχει, είναι τόσο οργανωμένα στο αεροδρόμιο που πολύ δύσκολα θα είναι κύριο χαρακτηριστικό οι καθυστερήσεις στις αποσκευές να στηρίζονται σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί όλα τα μεγάλα αεροδρόμια έχουν έναν ειδικό μηχανισμό που λειτουργούν και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν κανονικά. Άρα το πρώτο κομμάτι νομίζω ότι σας είπα μια θέση.
0: Ναι. Εγώ απλώς πληροφορία είχα από την πλευρά των εργαζομένων που λένε ότι ήταν προγραμματισμένες προσλήψεις, δεν έγιναν επειδή υπήρχε εκτίμηση ότι δεν θα είναι τόσο αυξημένη η κίνηση. Τελικά ίσως χρειάζεται να αναθεωρηθούν κάποιες αρχικές εκτιμήσεις. Αλλά τέλος πάντων, εσείς γνωρίζετε τα πράγματα από μέσα και ίσως ξέρετε περισσότερα. Σαφώς.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, μιας και αναφερθήκατε για το άλλο κομμάτι των εργαζομένων στους χώρους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχει συμβεί στα Εμιράτα, στον Περσικό κόλπο ιδιαίτερα, δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Και αυτό αποδεικνύεται ακόμη και σήμερα που όταν βλέπουμε την εξέλιξη των κρατήσεων και για το μήνα Σεπτέμβριο και μετά έχουμε χαμηλή ροή προσέλευσης ταξιδιωτών για ταξίδια. Είτε σε κανονικές αεροπορικές εταιρείες, είτε σε οργανωμένο τουρισμό σε πακέτα.
0: Ναι. Οπότε...
1: Ό,τι είναι λογικό, ναι. Όλοι οι προγραμματισμοί να μπήκανε σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη διαδικασία, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν η χρονιά όπως οι προηγούμενες σε μια φυσιολογική εξέλιξη και θα ξέραμε ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων. Εδώ έχουν μειωθεί πτήσεις. Έχουν συρρυκνωθεί πτήσεις, έχουν συρρυκνωθεί τσάρτερ αεροπλάνα και παρόλο ότι το καύσιμο ανέβηκε και πρέπει να εισπάτεται επίναυλος λόγω καυσίμου ακριβού, να βλέπετε να γίνονται προσφορές από κανονικές αεροπορικές εταιρείες αλλά και από εταιρείες οργανωμένου τουρισμού που κάνουν τα πακέτα με τα τσάρτερ, προσφορές προς τον πελάτη για να τον προσελκύσουν να ταξιδέψει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν τις μεγάλες ζημιές που θα έχουν. Εάν το αεροπλάνο που είναι πληρωμένο δεν γεμίσει ή και το ξενοδοχείο που είναι πληρωμένο για το πακέτο δεν λειτουργήσει, άρα η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη. Άρα παραχωρούν ένα μικρό κόστος που έχουν για να κερδίσουν το μεγάλο προϊόν που είναι το πρόβλημα, να μην πάθουν μεγάλη οικονομική βλάβη. Άρα βλέπετε ότι είναι όλα ρευστά. Και ενώ θα υποτίθεται τον Ιούνιο θα είχαμε οριστικοποιημένες διαδικασίες στον Περσικό κόλπο, είμαστε Ιούλιο και ακόμη χθες το βράδυ είχαμε άλλα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω πως αυτό το δεδομένο έδωσε όθηση στην Ελλάδα να κερδίσει κόσμο από άλλες αγορές, διότι το ίδιο πρόβλημα το ζούμε και το αντιμετωπίζουμε σε όλες τις αγορές. Πώς? Από τους χώρους, τις χώρες που στέλνουν κόσμο προς τις χώρες υποδοχής. Δηλαδή οι χώρες εξερχόμενου τουρισμού είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και οι παγκόσμιες αγορές, Ιαπωνία, Καναδία, Αμερική, τα λοιπά. Πού πάνε αυτοί όλοι? Πάνε σε χώρες που κάνουν διακοπές. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο. Εκεί πάει ο κόσμος. Έρχεται από κάπου για να πάει κάπου. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η μετακίνηση είναι περιορισμένη από την έξοδο από τα κέντρα παραγωγής του τουριστικού προϊόντος.
0: Μάλιστα. Αυτό που διαβάζουμε. Από αυτά που μου λέτε, αυτό που διαβάζουμε ότι είναι μια χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, ας πούμε, το 2026. Ναι. Ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό για εσάς τους επαγγελματίες του τουρισμού, πρακτικά δηλαδή, τι προβλήματα δημιουργεί?
1: Αυτό ξεκίνησε στη διάρκεια του χρόνου. Κάποιες κρίσεις δημιούργησαν κάποιες αντιδράσεις. Αν θυμάστε τον κορονοϊό, πάω λίγο πίσω, όλοι δίνανε στον πελάτη βάουτσερ, δηλαδή να πάρει τα δικά του λεφτά πίσω. Δεν μπορούσε να τα πάρει πίσω και γι' αυτό έγιναν αυτές οι αποφάσεις μέσα από κράτη-μέλη της Ευρώπης για να μπορέσει να στηριχτεί αυτή η αγορά. Και μάλιστα χρηματοδοτήθηκαν επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τη χρηματική απώλεια του ταξιδιώτη καταναλωτή, που είναι ο κυρίαρχος του τουρισμού, είναι αυτός για τον οποίο βγάζει οδηγίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει τα δικαιώματα και προστασίες καταναλωτών. Βλέποντας εμείς τώρα, μέσα στη διάρκεια της κρίσης, έγινε το ίδιο με τη Ρωσία-Ουκρανία, έγινε πριν από 2 χρόνια με τη Ρωσία-Περσία, τώρα έγινε τώρα ξανά. Και είναι και τα Εμιράτα. Βλέπουμε τώρα ότι βλέπονται χώρες από τα Εμιράτα και λένε εμείς θα επιστρέψουμε τα λεφτά στους πελάτες, δεν θα χρεώσουμε, αλλά μόλις θα τα δώσουμε, θα δώσουμε στους πελάτες. Και αυτό γίνεται. Απλό ο πελάτης περιμένει 1-2 μήνες περισσότερο, αλλά τα λεφτά δεν τα δίνουν σε φωτοτυπίες, τα δίνουν πραγματικά. Και πάει σε ένα επόμενο ταξίδι. Και ο πελάτης εκτιμάει ότι αυτή η χώρα που τον στήριξε και του φέρθηκε καλά, θα είναι η επόμενη επιλογή του, την πρώτη ευκαιρία. Άρα είναι ένα έμεσο campaign αυτό. Τώρα, στην περίπτωση την άλλη, το ότι γιατί γίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι ο πελάτης φοβάται να δώσει τα λεφτά του, να τα δώσει και να μην πάει. Yeah. Όταν έγινε η έναρξη του πολέμου στον Περσικό, θυμάστε τι γινόταν. Κάποιοι είχαν πληρώσει να πάνε, την άλλη μέρα ακυρώθηκε. Yeah, yeah, yeah. Τα λεφτά μου πίσω. Πώς θα τα πάρει? Δεν πάει να πάρει, κύριε, τα πληρώσαμε. Έτσι. Άρα τι έκανα από την σοφή Ευρωπαίη του Ροπερέτο? Λένε ότι στους πελάτες θα έχετε 15 μέρες πριν την επιλογή του ταξιδιού σας να εξοφλήσετε το ταξίδι. Οπότε να είστε on the safe side, ότι και το ταξίδι θα γίνει και θα πάτε στον προορισμό σας. Άρα τι είπαμε στον πελάτη? Εμείς δεν σε θέλουμε για τα λεφτά σου, σε θέλουμε να μπορέσει να πας ταξίδι, να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του ταξιδιού σου και που σου λέμε τώρα, μην πληρώσεις από τώρα για 3 μήνες μετά, κάνε την κράτησή σου, κάνε μια συμβολική προκαταβολή να ξέρω ότι θα πας ταξίδι και όταν θα πας 15 μέρες πριν θα εξοφλήσεις το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν η αγορά μπήκε σε ένα νέο δεδομένο, χωρίς να περιμένουμε υπουργικές αποφάσεις, στις σκέψεις της Κομισιόν, να πει στην αγορά πώς θα κινηθεί και αν θα κινηθεί με όλο το γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο είναι δεδαλώδες.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες τουρίστες, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ κόσμο να αποφεύγει τα νησιά λόγω του υπερβολικού κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να γλυκοκοιτάζει προορισμού στο εξωτερικό, που πολλές φορές βρίσκει και ένα εισιτήριο έτσι σε μια καλή τιμή ή μέσω ενός ταξιδιωτικού γραφείου βρίσκει ένα πολύ καλό πακέτο που θα του κοστίσει το ίδιο ή και λιγότερο και τελικά επιλέγει το εξωτερικό. Εξακολουθεί να υφίσταται κάτι τέτοιο και φέτος?
1: Να σας πω, ο Έλληνας ταξιδιώτης έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει μια αγορά οργανωμένη γραφείων ταξιδιών που του παρέχει κάθε πληροφορία για το ταξίδι. Άρα, δεν είναι σε όφελός του να ψάξει να βρει αν θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα γυρίσει το ταξίδι του. Γιατί τα έχει όλα αυτά έτοιμα και οργανωμένα. Ότι ο Έλληνας ταξιδιώτης θα κινηθεί, θα κινηθεί. Αλλά να πούμε και το κυριότερο πρόβλημά μας είναι ότι αυτός ο ταξιδιώτης είναι αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει από τελευταίο καιρό κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τις δαπάνες του. Και όχι τις ταξιδιωτικές και μόνο. Ξέρετε, κάθε σπίτι έχει έναν προγραμματισμό, έχει κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις στο σπίτι του.
0: Δεν περισσεύουν χρήματα εύκολα.
1: Ακριβώς. Δεν περισσεύουν χρήματα όπως παλιότερα περίσσευαν, ή και παλιότερα μην ξεχνάτε ότι βγάζανε οι τράπεζες δάνεια, διακοποδάνεια για να βάλουν τον πελάτη σε μια διαδικασία να πάρει κάρτα, και μετά είχαμε τα γνωστά γεγονότα της χρηματοοικονομικής αγοράς του ταξιδιού. Όλα αυτά τώρα έχουν πάρει άλλη μορφή. Έχουν μπει σε μια λογική που Έλληνας θέλει να ταξιδέψει και δεν μπορεί. Ένα. Δεύτερον, θα πάει ταξίδι, θα πάει στο χωριό του, στο σπίτι του, με τους συγγενείς του και τους φίλους του. Και θα προσπαθήσει να πάει και ένα ταξίδι σε ένα μακρινό προορισμό. Δηλαδή, δεν θα πάει, πιστέψτε με, δεν θα πάει σε ένα νησί που θα μπορούσε να πάει πέρσι. Ίσως επιλέξει να πάει έναν άλλο προορισμό με το αυτοκίνητό του για να μην έχει κόστος επί 4 τα μεταφορικά έξοδα και να πάει για 4 το αυτοκίνητο που θα γεμίσει βενζίνη. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα και εδώ ο κάθε ταξιδιώτης, ο κάθε άνθρωπος κινεί τον εαυτό του με αυτό που είναι απαραίτητο να κάνει για να εξυπηρετήσει ανάγκες του.
0: Μάλιστα. Τώρα το άλλο που είπαμε στην αρχή, δεν το σχολιάσατε, για την εστίαση. Αν η εστίαση αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους χαμένους της τουριστικής σεζόν, με δεδομένο ότι υπάρχει ακρίβεια και ακόμα και ο Ευρωπαίος ο τουρίστας, που εγώ βλέπω, καταλαβαίνω ότι οι Ευρωπαίοι τουρίστες τα μετράνε πολύ περισσότερο τα λεφτά τους, ακόμη και από τους Έλληνες που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει ζήτημα στην εστίαση. Τι ακούτε, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε?
1: Να σας πω. Έτσι όπως το λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Γιατί να μην υπάρχει εκεί? Ο ξένος που έρχεται εδώ θα έρθει με δύο προγράμματα διαφορετικού τύπου. Ένα είναι ο οργανωμένος τουρισμός με τα all inclusive, τα λεγόμενα βραχιολάκια, που ξέρει ότι θα ξοδέψει 600-700 ευρώ την εβδομάδα το άτομο και θα είναι όλα πληρωμένα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, διαμονή, μεταφορές, αρμονικό ειστήριο. Ένα πλήρες πακέτο. Ή, εάν δεν έρθει με αυτό το μεταφορικό, θα έρθει σε βραχυχρόνια ζημίωση. Και βλέπουμε πολλοί κόσμο στην Αθήνα και θεωρούν ότι είναι τουρίστες. Ναι, είναι ξένοι, και επειδή ξένοι κυκλοφορούν σε μια πολύ ενδιαφέρον τουρίστες, γιατί είναι και τουρίστες. Δεν το κάνουμε τον τουρισμό. Είναι ο ανεξάρτητο δεδομένο που πάει σε βραχυχρόνια.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σα, δεν σα ακούμε καλά.
1: Πάει σε βραχυχρόνια μίσθωση, και αυτή η βραχυχρόνια μισό λεπτό, συγγνώμη, δεν πάει καλά ούτω. Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση λοιπόν τι κάνει? Βάζει τον ταξιδιώτη να πάρει ένα διαμέρισμα, και το διαμέρισμα αυτό μπαίνουν 4 άτομα. Το διαμέρισμα αυτό στοιχίζει 100 ευρώ. Όταν ένα ξενοδοχείο κάνει 150 και 200 το δωμάτιο. Πάει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει τα προϊόντα και κάνει τις διακοπές του με περισσότερες ημέρες και με λιγότερα λεφτά. Άλλωστε αυτό είναι μια παγκόσμια καινούρια παρουσία στον τουρισμό, την οποία δεν μπορούμε ούτε να αρνηθούμε, ούτε να αποκριθούμε, ούτε να πάψουμε να ζήσουμε το δικαίωμα να υπάρχει. Είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εδώ τι βλέπουμε? Ότι ο κόσμος που υποτίθεται έρχεται εδώ και θα κυκλοφορούσε όπως το έχω πριν από 2 χρόνια. Ένα σχεδόν παράδειγμα την περίοδο της κρίσης, οικονομικής κρίσης, θυμάστε που ερχόντουσαν οι ξένοι να δουν, να πάρουν ρεπορτάζ με τα κανάλια και βλέπαν τι όλοι διασκεδάζουν και λέγανε καλά πώς πέτα έξω. Ο κόσμος ήταν στους δρόμους, διασκέδαζε. Τώρα ο κόσμος δεν είναι στους δρόμους. Γιατί δεν ξοδεύει λεφτά. Δεν έχει να ξοδεύσει λεφτά. Είναι ένα παγκόσμιο δεδομένο το οποίο εμφανίζεται πάντοτε όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση οικονομική. Η κρίση οικονομική αυτή την περίοδο είναι η πολεμική κρίση που είναι και οικονομική. Ποιος θα ξοδέψει λεφτά όταν δεν ξέρει σε ένα μήνα τι θα συμβεί και να έχει κρατήσει 5 δεκάρες για τις δικές του ανάγκες εκείνη τη στιγμή, αν θα πρέπει να το κάνει ή όχι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιλίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ, και όταν θα προχωρήσει το καλοκαίρι θα πούμε και περισσότερα, που θα έχουμε και σαφέστερη εικόνα για το πώς έχει εγώνει αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις διεθνείς ειδήσεις. Ιβάνα, ο λόγος σε σένα. Ξεκινάμε από σύνολο κορυφής. Να το υποθέτω.
2: Όχι, πρώτο θα πούμε για την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στο ασθενά του Ορμούς, προκαλώντας τα αντίπεινα της Τεχεράνης, η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Βάσιγκτον αποκατέστησε επίσης τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο μετά την επίθεση στα εμπορικά πλοία. Τα δύο στρατόπεδα αλλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν τον πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται οι νεκρόσιμοι πομπή για τον εκλειπώντα για το Λάχα Αλί Χαμνέι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ο κύριος Τραμπ δηλώνει εκ νέου πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ για την έλλειψη υποστήριξης στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Τα δήλωσε αυτά μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Τούρκο ομόλογο Ερντογάν χτες. Ο Τραμπ αμφισβήτησε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει $3 εκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για να προστατεύσουν την Ευρώπη από τη Ρωσία χωρίς να λάβουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε πως νομίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί αν όλα πάνε καλά σύντομα. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του δηλώνει πως ελπίζει ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία θα επιτύχουν. Τώρα, επειδή το κεντρικό θέμα είναι το ΝΑΤΟ, να πούμε ότι οι 5 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Είχαμε επέμβαση της αστυνομίας σε διαδήλωση στην Άγκυρα κατά του ΝΑΤΟ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Διαδηλώσεις υπήρχαν και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Τώρα η Γκρινλανδία πάλι και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος λέει πως η Γκρινλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν δήλωσε ότι αναμένει οι σύμμαχοι να σέβονται την κυριαρχία της Δανίας και να δεχτούν ότι η Γκρινλανδία δεν είναι προς πώληση. Όλα αυτά μετά από τις δηλώσεις Τραμπ μεταδίδει το Reuters. Επίσης, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι τα αρήκει Ρώσοι σε βάρος της Τουρκίας και τα αποφασίσει σχετικά με την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Αντίδραση του Ισραήλ, όπου ο κύριος Νετανιάχου λέει ότι η πώληση F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, και η Άγκυρα κατηγορεί ότι έχει επιθετικές βλέψεις, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις ισχυρισμούς αυτούς ως εκστρατεία παραπληροφόρησης. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα να μας πεις και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 11. Συνδεόμαστε με το Earth News και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανέως του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας τα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτω, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρωτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Και επιστρέψαμε. 7 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και είχαμε αφήσει μια κουβέντα στον αέρα εδώ με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στα θέματα που έρχονται από τη διεθνή επικαιρότητα βεβαίως και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Ιβάνα, και πάλι λόγος σε σένα.
4: Λοιπόν, ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία ζητάει αφαίρεση 2 ονομάτων από τη λίστα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως προϋπόθεση να στηρίξει το νέο πακέτο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ονόματα είναι ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος και ο επιχειρηματίας Βαγκίτ Αλεκπέροβ. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι ένας από τους επικεφαλείς της εταιρείας Lukoil στην Βουλγαρία. Έχουμε και εκεί μία εξέλιξη ότι πάλι με μεσολάβηση μίας ελβετικής εταιρείας και με την στήριξη του κύριου Ράντεβ θα ξαναρχίσουν να δουλέψουν αυτά τα δηληστήρια τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την Βουλγαρία. Οι δηλώσεις αυτές του κύριου Ράντεβ έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, όπως μεταδίδει η βουλγάρικη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο κύριος Ράντεβ ανέφερε ότι η Βουλγαρία πρέπει να προστατεύσει τα ενεργειακά συμφέροντα της χώρας και επίσης είπε ότι σε ό,τι αφορά τον Πατριάρχη Κύριλλο δεν πρόκειται για την προσωπικότητά του αλλά για τον θεσμό του επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις αρχές Ιουνίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Φόντερ Λάιν παρουσίασε την πρόταση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Ιταλία επίσης έχει εκφράσει ενδιασμούς σε σχέση με τις κυρώσεις για το Ρώσο Πατριάρχη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να υιοθετήσει το 21ο πακέτο των κυρώσεων μέχρι τις 15 Ιουλίου όταν τελειώνει η προθεσμία του περιορισμού της τιμής του ρωσικού πετρελαίου. Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πούμε και άλλη μία είδηση από τη Σλοβενία. Καλή είδηση από τη Σλοβενία, λοιπόν, η οποία λέει ότι το ποσοστό των φτωχών στη Σλοβενία είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, αλλά υψηλό ποσοστό κοινωνικής συνοχής. Τα μεγαλύτερα ρίσκα από τη φτώχεια οι πολίτες διατρέχουν στη Βουλγαρία, Ελλάδα και την Ρουμανία. Στην συγκεκριμένα Σλοβενία το ποσοστό αυτό είναι 15,5% του πληθυσμού, μία πτώση 0,1% σε σχέση με πέρσι σύμφωνα με τη Eurostat. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 20,9% του πληθυσμού είναι σε αυτή τη κατηγορία που απειλείται από την φτώχεια, με μία μικρή πτώση και πάλι μεταδίδει το Σλοβένικο Πρακτορείο STA. Τα μεγαλύτερα ρίσκα, Βουλγαρία 29%, Ελλάδα 27,5%, Ρουμανία 27,4% και τα χαμηλότερα ποσοστά είναι στη Τσεχία 11,5%, Πολωνία 15% και Σλοβενία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Σλοβενία εδώ και μία σειρά ετών βρίσκεται ανάμεσα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, σε πιο πετυχημένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μάλιστα, χαμηλά ποσοστά φτώχειας και το 23 και 24.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα.
4: Καλή ακρόαση.
3: Καλή σου μέρα.

12-13 λεπτά μετά τις 11 ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» με τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 8 του μηνός Ιουλίου 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Αυτή την ώρα βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση από την Άγκυρα στο Earth News τις κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε. Από αυτά που έτσι ξεχωρίζουν σαφώς είναι η αναφορά του κυρίου Τραμπ στον κύριο Ρούτε που τον επένεσε ως ένα πολύ καλό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ενώ επιτέθηκε στην Ισπανία, τρομερός είπε σύμμαχος η Ισπανία στο ΝΑΤΟ, ούτε πληρώνει ούτε συμμετέχει. Τώρα αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι στη δική μας την αρμοδιότητα να το σχολιάσουμε. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά που γίνονται στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες, εκεί που είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων όσοι ασχολούνται με την παγκόσμια διπλωματία και την επικαιρότητα τη διεθνή, θα τα βλέπουμε και θα ενημερώνεστε μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές και στο Earth News, αλλά και από εμάς εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα να πάμε, πριν πάμε στο Φιέζεν εκεί στη Γερμανία, να σας πούμε ότι έτσι η είδηση η οποία πραγματικά ήρθε έτσι να μας δημιουργήσει έτσι έντονη εντύπωση αλλά και βέβαια χαρά για όταν το πληροφορηθήκαμε, είναι ότι ανασύρθηκε Ελληνίδα ζωντανή 13 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα από τα συντρίμμια του σπιτιού της. Ωστόσο η τύχη της παραμένει άγνωστη καθώς οι κρατικές δομές έχουν καταρρεύσει και δεν υπάρχει επίσημο αρχείο διασωθέντων. Αυτό είναι που έρχεται.

0: καθώς δημιουργήθηκε το 1979 και πολύ συχνά διοργανώνει εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο χώρο του Καφέ Κρέμα στο Νετέταλ της Γερμανίας. Σκοπός της είναι η συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης για τρία σωματεία φιλανθρωπικά εδώ στην Ελλάδα. Και τον κύριο Ιωαννίδη που τον έχουμε στην άλλη γραμμή, αυτό θα τον ρωτήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα και να μας πείτε πρωτίστως πώς γίνεται η επιλογή. Γιατί διαβάζουμε εδώ για τα τρία σωματεία, αυτά τις τρεις οργανώσεις φιλανθρωπικές εδώ στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο κάνετε την επιλογή κάθε φορά, γιατί είναι σαφώς πολύ σημαντικό το γεγονός ότι Έλληνες της Ομογένειας θα συνεισφέρουν οικονομικά για να στηρίξουν αυτές τις δομές.
1: Καταρχάς η ελληνική κοινότητα φίδεσαν και περιχώρων, όπως είπατε, ιδρύθηκε το 1979 και εδώ και σχεδόν 5 δεκαετίες αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της περιοχής, αναπτύσσοντας πολιτιστική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Διατηρεί έτσι ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα στηρίζει διαχρονικά κοινωνικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως είπατε. Η επιλογή γίνεται είτε από προτάσεις κάποιων μελών που έχουμε στην κοινότητα ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας τις περιοχές τους. Μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε βοηθήσει οικονομικά πάνω από 20 οργανισμούς. Τελευταία πέρυσι έγινε μια εκδήλωση για το νηπιαγωγείο στο ακριτικό μας Καστελόριζο.
0: Μάλιστα. Φέτος λοιπόν είναι τρεις οι οργανώσεις, να το πούμε πάλι, διαβάζω εδώ και θα με διορθώσετε αν κάνω κάτι λάθος. Μέριμνα Παιδιού Καταρίνη, στο Σπιτικό της Αγάπης στο Μοσχάτο της Αττικής και Λαμπιδόνες στην Πτολεμαϊδά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το Σάββατο, τι έχετε προετοιμάσει?
1: Λοιπόν, καλά σας είπαμε, είναι 11 Ιουλίου στο Καφέ Κρέμα, όπου θα έχουμε, ζωντανή ελληνική μουσική καταρχάς, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, μεγάλη αρχαιοφόρα αγορά με πλούσια δώρα, συμμετοχή δεκάου χορηγών, δράσεις για όλη την οικογένεια και ένα μεγάλο μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Όπως σας είπα, επιλέξαμε καταρχάς αυτούς τους οργανισμούς γιατί επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο, στηρίζουν ανθρώπους με αξιοπρέπεια, αγάπη και συνέπεια. Και θεωρούμε υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα τους. Και έτσι για μας, κύριε Αγγελόπουλε, δεν είναι μόνο μια φιλανθρωπική βραδιά, είναι μια γιορτή ενότητας, μια γιορτή προσφοράς, μια γιορτή ελληνικής ψυχής.
0: Πόσα είναι τα άτομα που συνήθως έτσι προσέρχονται σε αυτές τις εκδηλώσεις, τι περιμένετε, ποιες είναι οι προσδοκίες?
1: Υπολογίζω, επειδή θα ξεκινήσει από τις 12.30 το μεσημέρι και θα κλείσει η εκδήλωση γύρω στις 12 το βράδυ, πιστεύουμε ότι θα μας επισκεφτούν περίπου στα 1.000 άτομα. Συν όσοι από τους Γερμανούς, έχουν κάνει την απαραίτητη διαφήμιση, όσοι από τους Γερμανούς βρίσκονται στις κοντινές γειτονιές, σίγουρα ο περιέργεια θα έρθουν να μας συναντήσουν.
0: Έχετε από τους Γερμανούς συνήθως συμμετοχή με συνεισφορές?
1: Έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Όπως σας είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, έχουμε ιδρύσει την Επιτροπή Ελληνογερμανικής Φιλίας και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Γερμανοί συμπολίτες μας σε πολλές δράσεις εκδηλώσεις έρχονται κοντά μας και μας συμπαθήκονται. Θα ήθελα να τονίσω μάλιστα ότι φέτος θα κάνουμε και δημοπρασία, δηλαδή φέτος στην εκδήλωση δημοπρασία, μια γνήσια φανέλα της Borussia Gladbach με υπογραφή όλων των παιχτών, που είναι μια προσφορά της Borussia και της Έλευε Σβένε, που είναι η ασφαλιστικός μας σύμβουλος.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό για αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ακόμα πιο σημαντικό. Το ποδόσφαιρο ενώνει και τις κοινότητες εκεί στη Γερμανία, όπως αντιλαμβάνομαι. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι έτσι άλλο να σημειώσουμε? Θα μας θυμίσετε πόσα είναι τα μέλη της κοινότητας εκεί?
1: Τα μέλη της κοινότητας, καταρχάς, όλοι οι Έλληνες στην περιοχή μας είναι γύρω στα 1.700.

0: 300 άτομα. Ως μέλη της κοινότητας όμως είναι στις 120 οικογένειες περίπου.
1: Μάλιστα, πολύ, πολύ ωραία. Στην Ελλάδα θα κατεβείτε για διακοπές τώρα το καλοκαίρι?
0: Βεβαίως θα κατεβούμε και θα γνωρίσουμε για από κοντά και τους φορείς για να δώσουμε ιδίες, τη θεματική, την επιταγή. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι η ομογένεια δεν ξεχνά ποτέ την πατρίδα. Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Η προσφορά είναι ευθύνη όλων μας. Και όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά.
1: Αυτό είναι πολύ συγκινητική, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Είναι πολύ συγκινητική, κύριε Αγγελόπουλε, η ανταπόκριση της ομογένειας. Γιατί δεκάδες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φίλοι της κοινότητας προσέφεραν δώρα, προϊόντα και υπηρεσίες. Πολλοί εθελοντές εργάζονται καθημερινά για την επιτυχία της εκδήλωσης. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά παραμένουν ζωντανές αξίες του ελληνισμού. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να τα βλέπεις όλα αυτά, να βλέπεις ανθρώπους να ενώνονται για ένα κοινό σκοπό. Και αυτή η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, ανήκει σε όλους μας, στους εθελοντές, στους χορηγούς, στις επιχειρήσεις, στα μέλη της κοινότητας, σε όλους όσους πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Γιατί μπορούμε να τον κάνουμε.
1: Και τις δικές μας ευχές έχετε για την επιτυχία της εκδήλωσης το Σάββατο και όταν θα κατεβείτε στην Ελλάδα εφόσον βρίσκεστε στην Αθήνα, περιμένουμε ένα μήνυμά σας για να σας γνωρίσουμε εδώ από κοντά.
0: Βεβαίως, κύριε Αγγελόπουλε, θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα που είσαστε κοντά, η εκπομπή σας και εσείς προσωπικά στις προσπάθειες και στους αγώνες που κάνει η ομογένεια στο εξωτερικό.
1: Εμείς ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε εσείς για τους Έλληνες εκεί της ομογένειας και γενικά και για τις οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα, γιατί να, αυτό που συζητάμε τώρα είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά.
0: Είναι, είναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή μας δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και καλωσορίζουμε στην παρέα μας, εδώ κοντά μας, τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο τον Ανδρή. Είναι δημοσιογράφος που ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο γενικότερα. Είναι στο Car & Motor. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν λοιπόν εδώ και πολύ καιρό και επιτέλους το κανονίσαμε και βρίσκεσαι εδώ μαζί μας να μιλήσουμε λίγο για την ηλεκτροκίνηση. Γιατί με προβληματίζει και εμένα πάρα πολύ και προβληματίζει και πάρα πολύ τους καταναλωτές έξω και τους οδηγούς, ιδιώτες και επαγγελματίες. Έχω την αίσθηση, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα θα μου πεις, ότι ως τεχνολογία η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, εκεί που μιλάγαμε πολύ έντονα και βάζαμε μπροστά τα προβλήματα, τα ελαττώματα, οι δυσκολίες σε σχέση με τους περιορισμούς της ηλεκτροκίνησης, έχουμε πλέον στην αγορά αυτοκίνητα που έχει πέσει το κόστος τους, έχει ανέβει η αυτονομία τους, έχουν διορθωθεί τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν. Πάντα βέβαια υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη έτσι, εξέλιξη και σε αυτό. Την ίδια στιγμή όμως μιλάμε για μία πραγματικότητα εδώ στην πατρίδα μας τουλάχιστον, που δεν είναι ακόμη έτοιμη να υποδεχτεί μαζικά μία αλλαγή στόλου έτσι, στους ιδιώτες. Θα θέλαμε όλοι να αποκτήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να βοηθήσουμε και στο περιβάλλον. Τι αλλά. Γίνεται όμως. Αλλά. Εντάξει, άλλο είναι να έχεις μία μονοκατοικία και να πληρώσεις για να βάλεις και ένα σταθμό φόρτισης κτλ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτά. Θα μας τα εξηγήσεις όλα εσύ. Και άλλο είναι να είσαι σε μία πολυκατοικία. Εκεί τα πράγματα είναι εντελώς απαγορευτικά. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η ηλεκτροκίνηση ή καλύτερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν το χαμηλότερο κόστος χρήσης ανάμεσα σε όλα τα καύσιμα. Είναι η πιο φτηνή μετακίνηση. Αν, βάζω το αν, φορτίζεις στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εάν φορτίζεις σε δημόσιους φορτιστές έξω, εκεί πέρα τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα.
0: Και ταχυφορτιστές δηλαδή.
1: Οι ταχυφορτιστές
0: είναι.
1: Ή τα wallbox που είναι 11-22 kW μέχρι 150. Εκεί Μάλιστα. πέρα η ταχυφόρτιση κοστίζει. Δεν είναι οικονομικό στη χρήση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και βέβαια κάνεις κακό και στην μπαταρία σου. Γιατί αν συνέχεια πας σε ταχυφορτιστή, μειώνεται η απόδοση μπαταρίας, αυτό είναι αποδεδειγμένο.
0: Τι λένε συνήθως δηλαδή οι προδιαγραφές των οχημάτων σε σχέση με την ταχυφόρτιση και τη φόρτιση στο σπίτι? Υπάρχει αναλογία?
1: Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι η μπαταρία είναι όπως και το κινητό στο τηλέφωνο. Αν το φορτίζει συνέχεια, η μπαταρία χάνει την αποδοτικότητά της. Το ίδιο συμβαίνει και με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και όταν το φορτίζει σε ταχυφορτιστή, γιατί αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες στην ταχυφόρτιση, με αποτέλεσμα όταν γίνεται συνέχεια ταχυφόρτιση, αποκτάς πρόβλημα στην μπαταρία. Είναι δεδομένο και μειώνει την απόδοσή της. Βέβαια,
0: και μπαταρία, αλλαγή μπαταρίας σημαίνει αλλαγή αυτοκινήτου καλύτερα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε καν να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής μπαταρίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην ηλεκτροκίνηση με την φόρτιση. Αλλά είπαμε, αν έχεις σπίτι και έχεις ένα wallbox στο σπίτι σου που φορτίζεις το αυτοκίνητό σου, με 5 ευρώ θα διανύεις 500-600 χιλιόμετρα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει άλλο καύσιμο με αυτή την αποδοτικότητα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει.
0: Πρέπει βέβαια, εάν κάνεις ταξίδι, εκεί που θα φτάσεις ή στη διάρκεια του ταξιδιού, να μπεις στη διαδικασία της ταχυφόρτισης. Αυτό μας λες ότι είναι πρόβλημα για την μπαταρία. Αν βέβαια μιλάμε για ένα ταξίδι που κάνεις μια φορά στο εξάμηνο με την οικογένεια,
1: και
0: να πας
1: μια φορά το μήνα να το κάνεις. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Αλλά αν πηγαίνεις κάθε τρεις μέρες στον ταχυφορτιστή, θα αποκτήσεις θέμα.
0: Αυτό το κάθε τρεις μέρες στον ταχυφορτιστή το κάνουν αυτοί που μένουν σε πολυκατοικίες σταθερά. Δεν έχουν άλλη επιλογή.
1: Υπάρχουν, όπως λέμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δύο είδη φορτιστών. Το ένα είναι η ταχυφόρτιση, που είναι συνεχές ρεύμα, το οποίο σου φορτίζει πλήρως σχεδόν την μπαταρία σε μισή ώρα, που αυτό επηρεάζει την αποδόση της μπαταρίας. Και υπάρχουν και οι ταχυφορτιστές που είναι βραδείας φόρτισης, που ουσιαστικά θες 3, 4, 5 ώρες να φορτίσεις πλήρως την μπαταρία σου, που είναι σαν να τη φορτίσεις στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα δεν έχει θέμα.
0: Λίγο πιο γρήγορα, αλλά χωρίς να καταπονεί την μπαταρία.
1: Έχεις, ναι, όχι, είναι πολύ πιο αργά. Δηλαδή, ναι. Σκέψω ότι το 20-80% το κάνουν τα περισσότερα οχήματα σε 20 λεπτά με 30. Ναι. Ενώ το 20% στο 80% σε έναν φορτιστή 22 καβέ μπορεί να σου πάρει και 3,5-4 ώρες.
0: Η φόρτιση στο σπίτι που λέμε, αυτή η αργή φόρτιση που είναι και το σωστότερο για την μπαταρία. Τι προϋποθέσεις έχει?
1: Κοίταξε, αν δεν υπάρχει wallbox, αυτό το που σου δίνει μεγαλύτερη παροχή ρεύματος 11 καβέ ή 22 καβέ, τότε θα πας στην οικιακή μπρίζα που έχει έναν ειδικό μετασχηματιστή. Προσοχή όμως, η μπρίζα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει δική της ασφάλεια στον πίνακα και να είναι βαρέου τύπου. Τι εννοώ? Γιατί πάνε και βάζουν κάποιοι χρήστες ή ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων το μετασχηματιστή που φορτίζει το αυτοκίνητο σε μια απλή μπρίζα. Με αποτέλεσμα να έχουν καεί μπρίζες και να έχουν πάρει φωτιά και φορτιστές.
0: Άρα πρέπει να φωνάξεις πρώτα τον ηλεκτρολόγο σου.
1: Συνήθως το βάζουμε στην μπρίζα που είναι για βαρέα φορτία. Συνήθως είναι ή πλυντήριο ή air condition που έχουν δική τους ασφάλεια στον πίνακα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλα φορτία αντέχει αυτή η μπρίζα.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Της κουζίνας ηλεκτρικής, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι. Το φορτίζεις στο σπίτι σου και έχεις την απόλυτη οικονομία στη χρήση. Αν έχεις τώρα το φορτιστή, τον απλό, στη σούκο την μπρίζα, εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Γιατί χαρακτηριστικά θα σου πω ότι ένα αυτοκίνητο δοκίμασα να το βάλω σε μια μπρίζα του σπιτιού και μου βγάλει ότι θα φορτίσει σε 38 ώρες.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι πολύ μικρό το φορτίο ρεύματος που δίνει, ναι, στην μπαταρία, οπότε θέλεις μια μισή μέρα για να φορτίσεις.
0: Αυτή η υποδομή, αυτή η βάση που, ναι, την αγοράζεις έξτρα.
1: Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που το δίνουν δώρο το wallbox για το, μάλιστα, σπίτι σου. Ναι. Βέβαια, επιδοτείται και από το κινούμε ηλεκτρικά το wallbox αυτό, από το πρόγραμμα που επιδοτεί και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Αυτό που συνδέεται, το παίρνεις, πού το συνδέεις?
1: Θέλει ειδική εγκατάσταση, απευθείας στον πίνακα.
0: Απευθείας στον πίνακα.
1: Και πρέπει να έχεις δικό σου χώρο ώστε να μπαίνει το αυτοκίνητο και να φορτίζει. Γιατί δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί έξω στον δρόμο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αν πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι, έφερε και ένα ηλεκτρολόγο στο σπίτι να του πληρώσεις μια επίσκεψη, να σου
1: δεν
0: κάνει
1: είναι
0: την
1: κάτι
0: κατάσταση.
1: Κοστοβόρο. Παλιά
0: δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: κοστοβόρο. Τώρα με τον ανταγωνισμό έχουν μειωθεί πάρα πολύ τιμές και δεν είναι τίποτα. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, ξαναλέω ότι η φόρτιση στο σπίτι σου κοστίζει 5-7 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έξω θα σου κοστίσει πολύ πιο ακριβά.
0: Από εκεί και πέρα, σήμερα τα αυτοκίνητα, mm-hmm, που κυκλοφορούν στην αγορά, πόσο βελτιωμένα είναι σε σχέση με 2, 3, 4 χρόνια πίσω?
1: Αυτό είναι το κακό της ηλεκτροκίνησης. Όσο πας προς τα πίσω, εκείνα τα αυτοκίνητα θεωρούνται συσσαγωγικά άχρηστα πλέον, γιατί έχουν πολύ μικρή αυτονομία. Όπως και σε 2 χρόνια θα δεις τα άλματα που θα κάνει η ηλεκτροκίνηση και θα έχεις αυτονομία στο αυτοκίνητό σου 1000-1200 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτομάτως με το που θα βγάλει ένας κατασκευαστής ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία 1200 χιλιόμετρα, έχει ακυρώσει ό,τι έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα.
0: Ναι. Είναι, μου θυμίζει το εξής, όταν αγοράσαμε τηλεοράσεις πλάσμα.
1: Έτσι.
0: Οι πλάσμα τηλεοράσεις, όταν βγήκαν οι τηλεοράσεις, οι LCD, και διαπιστώσαμε πόσο ρεύμα τράβαγε η πλάσμα η τηλεόραση, καταλάβαμε ότι έπρεπε να την αποσύρουμε.
1: Αχρηστεύτηκαν, δηλαδή, ναι, ναι, ούτε μεταπολιτική, ναι, ναι, αξία, ναι, ναι, δεν είχαν. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι εταιρείες χρονομίσθωσης αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι στο Βέλγιο 9 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα είναι εταιρικά, δηλαδή πάνε, ναι, με το leasing, δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτά λοιπόν όταν έρχονται μετά από 3-4 χρόνια χρήσης από τους χρήστες, τους εταιρικούς, δεν τα αγοράζει κανένας.
0: Ναι. Το θέμα της αυτονομίας είναι το πιο βασικό από όλα, σαφέστατα.
1: Και των υποδομών.
0: Περιμένουμε ακόμη.
1: Και των υποδομών.
0: Και των υποδομών. Θα μιλήσουμε, ναι, πάλι και για τις υποδομές. Περιμένουμε ακόμη ή αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται το πράγμα είναι καλά?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτονομίες της τάξης των 500-600 χιλιόμετρων, καθαρά η αυτονομία, δεν μιλάμε, ναι, να δηλώνει το εργοστάσιο, ναι, σου λέει έχει 800 χιλιόμετρα, ναι, και με το που μπεις
0: αλλά
1: μέσα,
0: αν κάνει ανηφόρα, εάν κάνει έτσι,
1: παίζουν, ναι, όλα σημαντικό ρόλο στην αυτονομία, δηλαδή, ναι, αν κάνεις χρήση κλιματισμού, εάν το πόδι σου είναι λίγο πιο βαρύ στον γκάζι και κινηθείς πιο γρήγορα. Ναι. Εάν έχεις 4-5 άτομα μέσα, είναι πάρα πολλοί παράγοντες.
0: Ισχύει και αυτό που λέμε οικονομική οδήγηση.
1: Σαφέστατα.
0: Στα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα.
1: Ναι.
0: Το κάνεις και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτό.
1: Το κάνεις πρωτίστως στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί
0: για να μεγαλώσει την αυτονομία σου.
1: Ότι αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν και πολύ μεγάλες υποδυνάμεις. Οπότε ο οδηγός είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστεί για να κάνει μια επιτάχυνση, να δει τη δύναμη του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέψου ότι τα 100 χιλιόμετρα σε πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έρχονται σε 3,5 δευτερόλεπτα.
0: Είναι...
1: Σου θυμίζει supercar.
0: Ναι, supercar, ναι, βέβαια.
1: Και είναι ένα απλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι. Δεν μιλάμε για supercar.
0: Ναι, ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μόλις ο οδηγός βρεθεί πίσω από το τιμόνι και ξέρει ότι θα πιάσει τα 100 στα 3,5, θα του πατήσει τον γκάζι. Θα δει την... Θέλει να ανεβάσει και την αδρεναλίνη του.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όλο αυτό έχει αντίκτυπο στην αυτονομία. Όλα.
0: Έπεσε η τιμή αυτών των αυτοκινήτων.
1: Και πέφτει συνέχεια.
0: Και πέφτει συνέχεια. Φτάνει σε επίπεδα που μπορεί να ανταγωνιστεί τα αυτοκίνητα τα συμβατικά. Ωστόσο, είπαμε ότι οι υποδομές εξακολουθούν να είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο για αυτό που λέμε τα αντίστοιχα πρατήρια των αυτοκινήτων με τα ορυκτά καύσιμα να υπάρξουν αντίστοιχοι σταθμοί που να έχουν εξελιγμένους σταθμούς φόρτισης τέτοιους που θα προσφέρουν τη φόρτιση με το σωστό τρόπο και χωρίς να καταστρέψουν τις μπαταρίες μας στο μέλλον, τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι τεχνολογία
1: υπάρχουν,
0: ίσως...
1: υπάρχουν ναι. Φορτιστές γενικότερα και στο εθνικό οδικό δίκτυο αλλά κοστίζουν ακριβά,
0: ναι.
1: Δεν είναι φτηνά η φόρτιση, σκέψου ότι στο σπίτι μπορεί να είναι 9 λεπτά και ότι ταχυφόρτιση, για ταχυφόρτιση μιλάω, μπορεί να έχει 65 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα τώρα, συνεχώς τοποθετούνται φορτιστές και ταχυφορτιστές. Οι φορτιστές, σας το λέω έτσι, είναι που έχουν τη βραδία φόρτιση, δηλαδή φορτίζει το αυτοκίνητο σε 3-4 ώρες. Οι ταχυφορτιστές φορτίζουν σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και από τα δύο και ταχυφορτιστές και φορτιστές απλούς, αλλά αντιλαμβάνεσαι, όπως έχουμε διαπιστώσει σε μεγάλες εξόδους στην Ελλάδα, τα τριήμερα τα λεγόμενα, εάν πας στους σταθμούς φόρτισης και ταχυφόρτισης, μπορεί να περιμένεις και 2-3 ώρες για να φορτίσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν μπορεί... υπάρχει μεγάλος αριθμός ακόμα φορτιστών, ταχυφορτιστών, ώστε μπορούν να καλύπτουν μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων και το ποσοστό της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης από 6,5 έχει μειωθεί στο 6%.
0: Μάλιστα. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει ότι υπάρχει ένας κορεσμός πλέον στην αγορά.
0: Υπήρξε ένας ενθουσιασμός, μετά άρχισαν να αντιλαμβάνονται τα ζητήματα.
1: Υπήρξε και η μείωση επιδότησης.
0: Ναι.
1: Εκεί που είχαμε 10-11 χιλιάδες επιδότηση, έπεσε στις 3 χιλιάδες. Οπότε εκεί πέρα το ενδιαφέρον μειώθηκε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είναι διαφορετικό να σου δίνουν επιδότηση 11.000 και διαφορετικό να του δίνουν 3.000.
0: Αυτό προφανώς έγινε σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών.
1: Έχουν μειωθεί οι τιμές. Αυτό που θα δώσει ξανά όθηση πολύ μεγάλη στην ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας είναι το κοινωνικό leasing, το οποίο περιμένουμε την έγκριση από την Κομισιόν το Σεπτέμβριο. Ήρθαν τα στελέχη της Κομισιόν εδώ, είδαν το πρόγραμμα. Η πρώτη αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι όλα ok. Το τελικό ok θα το δώσουν το Σεπτέμβριο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με το που θα ανακοινωθεί επίσημα το κοινωνικό leasing.
0: Τι είναι το κοινωνικό leasing?
1: Το
0: λοιπόν,
1: κοινωνικό leasing είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά αφορά ευάλωτα νοικοκυριά, αν και τα εισοδηματικά κριτήρια που έχω δει δεν είναι τόσο για ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί σκέψω ότι μπορεί να έχει φτάνει και το εισόδημα 35.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και τι σου λέει αυτό το πρόγραμμα? Ότι σου δίνω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αξίας έως περίπου 28-30.000, αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, και σου το δίνω για 4 χρόνια με χρονομίσθωση, με leasing δηλαδή,
0: ναι.
1: Και ο χρήστης θα πληρώνει από 50 έως 150 ανάλογα το αυτοκίνητο που θα επιλέξει.
0: Μάλιστα,
1: το μήνα.
0: Πολύ χαμηλό το κόστος.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Εφόσον είναι και leasing πραγματικό, που σημαίνει ότι όλες,
1: δεν πληρώνει τίποτα άλλο.
0: Όλα τα έξοδα τα πληρώνει η εταιρεία.
1: Ασφάλειες, ναι. Τέλει δεν υπάρχουν τόσοι άλλος. Ναι. Όλη τη συντήρηση την αναλαμβάνει η εταιρεία χρονομίσθωσης. Οπότε ο κάτοχος ή ο χρήστης το μόνο που κάνει είναι να πληρώνει, ναι, το ρεύμα.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, είναι. Και αυτά αφορά, ναι, περίπου 11.000 νοικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα έχουμε λοιπόν μια έκρηξη πάλι της ηλεκτροκίνησης. Και το αναμένουμε μέσα στο φθινόπωρο αυτό το πρόγραμμα.
0: Ουρές στους σταθμούς φόρτισης, στους δημόσιους.
1: Όσοι έχουν φορτιστεί στο σπίτι,
0: αυτό, ναι,
1: είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω ακόμα και εδώ στα βόρεια προάστια που είμαστε, βλέπω, ναι, σε σπίτια μπαλαντέζες να κρέμονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά είναι επικίνδυνο και για τους χρήστες να φουντώσει κάτι, γιατί δεν σταματάει η φωτιά.
0: Τι πρέπει να γίνει στις πολυκατοικίες? Εκεί επιβάλλεται να, με νόμο να γίνουν υποδομές.
1: Σωστά.
0: Για όλες τις πολυκατοικίες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί.
1: Να μπουν αυτά τα λεγόμενα τα wallbox,
0: ναι,
1: ώστε να μην υπάρχουν.
0: Το κάθε ένα στο χώρο που παρκάρει κανείς το αυτοκίνητό του
1: να το
0: συνδέεται
1: του,
0: με τον πίνακά του.
1: Με το wallbox αυτό, του πίνακα, ναι, και να φορτίζει το αυτοκίνητό του απευθείας. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτά με τις μπαλαντέζες, επιμένω, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Έχω δει μπαλαντέζες να παίρνουν φωτιά και αυτοκίνητα έχουν καεί.
0: Βέβαια. Ναι,
1: δεν σταματάει. Αν πάρει φωτιά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
0: είναι σωστή εγκατάσταση.
1: Δεν θα σβήσει ποτέ. Θα καεί ολοσχερός και μετά θα σβήσει.
0: Ναι. Εντάξει, μπορείς να ψάξεις να βρεις μία μπρίζα. Υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν όλα τα διαμερίσματα μπρίζα που πηγαίνει στον πίνακα.
1: Για βαρέο φορτίο.
0: Εντάξει, που μπορεί να γίνει προφανώς μία αλλαγή στην εγκατάσταση πάνω στον πίνακα. Αυτή η μπρίζα που συνδέεται με την αποθήκη σου. Γιατί η αποθήκη συνήθως είναι σε επίπεδο τέτοιο που μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό σου κοντά. Ή βέβαια από εκεί και πέρα να γίνει μια εξωτερική εγκατάσταση απευθείας στον πίνακα με κάποιο τρόπο.
1: Το πρόβλημα είναι σε όσους ιδιοκτήτες κατοικιών δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς.
0: Ναι, στην Αθήνα, ειδικά πάρα σε παλιές πολυκατοικίες, είναι πάρα πολλοί.
1: Δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατεβάζουν από τον τέταρτο την μπαλαντέζα για να φορτίζουν, γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν κιόλας.
0: Φαντάσου
1: να...
0: τώρα στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Κουκάκι. Καλώδια να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Αυτό το έχω δει και στην επαρχία, σε πολλές πόλεις εκτός Αττικής, που πραγματικά ενώ υπάρχουν θέσεις στάθμευσης δίπλα στο σπίτι, κατεβάζουν μπαλαντέζες, δεν υπάρχει πάρκινγκ.
0: Νομίζω ότι η τεχνολογία αυτά θα τα λύσει. Η εξέλιξη τεχνολογίας με κάποιο τρόπο.
1: Με παγωγικούς δρόμους και έρχονται διάφορα πράγματα.
0: Ναι, έρχονται διάφορα πράγματα, προφανώς. Ίσως να μπορείς να φορτίζεις ένα power bank στο διαμέρισμά σου, να το βάζεις στο πορτμπαγκά σου και να φορτίζει την μπαταρία
1: ήδη
0: σου
1: κάποια
0: τη νύχτα.
1: Αυτοκινητοβιομηχανία έχει βγάλει την αλλαγή της μπαταρίας. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα κατάστημα σαν βενζινάδικο, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε μια ράμπα το αυτοκίνητο και σε 1,5 λεπτό έχει αφαιρεθεί από το πάτωμα του αυτοκίνητου η μπαταρία σου, έχει αντικαταστήσει φορτισμένη και φεύγεις. Εκεί βέβαια δεν έχεις ποτέ δική σου μπαταρία, αλλά δεν έχεις κανένα θέμα, γιατί είναι σαν power bank αυτά, τα οποία τα παίρνεις, πώς παίρνεις για το κινητό σου και το φορτίζεις. Είναι τρομερό αυτό. Απλά το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι δεν συμφωνούν οι εταιρείες να έχουν όλες την ίδια μπαταρία. Γιατί αν συμφωνούσαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να έχουν όλες κοινή μπαταρία,
0: εκεί πρέπει να πάει
1: εκεί,
0: το πράγμα.
1: Εκεί πέρα θα είχαν τελειώσει όλα και όλοι θα είχαμε ηλεκτρικά.
0: Σωστά.
1: Γιατί η αυτονομία δεν θα ήταν πρόβλημα. Θα άλλαζε την μπαταρία σε ένα σταθμό σε ένα λεπτό, θα έφυγε και θα έχει αυτονομία για 600 χιλιόμετρα.
0: Τώρα, αυτό που σκέφτεται κανείς όταν μπει λίγο στην ουσία και αρχίζει να το αναλύει, είναι ότι λογικά, το είπες και εσύ στην αρχή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει πολύ πιο χαμηλό κόστος συντήρησης από ότι έχει ένα συμβατικό. Αμέσως οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν 1,000 ζητήματα και 1,000 τρόπους να μας τραβάνε χρήματα. Έτσι.
1: Απλά δεν έχουν, τα ηλεκτροκίνητα δεν έχουν την αυτονομία των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Γιατί πας στο βενζινάδικο σε ένα λεπτό έχεις φουλάρι και έχεις ακόμα 1,000 χιλιόμετρα, 800 αναλόγως.
0: Εντάξει, είπαμε, αυτό θα το λύσουμε. Από εκεί και πέρα όμως η συντήρηση είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και ένα θέμα το οποίο σκέφτομαι εγώ, έτσι, και πάντα το σκέφτεται κανείς καχύποπτα το μυαλό του όταν λειτουργεί, ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από αυτούς που ασχολούνται με τη βιομηχανία του αυτοκινήτου. Δεν μιλάω μόνο για τους μηχανικούς αυτοκινήτου που θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά.
1: Και τα ίδια τα εργοστάσια.
0: Ναι, και τα ίδια τα εργοστάσια.
1: Γιατί αλλάζοντας
0: ανταλλακτικά
1: τη γραμμή παραγωγής, σκέψω ότι σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων που άλλαξε η γραμμή παραγωγής από κινητήρες εσωτερικής καύσης ηλεκτροκίνητα μόνο, απολύθηκαν 17.000 άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Οι προμηθευτές μειώθηκαν στο 1/10. Καταλαβαίνεις ότι άλλαξαν όλα.
0: Υπάρχει μια σειρά λοιπόν από προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σχέση με τη συντήρησή του.
1: Αλλά
0: και το τι τραβάει από πίσω του.
1: Ο χρήστης από την άλλη μεριά έχει ένα πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης, όπως είπες. Γιατί δεν υπάρχουν τα εξαρτήματα που έχει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, είναι απλός ηλεκτροκινητήρας. Ναι. Δεν καταπονούν τα φρένα, γιατί ο ηλεκτροκινητήρας φρενάρει από μόνος το αυτοκίνητο, οπότε φορτίζει και
0: είναι
1: την μπαταρία.
0: Είναι σαν να κατεβάζει ταχύτητα στο
1: ακριβώς, φορτίζει και
0: αντί
1: την
0: να
1: μπαταρία.
0: Πατάς φρένο. Ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των ηλεκτροκίνητων, τα μεγάλα είναι δύο. Το πρώτο είναι τα ελαστικά.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο οι αναρτήσεις. Γιατί μιλάμε για βαριά αυτοκίνητα, που τα ελαστικά αυτηρώνται πολύ πιο γρήγορα σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, όπως και οι αναρτήσεις εξαιτίας του βάρους θέλουν αλλαγή πιο συχνά σε σχέση με τα βενζινοκίνητα
0: επιτρεπτοκίνητα. Προφανώς μια ανάρτηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι πιο ενισχυμένη.
1: Και βέβαια
0: πιθανόν.
1: Το τρίτο που είναι πρόβλημα που έχει να κάνει με την επισκευή του οχήματος, δυστυχώς εάν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μείνει σε ένα χωριό, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να το φτιάξει.
0: Καλά,
1: θα
0: σωστά.
1: Το κοιτάνε.
0: Θα φωνάξεις την οδική βοήθεια να το πάρει στην Αθήνα.
1: Η οδική βοήθεια να το φορτώσει και πίστεψέ με, επειδή μου έτυχε σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μου ακινητοποιήθηκε πλήρως, δεν έβγαινε ούτε η ταχύτητα ούτε το χειρόφρονο. Η οδική βοήθεια ήρθανε τρία φορτηγάκια. Κάναμε 4,5 ώρες για να βάλουμε το αυτοκίνητο επάνω στη ράμπα.
0: Σοβαρά, αυτό γιατί δεν, είναι, εξήγησε
1: είχε,
0: το, ναι.
1: Αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπλόκαραν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην λύνεται ούτε το χειρόφρονο ούτε ταχύτητα.
0: Αυτό ήταν το τύπος της βλάβης δηλαδή που έπαθε.
1: Τίποτα, μπλόκαραν τα πάντα, ναι, δεν μπορούσε να, και δεν έβγαινε ούτε το χειρόφρονο, απενεργοποιούνταν
0: δηλαδή,
1: το χιλιόμετρο ούτε η ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο μόνος τρόπος για να μπει αυτό το αυτοκίνητο επάνω στη ράμπα της οδικής βοήθειας,
0: να το σηκώσει με
1: γερανό. Να σηκώσουν έναν τον τροχό.
0: Και να του βάλουν από κάτω.
1: Να του βάλουν ροδάκια από κάθε τροχό και μετά να τραβήξουν το αυτοκίνητο με τα ροδάκια που ήταν τα έξτρα πάνω στη ράμπα. Καταλαβαίνετε τις 4,5 ώρες.
0: Τέλος πάντων, αυτά θα λυθούν στην πορεία. Πώς είναι λοιπόν, εσύ που το έχεις οδηγήσει κιόλας, τι διαφορά έχει η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα?
1: Η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι εκρηκτική, θα έλεγα, κατά την εκκίνηση. Ό,τι ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να οδηγήσεις, με το που θα πιέσει το πεντάλι του καζιού προς το πάτωμα, απλά θα εξαφανιστεί. Δεν ακούς να σπινιάρει, δεν ακούς τίποτα.
0: Είναι όπως το ηλεκτρικό ανεμιστηράκι, με το που ανοίγουν το διακόπτη, πάει κατευθείαν στη μεγάλη ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Είναι σαν να οδηγήσει το τέρμα κατευθείαν. Βέβαια, μετά τα πρώτα μέτρα που έχει πιάσει τη μέγιστη ροπή του, εκεί πέρα πέφτει. Νεκρώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είναι σαν να έχεις ένα ηλεκτροσόκ να σου κάνουν. Και μετά σταματάει. Ενώ αντίθετα ο βενζινοκινητήρας ή ο πετρελαιοκινητήρας, όσο πατάς τον γκάζι, ανεβάζει τροφές και ανεβαίνουν η δύναμη του αυτοκινήτου.
0: Είναι
1: ακαριαία η δύναμη.
0: Έχει ταχύτητες, λευγέ ταχυτήτων.
1: Ο λευγές που έχει είναι ουσιαστικά και δίνει κίνηση μπροστά και πίσω. Κομπλάρει τον ηλεκτροκινητήρα να δει κίνηση μπρος και πίσω. Όπως τα καράβια, σκέψου, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν ταχύτητες.
0: Είναι αυτόματο δηλαδή ουσιαστικά.
1: Δεν έχει. Είναι η κίνηση αυτή.
0: Πατάς γκάζι και φεύγει
1: μπροστά. Ανάποδα δίνει πίσω.
0: Ναι. Άρα πρέπει και ένας οδηγός να εκπαιδευτεί στην οδήγηση ενός οδηγού.
1: Πρέπει να εκπαιδευτεί για να μπορεί να επιτύχει τη μεγαλύτερη αυτονομία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν πας ένα ταξίδι, θα καταλάβεις ότι άμα πας με 110 χιλιόμετρα, η αυτονομία μπορεί να είναι 500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Εάν πας με 120 χιλιόμετρα, δηλαδή μόλις 10 χιλιόμετρα παραπάνω, η αυτονομία μπορεί να γίνει 300 χιλιόμετρα.
0: Κάτσε.
1: Μειώνεται τόσο πολύ.
0: Αν έχεις παρκάρει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν πρέπει να είσαι και λίγο προσεκτικός πώς θα ξεκινήσεις. Δεν είπες ότι τον γκάζι δίνει πολύ.
1: Αν μπορεί να το χαϊδέψει τον γκάζι, θα ξεκινήσει πολύ ομαλά το αυτοκίνητο.
0: Αν το χαϊδέψει, ξεκινάει ομαλά.
1: Δεν έχει, είναι ακριβώς.
0: Αν όμως δεν έχει ξαναοδηγήσει ηλεκτρικό, σου πούνε μπε να μου ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο.
1: Θέλει προσοχή. Έχει τρομερή δύναμη. Είναι ακαριά η δύναμη.
0: Το πιο λογικό είναι να πατήσει εδώ και ακόμα και σε συμβατικά αυτοκίνητα. Εάν σου πούνε μπε σε ένα αυτοκίνητο που δεν το ξέρει.
1: Και δεν ακούς τίποτα, δεν έχει θόρυβο. Δεν έχει την αίσθηση. Είναι σαν να μπαίνει. Πώς μπαίναμε παλιά στα συγκρούμενα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Αυτό βέβαια λέμε πάντα και το σκεφτόμαστε όλοι όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη, ότι μια πόλη γεμάτη ηλεκτρικά αυτοκίνητα θέλει εκπαιδευμένους πεζούς.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Ο πεζός πρέπει να έχει το νου του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια το επόμενο βήμα της ηλεκτροκίνησης είναι με το υδρογόνο, που ουσιαστικά ο κινητήρας υδρογόνου φορτίζει την μπαταρία και εκεί πέρα ξεχνάς και την αυτονομία. Γιατί
0: έχεις το υδρογόνο.
1: Έχεις το υδρογόνο και έχεις απίστευτη ατελείωτη αυτονομία. Είναι σαν να έχεις καύσιμο σε ένα ρεζερβουάρ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν βγει και τώρα το ενδιάμεσο. Υπάρχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι οποίοι λειτουργούν ως γεννήτριες δεν δίνουν κίνηση στο αυτοκίνητο. Απλά όταν πέσει η στάθμη της μπαταρίας, φορτίζουν την μπαταρία και δίνει κίνηση πάλι ηλεκτρικά. Ναι. Απλά αυτό θέλει καύσιμο στο ρεζερβουάρ του για να φορτίσει η γεννήτρια.
0: Τώρα πες μου κάτι, υπάρχει αυτό που βλέπουμε στα συμβατικά αυτοκίνητα με αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού, υψηλού κυβισμού κτλ.?
1: Όχι, δεν υπάρχουν κυβισμοί.
0: Δεν υπάρχει τίποτα,
1: ούτε το άγχος των τεκμηρίων, μόνο η αξία είναι. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά που έχουν 14-15.000 ευρώ και υπάρχει αυτοκίνητα ηλεκτρικά που έχουν και 200-300.000 ευρώ.
0: Αυτά έχουν να κάνουν με τα περιφερειακά.
1: Έχουν να κάνουν με τη μάρκα που είναι. Το κάθε
0: η αξιοπιστία και καλά.
1: Η μάρκα. Ναι, αν θέλει κάποιο super sport car, υπάρχει η μάρκα συγκεκριμένη και σου λέει δώσ' μου 300.000 ευρώ. Βέβαια.
0: Για να κάνει τι αυτό το αυτοκίνητο, να τρέξει με πολλά χιλιόμετρα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που σου λέω συγκεκριμένα είναι 1150 άλογα.
0: Μάλιστα.
1: Ασύλληπτη δύναμη. Δηλαδή, η γενιά μας δεν έχει ακούσει τέτοια άλογα. Εμείς είχαμε ακούσει, ακούγαμε 400-500 ύπους τότε και λέγαμε τι super car είναι αυτό. Και τώρα σου έρχεται ένα ηλεκτρικό και σου λέει ότι είναι 1100 άλογα.
0: Μάλιστα.
1: Και το οδηγείς και πραγματικά λες μπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά αυτά όλα τα έχουν περιορίσει οι Κινέζοι. Υπάρχει μια επέλαση από κινέζικες μάρκες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Φέρνουν ό,τι αυτοκίνητο θες ηλεκτρικό, από μίνι μέχρι supercar. Ναι. Και οι τιμές τους είναι όχι ανταγωνιστικές, είναι πολύ πιο χαμηλές.
0: Και η ποιότητα είναι καλή πλέον, γιατί και οι Κινέζοι έχουν αναβαθμιστεί. Θυμάμαι τα πρώτα αυτοκίνητα που ήρθαν συμβατικά από την Κίνα. Μάλιστα, είχα κάνει και ένα ρεπορτάζ με το πρώτο 4x4 κινέζικο που είχε έρθει στην ελληνική αγορά.
1: Θυμάσαι.
0: Και ταυτόχρονα η ίδια εταιρεία, που ήταν μια εταιρεία που ασχολείται με την ναυτιλία. Είχε και καράβια έφερνε κάργο από Ανατολή. Που έφερε και το πρώτο αυτοκίνητο που ήταν σαν σμαρτάκι που λέγαμε, έτσι, πολύ μικρό.
1: Αντίγραφο.
0: Αντίγραφο, τα οποία όμως τεχνολογικά είχαν κάποια θέματα, ας πούμε, εντάξει, τεχνικά.
1: Οι Κινέζοι στα συστήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Στην ηλεκτροκίνηση όμως είναι πολύ πιο μπροστά, γιατί έχουν τις πρώτες ύλες, έχουν φθηνά εργατικά χέρια, έχουν και την επιδότηση του κράτους που ουσιαστικά μειώνει την τιμή περαιτέρω.
0: Άρα ένα τέτοιο ωραίο που το βλέπουμε σαν SUV...
1: Ναι.
0: Που κυκλοφορούν πολλά διακινέζικα.
1: Πολλά.
0: Πόσο κοστίζει σήμερα στην αγορά?
1: Οι τιμές των SUV ξεκινάνε από 22-23.000 ευρώ. Είναι τρομερά
0: ανταγωνιστικά προγράμματα.
1: Και
0: σκέψω
1: ότι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ξεκινάνε από 28-29.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα.
1: Και εκεί που πατάνε οι Κινέζοι και ποντάρουν είναι οι πολυετείς εργοστασιακές εγγυήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σκέψω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή
0: αυτοκίνητο. Καλύπτονται από ανταλλακτικά τώρα στην Ελλάδα.
1: Καλύπτονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει η εταιρεία που δίνει 12 χρόνια εγγύηση. 12 χρόνια.
0: 12 χρόνια εγγύηση.
1: Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εταιρεία να δίνει 12 χρόνια.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ένας ηλεκτροκινητήρας έχει
1: και να χαλάσει τον πετάς βάζει άλλο.
0: Ή τον αλλάζει πολύ εύκολα. Όπως επίσης και με το γεγονός ότι η συντήρηση είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν έχει άλλα στοιχεία ο κινητήρας που να χρειάζονται γρήγορα αντικατάσταση εκτός από την μπαταρία, βέβαια.
1: Αυτό που πρέπει να δούμε και θα φανεί στο πέρασμα του χρόνου έχει να κάνει με τα τρακαρίσματα και τις επισκευές φανοποιίας. Εκεί πέρα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουμε εικόνα ακόμα.
0: Ναι.
1: Τι τάξη μεγέθους είναι η επισκευή των ζημιών φανοποιίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει να κάνει με ένα πολύ προστατευμένο κλωβό που είναι η μπαταρία μέσα. Οπότε οτιδήποτε συμβεί σε αυτό το πράγμα χρήζει επισκευής και θα κοστίζει
0: σωστά,
1: ακριβά.
0: Σωστά. Ναι. Αλλιώς τα υπόλοιπα τμήματα.
1: Μεταλλικά φτερά και προφυλακτήρες είναι τα ίδια. Δεν είναι. Απλά όποιος βάζει χέρι εισαγωγικά στο αυτοκίνητο το ηλεκτρικό πρέπει να έχει ειδίκευση. Δεν μπορεί οποιοδήποτε μηχανικός, ηλεκτρολόγος, φανοποιός να πάει να φτιάξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο εάν δεν έχει πάρει την ειδική πιστοποίηση. Και είναι απόλυτα σωστό αυτό, γιατί μιλάμε για υψηλές τάσεις, μιλάμε για χιλιάδες βολτ και μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο αυτή η τεχνολογία, αν δεν ξέρει.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά πράγματα για αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Τι να πω. Ελπίζω και έχουμε από αυτά που άκουσα και από σένα και από αυτά που συζητήσαμε γενικά πολύ σύντομα να λύσουμε και τα ζητήματα των υποδομών στα σπίτια μας. ή οι τεχνολογίες να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε νωρίτερα, η μπαταρία που θα αντικαθίσταται, ναι, μέσα σε 1,5 λεπτό,
1: ή να μειωθούν να... τιμές στις, ναι, ναι, στις δημόσιες φορτιές,
0: ή να έχεις ένα τέτοιο power bank στο πορτμπαγκά του αυτοκινήτου και να αλλάζω και όταν πάω σπίτι το φορτίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ανδρής ήταν μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε στο τέλος να δούμε λίγο τα αθλητικά, καθώς κορυφώνονται η εξέλιξη, μάλλον κορυφώνεται, του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Εκεί είχαμε χθες άλλους δύο αγώνες που παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τον πρώτο κυρίως, γιατί ο δεύτερος ήταν λίγο σούπα. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μόνοι μας σήμερα τα αθλητικά, γιατί έχουμε Αντιγόνη Δρακάτου. Α, μάλιστα. Μας ευχάριστη έκπληξη, λοιπόν, η Αντιγόνη. Ναι, ναι, γιατί νομίζαμε ότι σήμερα θα είχαμε θεματάκι. Είπαμε, συνάδελφοι στην Έρα Σπορ έχουν πάρα πολύ δουλειά με το παγκόσμιο κύπελο και έκτακτες εκπομπές και όλα αυτά. Η Αντιγόνη όμως θα διαθέσει 3 λεπτά από το χρόνο της. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω αναγκαστικά με τον μπάσκετ, γιατί έπεσε κι άλλη βόμβα με τα μεσονύκτια αυτή τη φορά από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τριετές συμβόλαιο. Ο Γάλλος power forward αναμένεται να γίνει ένας από τους 3 πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης και θα αποτελέσει στην ουσία την 4η προσθήκη του τριφυλιού το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φαλ. Επίσης επέστρεψε.
0: Αυτός 10 χρόνια... δεν είναι που είχε παίξει ξύλο, ναι, σε εκείνον τον αγώνα με τη Φενέρ.
1: Νομίζω, ναι, Μπαξέ, νομίζω, ναι.
0: Και είχε, ποιον είχε δώσει ένα μια μπουνιά και είχε αποβληθεί.
1: Το άκουγα, ναι, που το λέγανε οι συνάδελφοι, αλλά επειδή δεν το πρόλαβα να το διαπιστώσω ακριβώς. Λοιπόν, και επέστρεψε επίσης μετά από 10 χρόνια, αυτή τη φορά σε διοικητικό όμως πόστο, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης, όχι του Παναθηναϊκού, στην Ελλάδα πιστεύω ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Λοιπόν, 13 λεπτά κράτησε η ανατροπή του αιώνα στην Ατλάντα και ακόμα περισσότερα η συγκίνηση του Λιονέλ Μέση για την επιβίωσή του στο παγκόσμιο στερέωμα. Παρότι ξεκίνησε με χαμένο πέναλτι, ήταν αυτός που με γκολ και ασίστ έσβησε το προβάδισμα 2 τερμάτων που απέκτησε η εντυπωσιακή Αιγυπτός. Ήταν πολύ ωραίο το χθεσινό παιχνίδι, όπως και ο MVP του ανεπανάληπτου 3-2 της Αργεντινής που την οδήγησε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 21 γκολ, 9 ασίστ σε 31 αγώνες ο Λιονέλ Μέση. Κατέχει πλέον την πρωτιά και στις 3 κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Αντίπαλος εκεί γύρω στο 55-60, πότε μπήκε το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου, θα το έβλεπε ο Ρονάλντο, θα έτριβε τα χέρια του. Τελικά την πάτησε.
1: Δεν νομίζω να έτριβε τα χέρια του πάντως, γιατί θεωρώ ότι ο Ρονάλντο αλλά και ο Μέση αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Οπότε δεν το πάω καθόλου εκεί. Λοιπόν,
0: πολύ ρομαντικό είναι αυτό που λες. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, επίσης η έξαλλη Αιγύπτη για τις αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Λετισιέ. Δεν φτάνει που είναι άδικος, λέει ο κόσμος μαζί μας. Ήταν και άδικος, αυτός άδικος μαζί μας για το διαιτητή. Η δήλωση του προπονητή τους Χωσάμ Χασάν ήταν αυτό. Αντίπαλος Αργεντινής στο δεύτερο κατά σειρά πρώιμη τελικό της 11ης Ιουλίου θα είναι η Ελβετία, που με 4-3 στα πέναλτι όμως απέκλεισε την Κολομβία. Το μάτς του Βανκούβερ ήταν μακράν το χειρότερο της φάσης των 16. Τελείωσε με 0-0 μετά από 120 λεπτά. Σάντσες και Ερνάντες ήταν οι μοιραίοι για την Κολομβία στα πέναλτι. Μόνο ο Ακάντζη δεν βρήκε στόχο για την Ελβετία, που, μάλιστα, επιστρέφει στην προμηθελική φάση μετά από 72 χρόνια.
0: Να κλείσουμε διαβάζοντας εδώ από το Air Sports: Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία και 2 ακόμη προσθήκες για τον ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο στον αέρα της Air Sports νωρίτερα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ,
0: μάλιστα,
1: σωστά.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Θα τα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Πάρε το χρόνο σου για σήμερα. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη και τη Λία Ταρούση που ήταν μαζί μου σήμερα εδώ. Έχει έρθει η Νάσια Μπουλούκου για το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Για χαρά.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
0: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Dream a little dream of me και Βασιλικός. Με τη φωνή ενός δικού μας λοιπόν αυτό το πολύ αγαπημένο και πολύ τραγουδισμένο κομμάτι. Και με αυτό θέλουμε να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη, και αν μας ακούτε είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας οι κουβέντες μακρινές. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι, η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη τα ξημερώματα, 4 με 5. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας, να μπορείτε να μας ακούτε και εκείνη την ώρα. Αν και μπορείτε να τη βρείτε, αναρτάτε η εκπομπή on demand, όπως και όλες οι εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και γενικά όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, στο erteco.gr. Μπορείτε λοιπόν και από εκεί και να μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές, όπως και στη δική μας σελίδα που είναι δίγλωση ελληνικά-αγγλικά, vogue.ert.gr. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μπορείτε και μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως εδώ στην πατρίδα, ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και απέναντί μου είναι ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέσω Αμερικής στην Κρήτη ή στην Αμερική μέσω Κρήτης. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός αυτός. Θα το καταλάβετε στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, ας κάνουμε μία διαδικτυακή βόλτα. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις, οφείλω να ομολογήσω. Θα θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή με τη Λίτσα Αθανασιάδη από τη Μελβούρνη. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που για χρόνια υπήρξε πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Μελβούρνης. Και όχι μόνο, θα λέγαμε ένας άνθρωπος που γενικότερα έχει έτσι παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ποντιακό ελληνισμό της Μελβούρνης. Και διαβάζω ότι είχαν μία πολύ λαμπρή γιορτή τις ημέρες που μας πέρασε, μνήμης πολιτισμού, προσφορά στον ποντιακό ελληνισμό για τα 50 χρόνια. Είχε μιλήσει και η κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για τις πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις που έχουν όλο τον χρόνο για τον μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας, και όχι μόνο παρουσίας, και προσφοράς και δράσεις που γιόρτασε η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης. Χωροεσπερίδα λοιπόν είχανε το Σάββατο που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους διαφόρων ποντιακών συλλόγων και βεβαίως πολλά μέλη της Ομογένειας της Μελβούρνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις. Ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στους πρώην προέδρους της Ποντιακής Εστίας για τη συμβολή τους στη διατήρηξη, στην ανάπτυξη του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Και από ό,τι διαβάζω ήταν ιδιαίτερα συγκινητική θεατρική και μουσικοχορευτική παράσταση που είχαν παρουσιάσει οι μαθητές των χορευτικών τμήματων, όχι μόνο τους, και η μουσική και η εκπαιδευτική του συλλόγου.

Τον κύριο Κωνσταντίνο Τσεπριαλίδη, στη Λίτσα Αθανασιάδη βεβαίως, που είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, και στο Γιάννη Πιλαλίδη, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Να σας πάω όμως στη Νέα Υόρκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση πραγματικά. Αφορά στον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος βρέθηκε, από ό,τι διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο εμβληματικό Yankee στάδιο. Εκεί συμμετείχε σε μία από τις πιο συμβολικές τελετουργίες του αμερικανικού baseball. Φόρεσε τη φανέλα των New York Yankees και πραγματοποίησε την καθιερωμένη εναρκτήρια ρήψη πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox. Ήταν πάρα πολύ ομογενείς παρόντες και μέλη βεβαίως της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ήταν η βραδιά της ελληνικής φανέλας, έτσι ονομάζεται η βραδιά. Είναι μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, της Νέας Υόρκης. Οπότε το γήπεδο είχε ντυθεί στα γαλανόλευκα στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έβλεπες στον αγωνιστικό χώρο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Μάλιστα τον συνόδευσαν ο πρωτοσύγγελος της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, ο Ανδρέας Βίλης, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μάικ Νεομονιτάκη και ο Μπιλ Γκρούς, και η εμφάνισή τους έγινε δεκτή, όπως καταλαβαίνετε, με ένα απίστευτα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ανταποκρίθηκαν έτσι με ενθουσιασμό. Η εκδήλωση είχε και μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς, βραδιά ελληνικής φανέλας, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37.000 δολάρια για την ενίσχυση της κατασκηνωτικής διακονίας της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια προσφοράς η κατασκηνωτική διακονία, και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού το πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 800 νέους ομογενείς. Πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε κατασκηνώσεις που συγκεντρώνονται ομογενείς είναι μια πολύ δυνατή βιωματική εμπειρία που φέρνει κοντά νέους ελληνικής καταγωγής τρίτης, τέταρτης γενιάς από όλο τον κόσμο, και συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται με την ελληνική παράδοση και βεβαίως με την ορθόδοξη παράδοση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το έχουμε δει και από τη Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, από τα προγράμματα τα κατασκηνωτικά φιλοξενίας από Δήμων Νέων. Το κάνει λοιπόν και η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους της Εκκλησίας, και τόσο σημαντικούς όπως είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος της Αμερικής, να βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο και σε άλλες δράσεις. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπεις έναν ιερέα να κρατά την μπάλα από το baseball, έτσι, και να κάνει την πρώτη ρήψη σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα, σε ένα στάδιο που σαφώς είναι εμβληματικό, το Yankee Stadium, και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Φέρνει τους νέους και όλους τους ανθρώπους πολύ κοντά στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν έτσι ως πρώτα νέα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θα ακούσουμε όμως ένα, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πραγματικά, είναι το τραγούδι «Γλάστρα» με την Μιρέλα Πάχου. Είναι έτσι θα λέγαμε

Πολύ παιχνιδιάρικο το τραγούδι αυτό και νομίζω ότι θα μας φτιάξει λίγο την διάθεση. Το ερμηνεύει η Μιρέλα Πάχου και ο Νίκος Ξίδης. Οι στίχοι μιλούν για μια αγάπη που επιμένει να ανθίζει στο τώρα, έχοντας ως εικόνα μια γλάστρα στο μπαλκόνι με κόκκινες πιπεριές και χώμα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως πολλές φορές λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες ανταμώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γίνονται τα μεγάλα συνέδρια, γίνονται τα μεγάλα ανταμώματα. Χθες μιλούσαμε για το συνέδριο των Απανταχού Θεσσαλών που θα γίνει 16 και 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου στα Χανιά. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Καστρινάκη, και ελπίζω και εύχομαι να σας συναντώ στην Κρήτη.
1: Ναι, βεβαίως είμαι στην Κρήτη, καλή σας μέρα, γιατί είναι πολλά που θα γίνουν στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι, και γι' αυτό ήρθα εδώ από νωρίς. Αλλά περιμένουμε στο μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως είπατε και εσείς, που θα γίνει στα Χανιά. Και να ξέρετε, το συνέδριο στην Κρήτη κάθε 3 χρόνια αλλάζει νομό. Φέτος είναι η σειρά να γίνει στα Χανιά και θα γίνει στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τις 21 Ιουλίου και έχουμε πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Στα περισσότερα δελτία τύπου αναφέρεται από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου. Κάπου όμως διάβασα αυτό που μόλις μας είπατε, ότι ουσιαστικά οι περισσότερες εκδηλώσεις αρχίζουν νωρίτερα, από τις 21 Ιουλίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο αυτό που πραγματοποιείτε. Ίσως και το γεγονός ότι το κάνετε κάθε 3 χρόνια να σηματοδοτεί ότι έρχονται και πολλοί κόσμος, δηλαδή το προγραμματίζετε καιρό πριν, έχετε όλο το χρόνο για να το σχεδιάσετε κάθε φορά, πάντα φαντάζομαι σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τις δημοτικές αρχές. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, επειδή μιλήσατε και είπατε ότι θα γίνει σε εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στα Χανιά, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τόπος? Συμβολίζει αυτός ο χώρος κάτι συγκεκριμένο και για την Ομογένεια? Υπήρχε δηλαδή και ένας συμβολικός λόγος που επιλέξατε την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης?
1: Ναι, η Ομογένεια, οι Κρήτες του εξωτερικού έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, και ιδιαίτερα γιατί εκεί υπήρχε ο μακαριστός Μητροπολίτης της Αμικησίας Ελλήνου Ειρηνιέως, ο οποίος φρόντισε από τα πολύ παλιά χρόνια να δημιουργήσει δεσμούς και συνδέσεις με την Ομογένεια. Επίσης είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολύ σημαντικά συνέδρια, και είναι ένας χώρος που από εκεί έχουν ξεκινήσει και πολύ σημαντικές δράσεις. Οπότε για μας, όταν το επιλέξαμε, πήραμε και αυτό, συμπεράμε υπόψη μας και αυτή το χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει σύνδεση με την Ομογένεια, ότι είναι ένα ιστορικό μέρος σε σχέση με τα συνέδρια και το τι έχει ξεκινήσει από εκεί.
0: Μάλιστα. Έπαιξε ρόλο και το γεγονός αυτό, σαφώς. Μιλάμε για την σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πώς θα ανταποκριθούν οι Απανταχού Κρήτες, Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη. Εκεί συναντούμε τους περισσότερους μετανάστες με καταγωγή από την Κρήτη, σε αυτό το κάλεσμα για επιστροφή στις ρίζες τους αυτό τον Ιούλιο. Δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή, κύριε Καστρινάκη?
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απαρτίζεται, όπως είπατε και εσείς, από τρεις μεγάλες ομοσπονδίες που βρίσκονται σε τρεις μεγάλες υπήρους, δηλαδή την Παγκριτική Ένωση Αμερικής στην Αμερική, την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην Οκεανία, και την Παγκρίτικη Ομοσπονδία Ευρώπης. Αλλά επίσης έχουμε και τρία μεγάλα σωματεία στην Αθήνα εκτός Κρήτης, στην Ελλάδα εκτός Κρήτης, mm-hmm. την Παγκρίτικη Αθηνών που είναι πολύ γνωστή σε όλους, τον Ιστορικό Σύλλογο Πειραιά η Ομόνια, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι το αρχαιότερο σωματείο, και επίσης την Αδελφότητα Κρητών, την Παγκρίτικη Αδελφότητα Κρητών Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα μικρό σύλλογο στην Νότια Αφρική που δεν υπάρχει εκεί η Ομοσπονδία, αλλά τον εντάξουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών για συμβολικούς λόγους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα, μια πρόκληση. Οι θέσεις είναι 150 και η ζήτηση μέχρι τώρα είναι παραπάνω. Αλλά θα το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πραγματικά ωραία. Ωραίες προκλήσεις να έχει κάποιος, γιατί σημαίνει ότι οι οργανώσεις μας πάνε καλά, είναι ενεργές και έχουν μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά είναι σημαντικό. Θέλω να πούμε για το πρόγραμμα. Έχω διαβάσει και βλέπω ότι ένα κομμάτι που δίνεται έτσι μεγάλη έμφαση είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, και θέλω να σας ρωτήσω, πώς μπορεί το Παγκόσμιο Δίκτυο των Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο, να βοηθήσει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, την καινοτομία στο νησί? Μιλάμε για τη Μεγαλόνησο, για τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τη γαστρονομία, για την διατροφή, για την κρητική διατροφή, για τη λογοτεχνία, ο Καζαντζάκης, ο Κορνάρος. Είναι τόσα πολλά.
1: Και όλα αυτά μαζί μπορούν να γίνουν με καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν ξέρω αν είδατε, οι θεματικές δεν είναι τυχαίες που έχουμε κάθε μέρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι πυλώνες που είναι σημαντικό να υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών είναι τρεις. Το πρώτο είναι καταρχήν οι ομοσπονδίες, οι μεγάλες, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν μία από την άλλη, γιατί υπάρχουν και κοινές προκλήσεις που έχουμε σε κάθε ήπειρο, παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικά, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά πράγματα. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μας ενδιαφέρει η Κρήτη, μας ενδιαφέρουν οι ρίζες μας, και αυτός είναι και ο λόγος που κοιτάμε, η ματιά μας πάντα είναι και θα είναι στην Κρήτη και θέλουμε το καλύτερο για την Κρήτη. Και το τρίτο είναι προφανώς ότι υπάρχουν εθνικές προκλήσεις, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σαν εθνικά θέματα στην Ελλάδα, και μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί έχουμε μεγαλύτερη φωνή, και αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Mm-hmm. Όμως άμα πάρουμε το δεύτερο λόγο, που η ματιά μας μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, τότε θα δούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της Κρήτης, όπως είπατε, της καινοτομίας που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Πολλές φορές ξέρω ότι κάποιος που είναι και λίγο πιο έξω και λίγο πιο μακριά μπορεί να διακρίνει και δυνατότητες που ενδεχομένως κάποιοι εντός δεν μπορούν να τις δουν.
0: Έτσι
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι κάποιο άλλο λόγο, όχι επειδή είμαστε καλύτεροι ή είσαι καλύτερο ή κάτι τέτοιο, απλά επειδή έχουμε μια ματιά πιο σφαιρική.
0: Αλλάζει η αντίληψη όταν βρίσκεσαι μακριά. Αλλάζει η αντίληψη και έχετε, αν θέλετε, και άλλες προσλαμβάνωσες και άλλες εμπειρίες, ζείτε σε μια άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά μπορούν να δώσουν, με προτάσεις μπορούν να δώσουν πράγματα στην Κρήτη και να κινήσουν ίσως και πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα καμιά φορά. Και το τρίτο πράγμα είναι, υπάρχει αξιόλογο δυναμικό στο εξωτερικό που θα μπορούσε και θέλει να βοηθήσει τα πράγματα στην Κρήτη. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, πολλές φορές συνεργαζόμαστε όμως και με οργανισμούς στην Κρήτη για να κάνουμε πολλά καλά πράγματα, και γι' αυτό η μία θεματική είναι στην περίληψη κοινωνική ευθύνη και θελοντισμός. Αλλά αν πάρουμε όλες τις θεματικές, όπως είπατε, το μεγάλο θέμα είναι η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Mm-hmm. Γιατί μας αρέσει να κοιτάζουμε και το αύριο αλλά και το σήμερα. Είναι η πρώτη, είναι ομογένεια οικονομία και ανάπτυξη, που εκεί μπορούμε να πούμε καινούργια πράγματα που μπορούν να γίνουν στην Κρήτη και να γίνουν για την Κρήτη που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι κλιματική κρίση και περιβάλλον, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, μας ενδιαφέρει η Κρήτη να μείνει με όλες τις τόσες πολλές διαστάσεις του περιβάλλοντος που έχει και να μην κατασταθεί το περιβάλλον στην Κρήτη. Ξέρετε, η Πανίδα μας, η Χλωρίδα μας στην Κρήτη είναι ιδιαίτερη και είναι, έχουμε πράγματα που δεν υπάρχουν στον πλανήτη, που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, όπως η διαχείριση του νερού σε όλα τα επίπεδα που θα ακουστούν εκεί μέσα προτάσεις.
0: Άρα στη διάρκεια του συνεδρίου, κύριε Καστρινάκη, στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθεί και το κομμάτι που αναφέραμε πριν της δικτύωσης για την οικονομία και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και της δικτύωσης και της συνεισφοράς για την κλιματική κρίση, έτσι.
1: Ναι. Αν μου αφήσετε να πω τις μέρες, θα σας πω και πώς θα γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Η μέρα είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, που είναι τα ουσιαστικά οχήματα του ελληνισμού. Μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η τέταρτη μέρα είναι, όπως είπαμε και πριν, συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός, ένα κομμάτι που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πολλά παραπάνω πράγματα και να αναδειχθεί σαν καταλήτης ταχύτητας για πολλά άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πάνελς και θα υπάρχουν 60 εισηγητές. Πολύ, πολύ συνειδητά χρησιμοποίησα τη λέξη εισηγητές και όχι ομιλητές, γιατί έχουμε ζητήσει από όλους να προτείνουν προτάσεις σε προκλήσεις που έχει η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα μοτίβο όλοι να πούμε προβλήματα, να πούμε αν δεν έχει κάποιος μια πρόταση δεν θα είναι εισηγητής. Οπότε έχουμε εισηγητές οι οποίοι θα προτείνουν πράγματα. Οι εισηγητές αποτελούνται από ένα πολύ ωραίο κράμα, το οποίο είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές οι οποίοι είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού ή από πανεπιστήμια της Κρήτης που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν αυτή τη ματιά που θέλαμε. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης ένα κράμα από επιχειρηματίες επιτυχημένους που είναι στο πεδίο και που ξέρουν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο είναι από φορείς της Κρήτης που τελικά, αν συνεργαστούμε αρμονικά όλοι εμείς αυτοί, θα μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα σε ταχύτητες που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και βέβαια, να ξέρετε, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αναβάκη, μας υποστηρίζει πάντα σε αυτό το συνέδριο. Και φέτος, να ξέρετε, με το να έχουμε 60 εισηγητές, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα πολλές προτάσεις και θα συζητηθούν και πράγματα πάνω στις προτάσεις μετά το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εκτός από το αμυγό συνεδριακό κομμάτι, υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις για τους συνέδρους?
1: Βεβαίως, και δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, το συνέδριο ξεκινάει από το παλιό λιμάνι των Χανίων με μια παραδοσιακή στράτα, όπως γίνεται στα Χανιά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά ντυμένα με σχολές που έρχονται από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Αυστραλία και από την Ευρώπη, τα οποία θα κάνουν τη στράτα μαζί με τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγων των Χανίων. Εκεί ο Δήμος μας έχει αγκαλιάσει, δίνοντάς μας αυτή την ημέρα στους ομογενείς, στους απόδημους Κρήτες, για να κάνουμε αυτή τη στράτα. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε αναρτώντας τις σημαίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και των τριών μεγάλων ομοσπονδιών των τριών Υπήρων, στο φρούριο του Φυρκά, στο παλιό λιμάνι στα Χανιά, και οι οποίες σημαίες θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ολόκληρη τη βδομάδα. Βέβαια, παράλληλα με το συνεδρίο υπάρχουν και αυτό που λέμε εργαστήρια, workshops νεολαίας, που έχουν να κάνουν με πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα εργαστήριο είναι πώς μπορούμε να καταγράψουμε ιστορίες της Κρήτης σε βίντεο, ώστε οι νέοι μας να μπορούν να μάθουν και να πάνε πίσω και να καταγράψουν ιστορίες με σωστό τρόπο των παλαιότερων ή ιστορίες που θυμούνται οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχουν εργαστήρια προφανώς χορού και μουσικής, που αυτό είναι το κάνουμε κάθε φορά, αλλά υπάρχουν και εργαστήρια τέχνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ώστε η νεολαία παράλληλα να μπορεί να κάνει και άλλες, να έχει και άλλες δράσεις. Mm-hmm. Στο τέλος, ναι, θα πάμε να γιορτάσουμε και τα 160 χρόνια από την επέτειο του Ολοκαυτώματος του Αργαδίου στο Αρκάδι, την επόμενη μέρα του συνεδρίου, στις 27 Ιουλίου, και στις 28 Ιουλίου θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου μας τιμά ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την ονοματοδοσία μιας οδού που θα ονοματιστεί οδός από Δήμων Κρητών. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα βρισκόμαστε και εκεί πέρα.
0: Τι ωραίο, οδός από Δήμων Κρητών λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο. Μπράβο, εξαιρετική ιδέα. Να ρωτήσω, κύριε Καστρινάκη, αναφερθήκατε και πριν στους νέους, και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έτσι μια ειδική μέρημνα ώστε οι νέοι κριτικοί να μπορούν, τρίτης γενιάς ας πούμε, να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν το δικό τους όραμα, έτσι. Έχω καταλάβει ότι σε γενικές γραμμές αυτό που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι και εθνικοτοπικές ομοσπονδίες στο εξωτερικό, δηλαδή το να προσελκύσουν τους νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, που είναι από τα βασικά έτσι προβλήματα και από τις βασικές προκλήσεις, να πω, της ομογένειας στο εξωτερικό, δεν το αντιμετωπίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή συνήθως οι νέοι Κρήτες, τρίτης, τέταρτης γενιάς, πραγματικά παίρνουν μέρος στα κοινά, τηρούν παραδόσεις, ήθη, έθιμα, είναι έτσι, ή και για σας αποτελεί μία πρόκληση?
1: Η πρόκληση είναι αναμφισβήτητα μεγάλη για όλους μας. Mm-hmm. Και όταν εννοώ για όλους, εννοώ για όλους μας και εκτός Κρήτης και εντός Κρήτης. Απλώς πιο έντονα φαίνεται εκτός Κρήτης. Όμως να ξέρετε ότι είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε όλο και πιο πολλοί νέοι αρχίζουν να παίρνουν μέρος, και εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν μέρος περισσότερο γιατί έχουμε κάνει και εμείς μια στροφή. Τι εννοώ μια στροφή? Έχουμε κάνει μια στροφή επικοινωνίας, έχουμε κάνει μια στροφή σχεδιασμού στο με τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε ένα μικρό παράδειγμα, είναι το συνεδρίο, ότι παράλληλα με τις εισηγήσεις και τις ομιλίες του συνεδρίου τρέχουν και τα workshops, για να μπορεί να έχει κάποιος νέος επιλογή και να επιλέξει τι θέλει να ακούσει την ώρα που θέλει να τα ακούσει. Mm-hmm. Το ίδιο κάνουμε και στις οργανώσεις μας. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε με τις μεθόδους που η νεολαία επικοινωνεί. Και γι' αυτό, ένα μεγάλο παράδειγμα είναι στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής, έχουμε δει για πρώτη φορά αύξηση μελών, και ειδικά μελών νεολαίας, τα τελευταία τρία χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή εμείς έχουμε κάνει αυτή τη στροφή. Να πάμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τα δικά τους χαρακτηριστικά, στους δικούς τους χρόνους, στις δικές τους ταχύτητες, που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Με το δικό του τρόπο οργάνωσης, που είναι διαφορετικός και πολύ πιο οργανωμένος μέσα μας.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Καστρινάκη, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα και για εσάς τον ίδιο, για τη δική σας πορεία, και αναφερθήκατε τώρα στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Ήσασταν, από ό,τι θυμάμαι, πρόεδρος και στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής για κάποια φεγγάρια, καλά το λέω?
1: Όχι, δεν διετέλεσα πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, διετέλεσα όμως πρόεδρος στο μεγαλύτερο σύλλογο κριτών στο εξωτερικό, του Συλλόγου Κριτών Ομόνια της Νέας Υόρκης.
0: Α, στη Νέα Υόρκη.
1: Έχω διατελέσει σε πολλές θέσεις της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Έχω κάνει πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος επικοινωνίας, έχω διατελέσει γενικός επόπτης και τώρα είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
0: Μάλιστα. Είστε έτσι ένας πραγματικά πετυχημένος ομογενής, πετυχημένος άνθρωπος Έλληνας του εξωτερικού και δημοφιλής στην διασπορά, με μια πραγματικά πολύ αξιόλογη καριέρα. Σε ποια ηλικία φύγατε από την Κρήτη και επιλέξατε τις ΗΠΑ για σπουδές?
1: Ναι, αυτό είναι ένα στράπελο. Και μάλιστα το είπα πέρυσι όταν μίλησα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, όταν βραβευτήκαν οι... όχι πέρυσι, ήταν τον Απρίλιο, όταν βραβεύτηκαν τα Χριστούγεννα, όταν βραβεύτηκαν οι περσινοί επιτυχώντες Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Και τους είπα εκεί ότι εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν πέρασε Πανελλήνιες και που ήταν ίσως το... καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Γιατί ίσως η πορεία μου ήταν διαφορετική, όμως ήξερα από μικρός ποιο ήταν αυτό που μου άρεσε. Μου άρεσε να ασχοληθώ με την επιστήμη των υπολογιστών και ο λόγος που πήγα στην Αμερική και επέλεξα στην Αμερική ήταν ότι εκείνη την περίοδο η τεχνολογία στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν εκεί. Και γι' αυτό πήγα και... ήμουν τυχερός γιατί είδα τεχνολογία που ο υπόλοιπος κόσμος το έβλεπε μετά από 6-7 χρόνια και ανακατεύτηκα με τεχνολογία που με καινούργια τεχνολογία και με τους δημιουργούς τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν μια εμπειρία που για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα να σας πω ότι ήμουν director ποιοτικού ελέγχου σε προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης το 1999.
0: Απίστευτο.
1: Που δεν ξέρω αν πολλοί είχαν την τύχη να ξέρουμε τι πάνε να πει τεχνική νοημοσύνη.
0: Εννοείται, δεν γνωρίζαμε καν.
1: Που ήταν βέβαια τότε πολύ διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε είχα αυτή την τύχη να ασχοληθώ με την τεχνολογία σε πολύ μεγάλες εταιρείες και να δω πολλά πράγματα καινούργια. Βέβαια τώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει μια στροφή και ενώ πάντα η ασχολία μου ήταν με τις διαδικασίες και με τα συστήματα, τώρα ασχολούμαι με τον τρίτο παράγοντα που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά, τους τρεις παράγοντες που πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να υπάρχει αποδοτικότερη το μέγιστο της αποδοτικότητας, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχω καταλάβει ότι έχετε υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε αρκετές εταιρείες και όταν λέμε εταιρείες στη βιομηχανία λογισμικού μιλάμε για μεγέθους δισεκατομμυρίων και έχετε ηγηθεί ομάδων που έχουν καταγράψει επιδόσεις σε πάρα πολλούς κλάδους. Μας αναφέρατε ήδη, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη τη δεκαετία του 90. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά το πόσο έχετε εργαστεί και έχετε εργαστεί με υπομονή και επιμονή και με πολύ κόπο από ό,τι φαίνεται για να φτάσετε τόσο ψηλά και σε ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχολείστε με τα κοινά τόσο ενεργά. Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά βρίσκεστε πολύ κοντά στην Ελλάδα, πολύ κοντά στην Κρήτη, πολύ κοντά στο... έχετε όραμα στο να διατηρηθεί και η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα του ελληνισμού, της διασποράς, αλλά και το πώς θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η δικτύωση. Και αυτό το βλέπω πραγματικά ως πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να τονίσω, γιατί μπορεί να μην σας γνωρίζουν και αν μπούμε σε μια διαδικασία να αναφέρουμε όλο το βιογραφικό σας, θα τελειώσει η εκπομπή όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να μην...
1: Δεν νομίζω πως είναι και απαραίτητο.
0: Ναι, να μην σας γνωρίζουν, αλλά πραγματικά έχετε αγαπήσει πάρα πολύ την ομογένεια και είστε δίπλα σε θέσεις κλειδιά, ενώ αντίστοιχα ήσασταν σε θέσεις κλειδιά και σε μεγάλους οργανισμούς. Είσαστε λοιπόν δίπλα στην ομογένεια και στους απόδημους Κρήτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κοιτάξτε το
0: δηλαδή τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως. Τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως, έτσι.
1: Ναι, αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Και θα σας έλεγα, ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι που γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων και θα ήθελα να προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν, γιατί μόνο αν το δοκιμάσεις μπορεί να καταλάβεις πόσο μπορεί να σε γεμίσει. Εμένα το δικό μου όραμα είναι εμπνευσμένο από τον Ελευθέριο Βενζέλο και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόοδο όλων μας, πώς μπορούμε να προοδεύσουμε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί μπορούμε να προοδεύσουμε μόνο μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η μόνη προϋπόθεση είναι να είμαστε ενεργοί, να είμαστε σε δράση.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολύ απλά αυτό κάνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και για την προσφορά, γιατί ο εθελοντισμός είναι προσφορά. Και όταν προσφέρεις πραγματικά γεμίζεις με συναισθήματα που μπορεί να μην σου περνούσαν ποτέ από το νου. Έτσι, ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών μετά την ολοκληρώση του συνεδρίου στα Χανιά? Ποιο είναι το όραμά σας?
1: Υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ και αυτό θα το κρίνουν βέβαια οι ομοσπονδίες και τα μέλη στο τέλος. Αλλά το ένα πράγμα είναι να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε κάνει μερικά πράγματα παραπάνω που νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα παραπάνω. Το δεύτερο είναι να ανοίξουμε το δρόμο για καινούργια πράγματα, που και αυτό σε έναν βαθμό το έχουμε κάνει και μάλιστα ξεκινήσαμε πολύ δομικά με το να κάνουμε και μια αλλαγή καθεστατικού μετά από 10 χρόνια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Και το τρίτο είναι η επόμενη διοίκηση να μπορεί να έχουμε βάλει το υπόβαθρο να μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά και να κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι, είναι δεδομένη η επιτυχία, αλλά εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο στα Χανιά. Είπαμε 21 με 26 Ιουλίου, αλλά συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, από ό,τι κατάλαβα, και 27 Ιουλίου. Στέλνω πολλές ευχές. Πείτε μου.
1: Αν μου επιτρέπετε να πούμε άλλο ένα πράγμα που θα συμβεί, που έχει να κάνει με το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενζέλος και τα παραρτήματά του στην Αμερική, στην Οκεανία.
0: Ναι.
1: Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση των παρατημάτων του εξωτερικού του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενζέλου στο Ίδρυμα στη Χαλέπα, στο σπίτι του Ελευθερίου Βενζέλου, που είναι και αυτό μια εκδήλωση η οποία εγώ πιστεύω μας δίνει μέσα από το όραμα του Ελευθερίου Βενζέλου και αυτά που κάνουμε ιδιαίτερα φέτος που είναι τα 90 χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Ελευθερίου Βενζέλου, μας δίνει εμάς ομογενής οξυγόνο. Και τι εννοώ με αυτό? Έχοντας ένα μεγάλο πρότυπο όπως είναι ο Ελευθέριος Βενζέλος, είναι για μας έμπνευση να είμαστε αφενός συνδεδεμένοι με την πατρίδα μας την Κρήτη, με το έργο του Βενζέλου, και να κάθε μέρα να προοδεύουμε ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να δικτυώνετε την γενέτειρα, την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, με τους Κρήτες σε όλο τον κόσμο. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Καστρινά, και ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που επιτελείτε και μας συνδέετε όλους με την πατρίδα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, κάποιοι θα θυμάστε ίσως αυτό το κομμάτι. Το είχε ερμηνεύσει ο Βλάσης Μπονάτσος το 1991. Εδώ βεβαίως το ακούμε σε μια διασκευή από τη Ματίνα Σουπό, που το άλλαξε τελείως, το μεταμόρφωσε θα λέγαμε, σε μία έτσι μπαλάντα. Έγινε viral αυτή η διασκευή, πολύ δημοφιλής, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, γιατί ουσιαστικά κατάφερε να συστήσει ξανά αυτό το κομμάτι στη νεότερη γενιά με έναν φρέσκο τρόπο. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο σπουδαίος Γιώργος Ρωμανός. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε μέχρι το Βέλγιο και την περιοχή Ανς του Βελγίου. Εκεί ο πολύ γνωστός Έλληνας της Διασποράς, Έλληνας της Γαλλίας, ο Νίκος Αλιάγας, θα παρουσιάσει μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο «L'Esprit Grec», το ελληνικό πνεύμα, από τις 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο ιστορικό Σατόν Ντεβαγού στο Βέλγιο, στην περιοχή Ανς. Είναι γνωστός ο Νίκος Αλιάγας όχι μόνο ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, γιατί έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα προσωπική πορεία στη φωτογραφία. Έχει δημιουργήσει ένα έργο με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και με πολλή ευαισθησία. Η έκθεση ουσιαστικά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Μην σας έρθει στο νου τουριστικό στερεότυπο, κάρτ ποστάλ. Όχι, όχι. Εστιάζει στους ανθρώπους μέσα από χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα ταξίδι φωτογραφικό γεμάτο πρόσωπα, βλέμματα, χειρονομίες, σιωπές, αναμνήσεις και τοπία, αλλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Μία Ελλάδα βαθιά ποιητική, μέσα από εικόνες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα από τη μία, τη μνήμη από την άλλη. Να σας πω ότι το επιβλητικό κάστρο του Βαγού είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Ανς στο Βέλγιο, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου για τη φιλοξενία της έκθεσης, γιατί δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση κιόλας στο έργο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, μια άλλη ατμόσφαιρα που συνομιλεί, ας πούμε, με τις φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα. Έχουμε χρόνο βεβαίως, 4 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, οπότε θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε φίλες και φίλοι. Με διασκευή σας αφήνουμε και πάλι και δώρο Δημοσθένους.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψη το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου η διαπραγμάτευση μαζί τους. Παρότι είπε ότι οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θεωρεί τη διαδικασία ουσιαστικά λήξασα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους συμμάχους ότι δεν στήριξαν τις ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Επιτέθηκε ειδικά στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, λέγοντας ότι δεν πληρώνει όσα πρέπει στη συμμαχία και ζητώντας να διακοπεί κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Η Μαδρίτη απάντησε σε χαμηλούς τόνους, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ισπανία-ΗΠΑ παραμένουν άριστες σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Κυβερνητικές πηγές υπενθύμησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία, ότι η εμπορική πολιτική ασκείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οικονομική δεσμοί διαμορφώνονται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκταση των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογκάν, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμενε ακόμα ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα να διατηρηθεί η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο μεταξύ, την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογκάν, υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της συμμαχίας χωρίς να υπονομεύεται η ενότητά της. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να επιτύχει το στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2030. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα διαθέτει επιπλέον 24 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα Steel Dome με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Τουρκίας και, όπως είπε, τη συμβολή της στις συνομιλίες αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Για στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, εξηγώντας ότι η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Να μην καλέσει σε ακρόαση τον Ταλ Ντίλιαν και τον Γρηγόρη Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι πρόκειται για ιδιώτες και όχι για δημόσια πρόσωπα, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε το Πασόκ, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ότι παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής, κάνοντας λόγο για νομικίστικες ερμηνείες και υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο είχαν κληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΣΟΠ και έκαναν χρήση των υπηρεσιακών του σόπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μέσα στο ΑΤΑΦ Ομονίας 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο FZIN, την εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας μέσω Viber και WhatsApp. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στα social της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή δίνει πάντα μεγαλύτερη αξία στο διάλογο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και βεβαίως σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικά, πιστεύουμε, θέματα. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε για την διεθνή αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρουσία των Ελλήνων γιατρών και ευρύτερα ερευνητών διεθνώς, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της αξιοποίησης ακριβώς αυτού του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών που είναι σήμερα, θα μιλήσουμε για την εντυπωσιακή αύξηση των αλλεργιών, το ρόλο της κλιματικής αλλαγής, τις τροφικές αλλεργίες και σίγουρα για όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε σε πολύ λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν στο FZIN δεν θα συζητήσουμε απλά για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά για την ίδια την Ελλάδα της γνώσης, την Ελλάδα της διασποράς, της νέας γενιάς. Αφορμή στάθηκε μια σημαντική διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότερα δε για την ιατρική σχολή, που ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να έχει ισχυρό αποτύπωμα στον κόσμο. Την ίδια στιγμή βέβαια χιλιάδες νέοι Έλληνες γιατροί και ερευνητές εργάζονται στο εξωτερικό και μάλιστα διαπρέπουν διεθνώς. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο, τον κύριο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την Ιατρική Σχολή βεβαίως, αλλά και για τη χώρα μας, αλλά και γιατί συνεχίζουν να φεύγουν νέοι επιστήμονες. Αν υπάρχουν πλέον σήμερα λόγοι επιστροφής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Γεια σας κύριε Μπουλούκου, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας και στην εκπομπή σας να μπορώ να μιλήσω μέσω αυτής της ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών επαναφέρει βέβαια στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη θέση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον παγκόσμιο χάρτη. Να αναφέρω για τους ακροατές μας, σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη AD Scientific Index 2026, το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατατάσσεται 61ο παγκοσμίως, ενώ στον τομέα Medical and Health Sciences βρίσκεται στην 4η θέση διεθνώς, μια διάκριση που αντανακλά βέβαια τη δυναμική της ιατρικής σχολής και ευρύτερα βέβαια της ελληνικής ιατρικής έρευνας. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτή η διεθνής διάκριση?
1: Καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Βέβαια. Και εμείς και οι φοιτητές μας και οι καθηγητές όλου του Πανεπιστημίου, αλλά ειδικά της Ιατρικής Σχολής, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, είναι μια πολύ ψηλή θέση διεθνώς, η ψηλότερη που έχουμε καταλάβει ποτέ σε διεθνείς κατατάξεις, πάνω από πολλές ιστορικές και μεγάλες ιατρικές σχολές της Δύσης, της Αμερικής, της Ευρώπης, οπότε είναι πραγματικά μια καταπληκτική διεθνής διάκριση και αναγνώριση αυτή η τέταρτη θέση. Ο άλλος λόγος που είναι πολύ σημαντική είναι ότι αυτή είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, αν θέλετε, είναι μια κατάταξη που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Γιατί? Επειδή βασίζεται μόνο σε μετρήσιμους δείκτες, σε αυτά που λέγονται βιβλιογραφικά μετρικά των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής. Δηλαδή, συνυπολογίζει για να βγάλει την τελική κατάταξη

0: τμήμα, όχι όλο το εύρος της ιατρικής, αλλά το ερευνητικό της έργο και τις διεθνείς δημοσιεύσεις των καθηγητών της. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως, και κατανοούμε και την αξία σίγουρα αυτής της θέσης που λάβατε με αυτά που μας είπατε. Πιστεύετε γενικά ότι η έρευνα στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο? Και υπάρχουν και κάποιοι τομείς που η σχολή σας, η σχολή στην οποία προείσταστε, ξεχωρίζει διεθνώς?
0: Η έρευνα είναι κομβική. Τα πανεπιστήμια είναι η ατμομηχανή της κοινωνίας σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, όχι μόνο γιατί εκπαιδεύουν τους νέους επιστήμονες, εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του αύριο, αλλά και γιατί παράγουν γνώση. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της έρευνας. Δεν νοείται καλό πανεπιστήμιο διεθνώς το οποίο να μην έχει πολύ καλή, πολύ δυνατή έρευνα. Εμείς είμαστε περήφανοι για το ερευνητικό πρόγραμμα της ιατρικής σχολής. Είναι από τα καλύτερα και η αναγνώριση από αυτή την κατάταξη είναι ένα ακόμα στοιχείο γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό σε πάρα πολλούς τομείς της σχολής, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα, την έρευνα δηλαδή που γίνεται μέσα στα εργαστήρια για βασικούς μηχανισμούς, και φτάνοντας στην κλινική έρευνα, δηλαδή την έρευνα που γίνεται στις κλινικές, στα νοσοκομεία, που ερευνά νέα φάρμακα, νέες τεχνικές, νέες μεθόδους για τη θεραπεία των ασθενών. Σε όλο το φάσμα της έρευνας η σχολή μας έχει να επιδείξει πολύ σπουδαία επιτεύγματα, και αυτό την καθιστά και μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές διεθνώς σε όλο τον κόσμο.
1: Και πόσο ανταγωνιστική είναι σήμερα η ελληνική ιατρική εκπαίδευση, να το πάρουμε ευρύτερα, σε σχέση με άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού? Είναι πλέον ισότιμη? Γιατί σίγουρα υποδομές μπορεί να μην είναι σε ανάλογο επίπεδο. Το ρωτώ αυτό, μπορεί να με διαψεύσετε.
0: Όχι, δεν σας διαψεύδω καθόλου, το θέτετε πολύ σωστά. Η ελληνική ιατρική εκπαίδευση είναι σε καλό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερο. Γιατί, επειδή όπως ξέρετε, συγκεντρώνει καταρχήν τους άριστους μαθητές. Είναι τώρα καιρός που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, που οι μαθητές κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Βλέπουμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά τους άριστους μαθητές των ελληνικών σχολείων να επιλέγουν τις ιατρικές σχολές. Απ' την άλλη μεριά έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Θα μιλήσουμε και για αυτούς αργότερα, ίσως πολλούς από τους οποίους τους έχουν φέρει από το εξωτερικό. Λείπουν οι υποδομές. Όχι ακριβώς λείπουν, είναι παλιές οι υποδομές. Χρειάζονται ανανέωση, χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έρθουν από τη μεριά της πολιτείας. Δεν υπάρχει άλλος μεγάλος χρηματοδοτικός φορέας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εμείς εφαρμόζουμε και νέα εργαλεία για να τις ανανεώσουμε τις υποδομές μας, και έσοδα που έχουμε εξασφαλίσει από τα ερευνητικά μας προγράμματα, από το αγγλόφωνο μας πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια της πολιτείας στον εξυγχρονισμό των υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' των ιατρικών σχολών.
1: Και βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, και ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον από φοιτητές ή ερευνητές του εξωτερικού? Γιατί μας είπατε και το αγγλόφωνο τμήμα που έχετε.
0: Ναι, βεβαίως. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το αγγλόφωνο τμήμα που αναφέρατε, το οποίο εκφράζει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό για την ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Βρίσκεται τώρα, μπαίνει τώρα στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του. Έχει φτάσει να έχει 160 φοιτητές από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι το αγγλόφωνο τμήμα και η λειτουργία του μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Οι φοιτητές προέρχονται από όλο τον κόσμο, από την Κύπρο, από την Ευρώπη, από την Βόρεια Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από πάρα πάρα πολλές χώρες, και το επίπεδο του είναι ψηλό, γιατί είναι το ακριβές αντίγραφο του ελληνικού τμήματος, απλώς γίνεται στα αγγλικά, και η διεθνής φοιτητική κοινότητα το αγκάλιασε. Έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις. Φέτος έγινε ρεκόρ αιτήσεων στο αγγλόφωνο τμήμα, και μάλιστα όλες οι θέσεις για τη νέα χρονιά που ξεκινάει τον Οκτώβριο έκλεισαν από το Μάιο με πολύ υψηλό επίπεδο υποψηφίους. Υπάρχουν αγγλόφωνα τμήματα και σε άλλες ελληνικές ιατρικές σχολές, όλα πάνε καλά από ό,τι ξέρω, οπότε αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Το επίπεδο.

0: ακριβώς τον, το τι παρέχει η ιατρική σχολή, ή γενικά μάλλον ας πούμε οι ιατρικές σχολές στη χώρα μας, και πόσο μάλλον η ιατρική σχολή της Αθήνα, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ότι εξακολουθεί η χώρα μας να εξάγει ιατρικό δυναμικό, εξαιρετικό, όπως το χαρακτηρίζουν οι χώρες που δέχονται τους Έλληνες γιατρούς. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τους Έλληνες γιατρούς και ερευνητές γενικότερα να ξεχωρίζουν διεθνώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και όχι μόνο? Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κατά καιρούς Έλληνες στην εκπομπή μας, Έλληνες γιατρούς. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν στην Ντόχα ένας Έλληνας γιατρός. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τους κάνει τους Έλληνες γιατρούς έτσι, ένα εξαιρετικά ιατρικό δυναμικό?
1: Είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν Έλληνες γιατροί σε όλο τον κόσμο και πολύ καλοί Έλληνες γιατροί. Πρόσφατα ήμασταν στη Νέα Υόρκη για να προωθήσουμε το αγγλόφωνο τμήμα μας, και εκεί συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς. Οι περισσότεροι που ασκούν ιατρική στη Νέα Υόρκη, πρόεδρε, από την Ελλάδα, είναι και απόφοιτοι της σχολής μας. Έτσι με πολύ περηφάνεια τους συναντήσαμε και τους γνωρίσαμε. Οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες επιστήμονες γενικότερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, γιατί πολύ απλά έχουν πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν εξαιρετική επιστημονική συγκρότηση. Είναι οι βάσεις που πήραν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να το αναγνωρίζουμε αυτό. Και καταφεύγουν στο εξωτερικό για τις περισσότερες επιστημονικές ευκαιρίες που δίνονται εκεί. Βέβαια, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι γιατροί ανέκαθεν είχαν την τάση να εκπαιδεύονται ή να μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό, και πολύ σωστά την είχαν, και το θέλουμε και το ενθαρρύνουμε αυτό. Θέλουμε οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των ελληνικών να αποκτούν εμπειρία και από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Γιατί πολύ απλά έτσι μπορούν να χτίσουν πιο ισχυρές επιστημονικές προσωπικότητες, να γίνουν καλύτεροι γιατροί σε μια υποειδίκευση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να παραμένουν στο εξωτερικό και μετά την εκπαίδευσή τους και να μην επιστρέφουν στη χώρα μας για να προσφέρουν στο δικό μας σύστημα υγείας. Έφευγαν λοιπόν πάντοτε οι γιατροί για βραχαία χρονικά διαστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ότι φεύγουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή φεύγουν για να κάνουν την καριέρα τους και τη ζωή στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιστρέψουμε.
0: Γενικά παραμένει έντονο το φαινόμενο του brain drain στο χώρο της υγείας.
1: Παραμένει, αλλά τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε και πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις και αντιστροφής του φαινομένου. Εμείς από την πλευρά μας ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία έχει αποδώσει, νομίζω για τα μέτρα της σχολής μας, έχει αποδώσει σημαντικά.
0: Γενικά διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και κυρίως με την ιατρική σχολή ή και με τις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, των ελληνικών νοσοκομείων?
1: Βεβαίως διατηρούν δεσμούς, το θέλουν να διατηρήσουν δεσμούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρηθούν αυτοί οι δεσμοί. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια σειρά προσκλήσεων και διαλέξεων που καλούμε αυτούς τους διακεκριμένους αποφύτους μας που είναι στο εξωτερικό και κάνουν την καριέρα να έρθουν εδώ, να τους γνωρίσουν οι φοιτητές μας, να κάνουν τις διαλέξεις τους, να μπουν στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ελπίζοντας να τους προσελκύσουμε ώστε κάποια στιγμή να επανέλθουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν φυσικά ενώσεις αποφύτων που έχουν μια πολύ ισχυρή διασύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα και με τη χώρα. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, υπάρχει το brain gain πια που έχει κάνει η σχολή μας τα τελευταία χρόνια, που αφορά περίπου 30 άτομα που την τελευταία διετία, τετραετία καταφέραμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε πίσω από το εξωτερικό σε θέσεις μελών ΔΕΠ στη σχολή μας, αυτές που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια η πολιτεία, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτές τις θέσεις που πήραμε ένα σημαντικό αριθμό και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, μπορέσαμε να προσελκύσουμε και έναν πολύ σημαντικό αριθμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
0: Βεβαίως καταλαβαίνω ότι δεν φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες και γιατροί μόνο για οικονομικούς λόγους. Είπαμε ότι είναι και για τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως προς το κομμάτι της έρευνας, φαντάζομαι ότι υστερούμε. Δηλαδή, όσοι δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο νοσοκομείο, εκεί αν είναι σε κάποια εργαστήρια για φάρμακα ή για οτιδήποτε άλλο, εκεί φαντάζομαι ότι η χώρα μας υστερεί. Μου το επιβεβαιώνετε αυτό, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει ότι φεύγουν για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε, για τις καλύτερες συνθήκες και οικονομικές φυσικά, αλλά και συνθήκες επιστημονικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας νέος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευσή του ότι θα έχει τη δυνατότητα τις γνώσεις που απέκτησε να τις εφαρμόσει στην πράξη, να κάνει πράγματα, να αναπτύξει τη σταδιοδρομία του, να προσφέρει αν θέλετε στην κοινωνία, γιατί και αυτό είναι πάντα ένα σημαντικό κίνητρο. Στο εξωτερικό και ειδικά τα μεγάλα κέντρα, τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Δίνουν και τις χρηματοδοτήσεις για να αναπτυχθούν αυτές οι ευκαιρίες. Προσφέρουν τη διεθνή δικτύωση για να κάνει κάποιος πραγματικότητα τα επιστημονικά του όνειρα. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, υπάρχει η νοοτροπία, η ακαδημαϊκή νοοτροπία και η νοοτροπία της αξιοκρατίας. Αυτό είναι πάντα ένας πολύ βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις επιλογές ενός νέου επιστήμονα. Αν εκεί που θα πάει, στο κέντρο που θα πάει, στη χώρα που θα πάει, θα αντιμετωπιστεί αξιοκρατικά με βάση τα προσόντα του και τις δυνατότητές του και την προσφορά του και μόνο με βάση αυτά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, τους οποίους όπως σας είπα προσπαθούμε και εμείς τώρα να εφαρμόσουμε εδώ στον δικό μας ακαδημαϊκό χώρο, να δείξουμε ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες, ίσως όχι στο βαθμό που μπορεί το εξωτερικό βέβαια που είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη, αλλά μπορούμε και εδώ. Και αυτό έπαιξε ρόλο και για το brain game που σας ανέφερα προηγουμένως των ατόμων.
0: Γενικά πιστεύετε ότι μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ισχυρό διεθνή κόμβο ιατρικής έρευνας ή καινοτομίας? Νομίζω ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό έχουμε και με το παραπάνω τη δυνατότητα.
1: Σαφώς μπορεί. Όπως λέτε, το δυναμικό είναι εδώ, το έχουμε και αυτό που δεν έχουμε μπορούμε να το προσελκύσουμε από το εξωτερικό. Σαφώς μπορεί. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζεται περισσότερη οργανωτική δουλειά και ενοποίηση του χώρου της έρευνας, όπου τα πανεπιστήμια έχουν πάντα τον κεντρικό ρόλο. Αυτά πρέπει να είναι ο κόμβος της έρευνας στη χώρα μας. Χρειάζεται ένας καλύτερος προσανατολισμός της έρευνας σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Και βέβαια χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα, τα οποία μπορούν να προκύψουν και από διεθνείς συνεργασίες και από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά φυσικά και από την ελληνική κρατική χρηματοδότηση. Αν αυτά τα κομμάτια του puzzle έρθουν στη θέση τους, και δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ κοντά στο να φτιαχτεί το puzzle, είμαστε πολύ κοντά πιστεύω, μπορεί και η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό κόμβο έρευνας διεθνώς. Και βλέπετε ότι και αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, η διεθνής μας κατάταξη σε σχέση με το ερευνητικό μας έργο, αυτό δείχνει.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο. Κύριε Αρκαδόπουλε, επειδή η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται στους Έλληνες της Διασποράς, τι θα λέγατε σήμερα σε έναν νέο Έλληνα γιατρό ή ερευνητή που μας ακούει από τη Βοστόνη, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μελβούρνη, αν αναρωτιέται αν υπάρχει χώρος για αυτόν στην Ελλάδα του αύριο, τι θα του απαντούσατε?
1: Καταρχάς, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μας σε όλους που μας ακούνε. Πάντα όταν τους συναντάω στο εξωτερικό τους βλέπω με πολύ χαρά και συγκίνηση. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν να επιστρέψουν και θέλουν να προσφέρουν στη χώρα τους. Εγώ θέλω να τους πω ότι υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συγκυρία. Να το τολμήσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, με τις αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει και σαφώς η βοήθεια της πολιτείας και η πολιτεία έχει τη διάθεση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα τουλάχιστον της επαφής με τα ελληνικά ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας ΕΦΖΙΝ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε, για την προσφορά της εκπομπής σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απευθύνεται ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού. Και να σας ευχηθώ και εγώ καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκολος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Σίγουρα από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, νομίζω συμπεραίνουμε όλοι πως αυτή η διεθνής διάκριση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σίγουρα δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παράγει επιστημονικό δυναμικό υψηλού επίπεδου με ανθρώπους που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και αποδεικνύουν ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα μπορεί και έχει μια ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη. Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς αυτή η εμπειρία, πώς αυτή η γνώση, αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο θα μπορέσει να συνδεθεί πιο ουσιαστικά με την Ελλάδα, με το μέλλον της Ελλάδας, γιατί οι Έλληνες της επιστήμης, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, είναι κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο θέμα μας, με το θέμα των αλλεργιών, με αφορμή και τη σημερινή μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.

0: Και από τη συζήτησή μας για τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ιατρικής κοινότητας θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πλέον εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι αλλεργίες φαίνεται να αυξάνονται συνεχώς, επηρεάζοντας παιδιά και ενήλικες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και η κλιματική αλλαγή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Συρίγου, έχουμε κοντά μας λοιπόν την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την αλλεργιολόγο, την κυρία Κατερίνη Συρίγου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και σχεδόν σε κάθε οικογένεια, κυρία Συρίγου, κάποιος άνθρωπος έχει αλλεργία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, περίπου ένα 30-40% του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει κάποια αλλεργική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά σε κάθε οικογένεια πλέον έχουμε και κάποιο άτομο με κάποια αλλεργικά προβλήματα. Και πολύ συχνά στην ίδια οικογένεια πολύ περισσότερα άτομα παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα.
0: Επομένως έχουμε πραγματικά αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια ή απλά γίνεται πιο εύκολα διάγνωση? Δεν γνωρίζουμε, οπότε ζητάμε την ιατρική βοήθεια και έχουμε τη διάγνωση ότι πάσχουμε από αλλεργία?
1: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά οι διαγνωστικοί μέθοδοι που έχουμε στη διάθεσή μας έχουμε με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη διάγνωση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά όμως υπάρχουν και ισχυρά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα αλλεργικά νοσήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, και το είπατε ήδη και εσείς στην αρχή, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η κλιματική αλλαγή, η διατροφή, η μειωμένη έκθεση του ανθρώπου με τη φύση, οι συχνοί εμβολιασμοί, οι οποίοι γίνονται τώρα πλέον σε ένα μεγάλο αριθμό στην παιδική ηλικία, επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων στις δυτικές χώρες. Ακόμα οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωμένα ποσοστά, αλλά αν θα θέλει κανείς να διαλέξει, σίγουρα θα προτιμούσε να έχει μία αλλεργία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Και οι αλλεργίες είναι συχνότερες σήμερα και σε ενήλικες και σε παιδιά?
1: Ουσιαστικά έχουμε αυτό που ονομάζουμε ατοπική παρέλαση, δηλαδή είναι κάτι το γνωστό μας atopic mark, δηλαδή έχουμε μία εναλλαγή προσώπων. Ένα βρέφος γεννιέται και μπορεί να παρουσιάσει αρχικά ατοπική δερματίτιδα, μετά τροφική αλλεργία, μετά εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε μεταλλημμώδη βήχα ή μεταλλημμώδες άσθημα, περνάει αυτό. Και μετά έχουμε την εμφάνιση της τυπικής αναπνευστικής αλλεργίας, μια αλλεργική ρινίτιδα, επευκίτιδα, άσθημα. Και αυτό, όπως είπαμε, ανάλογα την χρονική στιγμή μπορεί η αλλεργία να έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά εμφανίζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους. Τώρα η διαφοροποίηση είναι ότι όσον αφορά την τροφική αλλεργία, ευτυχώς, τα παιδιά είναι ένα συχνό πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η τροφική αλλεργία ανεβαίνει σημαντικά, ενώ είδαμε ότι η αναπνευστική αλλεργία ανέβηκε στις τελευταίες δεκαετίες και έχει φτάσει σε ένα πλατό που ανεβάζοντας το ποσοστό της αναπνευστικής αλλεργίας του ανώτερου αναπνευστικού, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, στο 25%. Βλέπουμε όμως η τροφική αλλεργία ότι στα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που ακόμα δεν έχουμε απαντήσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που συμβάλλουν και κατά πόσο μόνο η διαφοροποίηση του τροφικού διαιτολογίου, δηλαδή που βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σημαντικά τα επεξεργασμένα,
0: σε όλα αυτά τα συντηρητικά, όλα αυτά τα πρόσθετα που βρίσκουμε σε τρόφιμα.
1: Βλέπουμε ότι αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό. Ευτυχώς όμως, όσον αφορά αλλεργίες που εμφανίζουν συχνά τα βρέφη και τα παιδιά, που είναι αλλεργία στο γάλα και στο αυγό, αυτό ξεπερνιέται. Αντίθετα όμως, αλλεργίες οι οποίες εμφανίζουν κάποια άτομα στο ψάρι, στους ξηρούς καρπούς, αν εμφανιστούν, συνήθως η πιθανότητα να χαθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Και βέβαια εκεί που αυτό που φοβόμαστε στην τροφική αλλεργία είναι το πρόβλημα της αναφυλαξίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και απώλειες ζωής. Δηλαδή, ενώ παλιότερα στη χώρα μας δεν είχαμε αναφορές για περιστατικά θανάτων, τώρα Έχουμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά σε μικρά παιδιά, εφήβους, ενήλικες, που έχουν χαθεί μόνο και μόνο γιατί είχαν τροφική αλλεργία και δεν...
0: Ήταν κρυμμένο, σαν να λέμε απλά το ξηρός καρπός σε κάτι που κατανάλωσαν, σε κάποιο γλυκό ενδεχομένως.
1: Δηλαδή... Είχε κάποιοι άλλοι που ήξεραν το πρόβλημα, ένα κορίτσι το οποίο ήξερε ότι είχε γνωστή τροφική αλλεργία, ολιγόρησε, δηλαδή στο γάλα ήταν αυτό το συγκεκριμένο παιδί, μία έφηβη η οποία καθυστέρησε να μπει στη διαδικασία να κάνει την ενδεικνυόμενη αγωγή που ήταν η αδρεναλίνη, οπότε τελικά δεν μπόρεσε να αναστραφεί αυτή η εξελισσόμενη αναφυλαξία που είχε εμφανιστεί. Όμως τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουμε κάποιες ειδικές θεραπείες που σε πολύ σοβαρά περιστατικά μπορούμε να συμβάλλουμε. Πρώτα απ' όλα, από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα, που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να μπορεί ένα παιδί ή έφηβος με τροφική αλλεργία να ανέχεται μία μικροποσότητα, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε τα ίχνη. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, με τις βιολογικές θεραπείες, με ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει την IG, η χορήγησή του έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει δραματικά αυτή η πιθανότητα της σοβαρής αντίδρασης. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς σε άτομα τα οποία κάνουν επαναλαμβανόμενα εξόδια. Και βέβαια, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς τα βήματα τα οποία πρέπει να τα κάνει πάρα πολύ νωρίς και καλύτερα να κάνει 100 ενέσεις αδρεναλίνης χωρίς να τις χρειάζεται παρά να μην κάνει τη μία που χρειαζόταν. Γιατί η ναι. αδρεναλίνη δεν έχει καμία παρενέργεια. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για κάποιο άτομο να μην κάνει αδρεναλίνη. Ξέρετε, αυτό δυστυχώς που προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλες τις ειδικότητες και με τους γιατρούς των ΤΕΠ, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη στην αδρεναλίνη. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα όμως, έχουμε κάποιους γονείς που έχουν φόβο και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε και στη χώρα μας να κυκλοφορεί πια η ενδορυγνική αδρεναλίνη. Δηλαδή, αντί να την κάνουμε ενέστημη, να την κάνουμε στη μύτη με ένα νέο σκεύασμα, το οποίο ξέρετε αυτό πιστεύουμε ότι σε άτομα έχει γονείς που φοβούνται ή και μεγάλα άτομα που φοβούνται, μπορεί ουσιαστικά αυτό να είναι μια λύση.
0: Και να το έχουν σίγουρα μαζί τους ή τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε μια εκδρομή, να βρίσκονται μακριά από την οικογένεια και σίγουρα αν δεν είναι σίγουροι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορεί να έχουν καταναλώσει κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρό, να κάνουν τη χρήση της αδρεναλίνης, όπως λέτε, σε όποια μορφή, γιατί θα τους σώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Αυτό είναι, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και είπαμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι η αδρεναλίνη, το φάρμακο που σώζει ζωή, δεν έχει νόημα κάποιος να πάρει στεροειδή. Τα κορτικοειδή δρούν πολύ αργά, δηλαδή είτε το πάρω από το στόμα, είτε ενέσιμο, ενδομικά ή ενδοφλέβια, η δράση του κορτικοειδούς εμφανίζει τις κορτιζόνες, δηλαδή μετά από 4 με 6 ώρες. Το αντισταμινικό σε 30 λεπτά, ενώ η αδρεναλίνη ενδομική σε 1 με 2 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει να χορηγήσουμε το φάρμακο εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια αυτό που προμηθεύουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους, τους προμηθεύουμε με αυτό που ονομάζεται σχέδιο δράση. Δηλαδή οι οδηγίες είναι ότι πρέπει τα φάρμακα να τα έχουν πάντα μαζί, όχι στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, δηλαδή όπου βρίσκεται ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται και το σετ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν οι ενέσιμες αδρεναλίνες έτσι ώστε να το πάρει το πρώτο φάρμακο άμεσα και μετά από 5 λεπτά όμως θα ξέρει ότι αν τυχόν δεν έχουμε τη βελτίωση που θέλουμε, σε 5 λεπτά μπορεί να κάνει και τη δεύτερη δόση και βέβαια καλό θα είναι εντωμεταξύ να κινείται και προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι δηλαδή κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε στο καλοκαίρι, υπάρχουν άτομα τα οποία δυστυχώς γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στο ημενόπτερο, ενώ εκεί η ημενόπτερο, συγγνώμη, είναι η μέλισσα της πίκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις άτομα με αυτή την αλλεργία και με σοβαρές αντιδράσεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία σαν θεραπεία να έχουν την αδρεναλίνη, αντίθετα. Μπορούν να υποβληθούν σε μια ειδική αιτιολογική θεραπεία που είναι η ανοσοθεραπεία με το ίδιο το δηλητήριο, με απαντητικότητα πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή να εκτίθεται συντήματα χωρίς να έχει πρόβλημα. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιο άτομο αρνείται πλήρως και έχει πάρει πλήρως την ευθύνη πάνω του, τότε θα έχει σημασία, επειδή είπαμε αυτά τα συντήματα συμβαίνουν κυρίως καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα
0: έχουμε μόνο... Είμαστε ώρες έξω στην Ήπεθρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Φοράμε χρωματιστά ρούχα, πίνουμε νερό, ξέρετε...
0: Έχουμε καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας.
1: Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε και ένα άτομο το οποίο έστω έχει στην τσάντα του για άλλο λόγο μία αδρεναλίνη, γιατί υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα τροφικής αλλεργίας και δει κάποιον να αντιμετωπίζει προβλήματα, θα μπορούσε άνετα να μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αναστροφή όλων αυτών των συμπτωμάτων που έχει παρουσιάσει ένας την άνθρωπός του που βρίσκεται εκείνη την ώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Γιατί, κυρία Συρίγου, λέμε ότι κάποιος που γνωρίζει ότι έχει αλλεργία στο τσίμπι μας, στις μέλισσες, αυτός που ένα παιδί ενδεχομένως που πρώτη φορά θα το τσιμπήσει μέλισσα, οπότε δεν γνωρίζει, οι γονείς του δεν γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικό, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Ουσιαστικά, ευτυχώς, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, ευτυχώς, αν είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, τότε η πιθανότητα να κάνει μια σοβαρότατη αντίδραση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, τα παιδιά από μόνος του αναστρέφεται το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ξέρει το ιστορικό και αν δεν έχει μπει σε αυτή την ειδική θεραπεία που συζητάμε, αυτό που έχει να κάνει μόνο είναι με προσεκτικό τρόπο να αφαιρέσει, αν είναι τσίμπημα μέλισσας που θα έχει αφήσει το κεντρί πάνω, να αφαιρέσει το κεντρί, και αν έχει ένα αντισταμινικό, να δώσει αντισταμινικό από το στόμα. Είπαμε, είναι το φάρμακο το οποίο δράσει 30 λεπτά. Και βέβαια, αν δει ότι παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, καλό είναι να
0: ζητήσει ιατρική βοήθεια, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Αλλά και το άλλο, πρέπει να ξέρει ότι τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά όσο πιο σύντομα είναι από την ώρα του τσιμπήματος. Όσο απομακρυνόμαστε από την ώρα που έχει τσιμπηθεί το άτομο, η πιθανότητα μικραίνει σημαντικά. Η πιθανότητα λοιπόν να εμφανίσει κάποιο άτομο μία σοβαρή αντίδραση μετά από μία ώρα είναι μηδενική. Ουσιαστικά οι συχνότερες αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα στο μισάωρο.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτά τα 30 λεπτά χρόνος αντίδρασης.
1: Σωστά. Βέβαια η αντίδραση, σας είπα, έχει νόημα να γίνει τόσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή,
0: μας είπε, αδρεναλίνη στα 1 με 2 λεπτά.
1: Βέβαια, αμέσως. Την αδρεναλίνη αμέσως, η δράση της είναι στα 1-2 λεπτά. Σε αυτά τα άτομα
0: και
1: που
0: γνωρίζει. Και η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για τα τσιμπήματα. Δηλαδή, εκτός από για τις τροφικές αλλεργίες, είναι κατάλληλες και η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για έντομα. Για αλλεργία, ας πούμε, στο τσιμπή.
1: Η αδρεναλίνη δεν στοχεύει σε αλλεργιογόνο, στοχεύει σε σύμπτωμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αναφυλαξία. Δυστυχώς, πάρα πολλοί έρχονται στο νοσοκομείο περιγράφοντας, ξέρετε, έχω αναφυλαξία. Επειδή έφαγα ξηρούς καρπούς, παράδειγμα λέω, μικρή πιθανότητα, και παρουσίασα ένα μικρό κλειδοβλατηγόδης εξάνθημα 3-4 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αναφυλαξία. Ούτε καν αντίδραση είναι. Εντάξει.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς είναι η...
1: Ακριβώς. Η αναφυλαξία είναι, καταναλώνω κάτι, η τροφή είναι, ή εκτίθεμαι σε ένα φάρμακο μετά από λίγη ώρα από τη λήψη, ή σε ένα τσίμπημα και παρουσιάζω εκδηλώσεις από το δέρμα αναπνευστικό και κυκλοφορικό. Καταλάβατε, όχι μόνο από το δέρμα.
0: Μάλιστα, πρέπει να είναι υπάρχει συνδυασμός.
1: Ακριβώς, πρέπει να έχω λοιπόν, αν έχω εκδηλώσεις μόνο από το δέρμα, τύπου ένα εκτεταμένο κνηδωτικό εξάνθημα με πομφούς, αυτό είναι μόνο μία απλή κνήδωση. Καμία σχέση με αντιμετώπιση με αδρεναλίνη, τίποτα. Ένα αντισταμινικό ελέγχει το πρόβλημα. Αντίθετα, αν εκτός από το εξάνθημα παρουσιάζω και άλλα συμπτώματα, δηλαδή κάνω μπούκωμα στη μύτη, δυσκολία στην αναπνοή, αισθανθώ μία ζάλη, έχω τάση προς έμετο, κάνω εμετό, έχω δηλαδή συμπτώματα γενικευμένα και κυρίως συμμετοχή αναπνευστικού ή κυκλοφορικού, μαζί με εκδηλώσεις από το δέρμα, αυτό χαρακτηρίζεται σαν αναφυλαξία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι δηλαδή κάτι που είναι δύσκολα να ξεφύγει από κάποιον ο οποίος ξέρει τι σημαίνει. Και μάλιστα ένα άτομο το οποίο έχει παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό, πάρα πολύ γρήγορα θα αναγνωρίσει ότι τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε. Γιατί δυστυχώς αυτά τα άτομα την ώρα που ξεκινάνε να έχουν συμπτώματα έχουν το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά με τροφική αλλεργία είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρά απέναντι στο πρόβλημά τους. Σπάνια ένα παιδί θα καταναλώσει μία τροφή. Πάντα θα ρωτήσει το φροντιστή του. Π.χ. αυτό έχει ένα αξιοκαρπό. Θα πάρει την απάντηση στην αρνητική και θα το καταναλώσει και κατά λάθος μπορεί να είχε μέσα αυτό που έπρεπε να αποφεύγει. Δηλαδή βλέπουμε μία οριμότητα μικρών παιδιών, 2, 3, 4 ετών, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Αλλά πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται σε αυτό το πολύ κακό αίσθημα που έχουν παρουσιάσει τα παιδιά και δεν θέλουν να βιώσουν ξανά μια τέτοια επανάληψη συμπτωμάτων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, το αίσθημα της επιβίωσης, δηλαδή
1: έντονα... Φάνονται, το αίσθημα του χασίματος, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικά μια αλλεργία, κυρία Σίγου, μπορεί να ξεπεραστεί με το χρόνο, δηλαδή μπορεί να το έχουμε στην παιδική ηλικία και ως ενήλικες μετά να έχουμε ας πούμε θεραπευτεί εντός εισαγωγικών.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπα, η τροφική αλλεργία η οποία εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, βρέφει μικρά παιδιά που είναι
0: στο
1: η
0: αλλεργία
1: που μας... αυτά που ακριβώς. Αντίθετα, αν είναι η τροφή ψάρι, ξηρή, καρπή, τότε η πιθανότητα είναι μικρή. Τώρα, κάποιος επίσης μπορεί να έχει παρουσιάσει μια αλλεργική αντίδραση σε ένα φάρμακο και μετά με την πάρο, κυρίως τα β' λακτανικά που είναι τα συχνότερα και με την πάροδο ετών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια βλέπουμε ότι αυτό το άτομο γύρω στο 80% μπορεί να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Όσον αφορά τώρα την αναπνευστική αλλεργία, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα, υπευκίτιδα, άσθημα, συνήθως αυτό βλέπουμε ότι εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία ή αρκετά αργότερα, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών, έχουμε μία πτώση των συμπτωμάτων και μία ύφεση γενικότερα, δηλαδή εκτός βέβαια ανάλογα τη βαρύτητα, αν είναι περιστατικό το οποίο... Δεν απαντάει καλά στη θεραπεία, έχει δύσκολο ή σοβαρό άσθημα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία τα πράγματα χειροτερεύουν. Αντίθετα, στην ήπια αναπνευστική αλλεργία βλέπουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών τα συμπτώματα αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις, υπάρχουν και θετικές.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κυρία Συρίγου, έχουμε κάποιες θεραπείες πέρα από αυτά που μας είπατε για την αδρεναλίνη, ουσίες για να αναστείλουν την αλλεργική αντίδραση. Υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ουσιαστικά η αιτιολογική θεραπεία, ειδικά όταν μιλάμε για αναπνευστική αλλεργία, είναι η ανοσοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο, δηλαδή για ένα άτομο που έχει αλλεργία στις γύρις, στα ακάραια, στους μύκητες. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι ένα ολιγοευαίσθητο άτομο και έχουμε συσχετίσει τα συμπτώματά του με την έκθεση στο συγκεκριμένο παράγοντα, τότε είναι μια πάρα πολύ παλιά θεραπεία, η οποία ξεκίνησε το 1910, η οποία λέγεται ανοσοθεραπεία. Δεν είναι τίποτα άλλο από να χορηγήσουμε το ίδιο το αλλεργιογόνο στο οποίο έχει ο άνθρωπος πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά εκτρέπουμε την απάντησή του και παράγει ο οργανισμός του αντισώματα προστασίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ημενόπτερο. Εκτός όμως από αυτά που είναι η αιτιολογική θεραπεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολύ καινούργιες θεραπείες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν νοσήματα, όπως είναι η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα με θεαματική βελτίωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ βαριά εικόνα, βλέπουμε ξαφνικά ότι μπορεί να αλλάξει τελείως το προφίλ. Τώρα, επίσης, σε περιστατικά τα οποία, όπως είχα πει και πριν, έχουν μία σοβαρή τροφική αλλεργία, που εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά με το να κάνουμε απεραισθητοποίηση τροφή από το στόμα λόγω των συχνών προβλημάτων, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα μονοκλονικό που είναι πάλι μια βιολογική θεραπεία, η αντίεζη, που μπλοκάρει την πιθανότητα να κάνει πρόβλημα. Και μετά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας πολύ καλά φάρμακα, βιολογικές θεραπείες για να στοχεύσουμε στο σοβαρό ιωσινοφυλικό άσθημα, το οποίο μπορεί να είναι αλλεργική στιγμή αιτιολογίας. Αυτό ουσιαστικά μας έχει ανοίξει το δρόμο στο να χειριζόμαστε πλέον πολύ καλά τα περιστατικά με το δύσκολο άσθημα, έτσι ώστε να χάνουμε ασθενείς από άσθημα σήμερα πια να είναι κάτι ουσιαστικά σαν αναφορά. Ακριβώς, δηλαδή έχουμε κάνει φοβερά βήματα από την εποχή του ιστινεόμενου αερολίν μέχρι τώρα, έχουμε διανύσει ένα τεράστιο δρόμο.
0: Και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε, κυρία Συρίγου.
1: Κλείνοντας... Έρχονται βέβαια και πολύ καινούργια φάρμακα. Δεν είναι, δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια είχαμε στη διάθεσή μας ένα μονοκλονικό, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη μπει σε μια μεγάλη φαρέτρα μονοκλονικών που τώρα πια μπορούμε να επιλέξουμε και να έχοντας φαινοτυπήσει τον ασθενή μας να είμαστε πολύ πιο ειδικοί στη θεραπεία, δηλαδή να εξατομικεύσουμε πια τη θεραπεία. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε ασθενή.
0: Βεβαίως, και βελτιώνεται σημαντικά φαντάζομαι και η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών.
1: Τρομερά δύσκολα προβλήματα τώρα μπορούν να εκτεθούν χωρίς να έχουν θέμα και να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο για την ιατρική, να αντιμετωπίζεται την κάθε αιτία στην περίπτωση εδώ τη δική μας των αλλεργιών.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή δεν είναι ένα νόσημα που θα πάρει κάποιος μία θεραπεία κάποιων ημερών και τελειώνει. Ουσιαστικά πλέον αυτό είναι ένα... Η ιατρική αντιμετωπίζει κυρίως χρόνια προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μόνο λοιμώξεις πια είναι προβλήματα θεραπείας λίγων ημερών. Όλα τα υπόλοιπα νοσήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια νοσήματα. Και εκεί θέλουμε έτσι και από τον ίδιο τον ασθενή μια πολύ καλή συνεργασία για να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο της βελτίωσής του, αλλά πρέπει και ο ασθενής να συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή,
0: καταρχήν να προσέλθει για να γίνει η διάγνωση, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια ασθένεια, αν δεν είναι τροφικό που εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το συνδυάσει, μπορεί να είναι αλλεργία στη σκόνη και να μην έχει αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
1: Σωστά. Αυτό λοιπόν, σαν παθολογική ειδικότητα που είμαστε, η έννοια του ιστορικού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που προσπαθούμε να συνδέσουμε είναι ιστορικό μαζί με ευρήματα εξετάσεων. Δηλαδή μία θετικότητα σε ένα τεστ δερματικό ή στο αίμα δεν σημαίνει απόλυτα και μία αντίστοιχη συμπτωματολογία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία ευαισθητοποίηση χωρίς να μπορούμε να έχουμε και κλινική συμπτωματολογία. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να συνδέσουμε είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα ψάξουμε να βρούμε αφού ο ασθενής μας αναφέρει συγκεκριμένη συμπτωματολογία. Δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, συμπτώματα θεραπεύουμε και κλινική εικόνα δηλαδή των ασθενών μας. Γι' αυτό μπορεί να δυσκολεύονται κάποιοι ασθενείς να προσπαθήσουν να θυμηθούν κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και στη φαρμακευτική αλλεργία. Όταν αξιολογούμε έναν ασθενή, πάρα πολύ συχνά έρχονται λέγοντας, ξέρετε, ήρθα γιατί θέλω να ξέρω αν έχω κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, και προσπαθούμε να το αναλύσουμε, αλλά πάρα πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτό. Ή έρχονται, όχι με στόχο να έχουν μια τέτοια απάντηση, θέλω να δω αν είμαι αλλεργικός. Μα αυτό δεν είναι λογικό, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει το σύμπτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Συρίγου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνη Συρίγου, αλλεργιολόγος, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη ευσύν φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να θυμάστε πως το ευσύν είναι μια καθημερινή επιλογή. Και κυρίως να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στα εξωτικά της παράδοσης. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα εκαριώτικο γλέντι. Στην βοήθεια ήταν και ο Γιώργος Ντέρας, στη βοήθεια της παραγωγής. Είμαστε μαζί με τους Παπιστάνους στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, οι οποίοι έχουν έρθει να μας τραγουδήσουν και να παίξουν ζωντανά ένα εκαριώτικο μικρό πανηγύρι για την επόμενη ώρα που ακολουθεί. Εδώ δεν θα σας πω όλους τους τρόπους που μας ακούτε για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι γνωστές πια οι συχνότητες. Καλωσορίζουμε αμέσως την Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κωνσταντίνο Καλογρίδη στο λαούτο.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τον Δημήτρη Στεφόπουλο στο βιολί.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σε βρίσκω ξανά. Πάντως την προηγούμενη φορά που του είπα, του λέω καλά τον παίζει τον καριώτικο. Μου λέει είχα καλό δάσκαλο, τον Γιώργο Μαρινάκη. Όντως δεν είναι ο βασικός σας βιολιστής, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Στεφόπουλος που τον αναπληρώνει και ο Σταμάτης Πετσάκος στην κιθάρα.
4: Γεια σας.
0: Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια. Με ποιο τραγούδι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Να πούμε ένα όμορφο μπάλο, το μάτια σαν και τα δικά σου.
0: Πάμε.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Μια βόλτα στα νησιά μας. Ό,τι εποχή και να είναι, στα νησιά μας όμορφα είναι. Και κυρίως στην Ικαριά. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί στην Ικαριά δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Και ιδίως στην Παπιστανία. Θέλει να είσαι λίγο συντονισμένος με την Ικαριά για να πας εκεί.
1: Θέλει λίγο θάρρος. Είναι λίγο δύσβατη και λίγο μορφολογικά.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, αντίξω για να κατέβεις κάτω, αλλά αξίζει όμως.
0: Ευτυχώς.
1: Αξίζει κανένας να δει. Έχει πάρα πολλά ωραία σημεία που μπορεί κανείς να δει και που αλλάζει τόσο πολύ το νησί από σημείο σε σημείο που είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό.
0: Είναι ενδιαφέρον και όπως είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή για τις νεκρές ζώνες εκεί κάτω που έχει περάσει η φωτιά που λέγεται Κατσίκι και έχει κατασπαράξει τα πάντα. Αλλά σήμερα θα γλεντήσουμε όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που έρχονται οι Ικαριώτες στην εκπομπή. Να πούμε ότι έρχεστε από το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας, Κάβο Πάπα. Κάβο Πάπας είναι το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας και όλη η περιοχή, η Παπιστάνη, που έχετε πάρει και το όνομα. Έτσι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Καρκινάγρι, στο Αμάλου, στο Τραπάλου, στον Κάλαμο. Και μέχρι την... και στο Φάρο, λέει η Μαρία. Και στο Φάρο, αν και δεν είναι Παπιστανία, αλλά στείλουμε και στο Φάρο. Και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε εκεί, τους φίλους, στον Αλ Καπόνε που είναι φίλος καλός και μας φιλοξενεί πάντα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με καριώτικο.
2: Βέβαια.
0: Με καριώτικο πρόγραμμα και πρώτα-πρώτα, χίλια καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Ερτχανίων.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους Παπιστάνους που είναι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μας ταξιδεύουν στην όμορφη Ικαρία. Ξεκίνησαν τα πανηγύρια. 1η του Μάη στο Μαυριάνου. Έχεις πάει ποτέ
1: εκεί,
0: σε αυτό το...
1: Εκεί δεν έχω τύχει.
0: Δεν έχεις τύχει. Αλλά... Υπέροχο μέρος.
2: Πολύ ωραία.
0: Και ωραίο πανηγύρι, όλοι φέρνουν τα όργανα.
2: Τα χωριά είναι λίγος ο κόσμος.
0: Είναι λίγος ο κόσμος και δεν έχει ήχο ηλεκτρονικό.
2: Ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Σε ένα παλιό ωραίο μοναστήρι. Αλλά στον Άι Σίδωρο σας έχω δει. Θα παίξετε φέτος. Θα παίξετε. Ωραία, 14 του μήνα στον Άι Σίδωρο η Παπιστάνη. Για πες για αυτό το μέρος.
2: Η θάλασσα του Καρκιναγρίου μπροστά δηλαδή. Το νότιο μέρος το βλέπεις από ψηλά από το βουνό.
0: Αλλά είσαι ψηλά και συνήθως φτιάχνει και η ομίχλη. Και είναι ιδιαίτερο το μέρος.
2: Πολύ όμορφο είναι και πάνω.
0: Πάνω στις πεζούλες.
2: Όπου ο καθένας προλάβει να κάτσει.
0: Και είναι ημερήσιο πανηγύρι, να ξέρετε.
2: Ξεκινά
0: από το μεσημέρι. Γενικά είναι πολύ όμορφα τα πανηγύρια της Ικαρίας. Βέβαια το καλοκαίρι λίγο κάποια πανηγύρια με τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει πια.
2: Εντάξει, δεν είναι. Έχει παραπάνω κόσμο, όχι πως έχουν αλλάξει. Δεν είναι τόσο πολύ παραδοσιακά.
0: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
2: Το Αγίου Σιδώρου είναι το
0: αγαπημένο. Το Αγίου Σιδώρου. Ναι, είναι και το πρώτο επίσημο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Αμπελοκουτσούρα,
2: ναι,
0: η οποία
2: βεβαίως
0: είναι ένα τραγούδι που μπορεί να διαρκέσει.
2: Δύο μέρες.
0: Είναι σαν τις κριτικές μαντινάδες.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι ένα τραγουδάκι που το λέγανε στο τραπέζι, δεν χορευότανε. Δεν χορεύεται ακόμα δηλαδή. Απλά
0: τώρα. Τάβλας δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα το χορεύουν.
2: Το χορεύουν επειδή δεν είναι πολύ παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά μικρά πανηγύρια δεν το χορεύουν.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μας κοιτάζει το Μάριο γιατί θέλει να μπει μέσα χορέψει και δεν μπορεί. Τελικά, και πόσο είναι αυτό, πόσα τετραγωνικά είναι
1: Μαρούλα,
0: αυτό.
1: Μια σταλιά.
0: Μια σταλιά, μπορούμε και χορεύουμε. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Αχ. Λοιπόν, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα. Εσύ δεν έχεις πάει καριά. Δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
2: Θα πάω φέτος, πρώτα θέλεις.
0: Θα πας.
2: Ναι.
0: Με το καλό. Θα κολλήσεις κι εσύ. Σε βλέπω.
2: Έχω κολλήσει από την Αθήνα, φαντάσου, ήδη. Χωρίς να έχω πάει.
0: Πότε κατεβαίνετε κάτω? Για τον Άγιο Σίδωρο το πρώτο αυτό.
3: Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα για τον Άγιο Σίδωρο, θα πάμε κάτω. Μπορεί να ξανάρθουμε μια βόλτα, να συνέχεια είμαστε πηγαίνετε. Όλο το καιρό είμαστε πηγαίνετε.
0: Α, και το χειμώνα.
3: Ναι.
0: Εδώ παίζετε αυτές τις μέρες που?
3: Παίζαμε στο Περιστέρι σε ένα μαγαζί, στο Αγροτικό. Κάθε Παρασκευή, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Τέλειωσε
3: τώρα
0: αυτό.
3: Τώρα τελείωσε, γιατί άνοιξε ο καιρός, ναι, του χρόνου πάλι.
0: Οπότε δεν έχετε κανονίσει κάτι για τους Αθηναίους, για το
3: όχι,
0: επόμενο
3: ακόμα.
0: Διάστημα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Καλύτερα να κατεβαίνετε και κάτω. Εσένα εκεί πίσω, δεν σε βλέπω και πολύ. Με την κιθάρα μας εδώ, ο Σταμάτης, ο Πετσάκος. Από το Καρκινάγρι είσαι κι εσύ?
4: Όχι, εγώ είμαι από το Λαρέδο.
0: Από το Λαρέδο. Α,
4: και με άλλη μεριά εγώ.
0: Και πώς κόλλησε εδώ με τους Παπιστάνους? Αυτοί είναι και περίεργοι άνθρωποι. Πίνουν πολύ.
4: Εδώ, καλογρίστη.
0: Πίνετε όμως εκεί στο φούρνο από τις 10 το πρωί γενικά.
3: Δεν έχει και διάλογο.
0: Πώς είναι τώρα πραγματικά, θα μπορούσατε να ζήσετε χειμώνα?
3: Είναι δύσκολος.
0: Είναι δύσκολος.
3: Έχει πολύ, ο κόσμος δεν έχει νεολαία.
0: Α, συνεχίσουμε το γλέντι. Με φωνάζουνε τρελή, βλέπω στο πρόγραμμα.
5: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
5: Που το ζητάνε πάντα και το χορεύουνε.
0: Πάντα στα πανηγύρια υπάρχει, ναι. Και ένα, δύο, τρία μπορεί και παραπάνω ταγκό, έτσι δεν είναι?
5: Οπωσδήποτε. Αν δεν παίξει ταγκό και βάλς,
0: σηκώνονται.
5: Έρχονται και μας τραβάνε και μας ζητάνε.
0: Σηκώνονται.
5: Και σηκώνονται και έχετε καλά. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους μεγάλους ανθρώπους που
0: εκείνοι
5: περισσότερο τα χορεύουν, αλλά και πάρα πολλοί νέοι.
0: Και συνήθως οι μεγάλοι χορεύουν τις μικρές.
5: Ναι, και τους κάνει εντύπωση, δηλαδή όσοι δεν είναι από την Ικαρία, τους κάνει πολύ εντύπωση.
0: Γιατί ζουν πολλά χρόνια, για πλησίες.
3: Γιατί χορεύουν τις μικρές.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα...
5: Γιατί δεν έχουν άγχος.
0: Γιατί
5: τρώνε πολύ λιτά.
0: Έτσι.
5: Ναι, και εντάξει, περπατάνε πολύ.
0: Χαλαράζουν χαλαρά, δεν βιάζονται.
5: Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι είμαι καριώτης στην Αθήνα και θα ζήσω τόσα χρόνια, αλλά εμείς θα το επιδιώξουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν ζητάμε τα 120 χρόνια, αλλά 119.
3: Δεν θα πάμε.
0: Πάντως έχω πάει εκεί στο νεκροταφείο στον Κάλαμο και όλοι ήταν άνω των 100, εκτός από 2-3 που ήταν μικροί, 30-35, σε κάποιο δυστύχημα θα φύγαν αυτά τα παιδιά.
3: Ναι.
0: Είναι πραγματικά.
3: Μάλλον η διατροφή ήταν.
0: Η διατροφή, λες.
3: Γιατί τώρα οι επόμενες γενιές δεν είναι έτσι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα.
3: Έχει αλλάξει, ναι.
0: Ωραία, με φωνάζουν τρελή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς υπάρχει αυτή η παράδοση στην Ικαρία των ταγκό?
1: Από παλιά. Παλιά είχε ένα βιολί και ένα λαούτο στα πανηγυριά. Ούτε τραγουδάγανε ούτε τίποτα. Και οι σκοποί που παίζανε ήταν μπάλος, καριώτικος, ταγκό.
0: Δεν πόλκα, είχε όχι.
1: Η πόλκα ήρθε μετά. Mm. Ναι. Πιο μετά. Παλιά είχαν 3-4 σκοπούς. Τώρα μπορεί να ξέχασα κάποιον. Αυτά όμως ήταν. Και χορεύανε το ταγκό και βάλς χορεύουνε.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα. Είναι μεγάλο κομμάτι δηλαδή του προγράμματος ταγκό και βάλς.
0: Ήθελες να πεις κάτι, Θυμία?
2: Να συμπληρώσω ότι είπε και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη. Και
0: καλά.
2: Ξανά από την αρχή.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα κάποια παιδιά στις Βρακάδες και τραγουδούσαν. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Και λέω τι έγινε, τι έχει αλλάξει για δε. Και μετά βέβαια συνεχίσανε, ναι, και όλοι μπήκανε. Ή το ζητάει και ο κόσμος. Θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, αν πηγαίναμε τώρα εμείς και παίζαμε μόνο μουσική, κάτι δεν θα. Ναι, το έχουν συνηθίσει τώρα, θέλουν να ακούνε τραγούδια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
2: Νησιώτικο γλέντι.
0: Νησιώτικο.
2: Ναι.
0: Νησιώτικο και έχει ο Θεός.
2: Έτσι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Παπιστάνους. Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι, στο λαούτο και στη φωνή ο Κωνσταντίνος Καλουρίδης, στο βιολί ο Δημήτρης Οστεφόπουλος και στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Σταμάτης Πετσάκος. Ένα ταξίδι στα νησιά μας, όπως συνηθίζετε να κάνετε, να μην ξεχνάτε και τα νησιά. Τώρα τελευταία ακούω και κριτικά στα γλέντια της Ικαριάς. Έχουν εισχωρήσει, τα έχετε αρχίσει και τα μαθαίνετε.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έρχεται κόσμος από πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο κριτικά, ζητάνε και υπηρώτικα και.
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο, λίγο πιο δύσκολα γιατί σίγουρα, δεν έχετε κλαρίνο. Ναι. Αλλά μπορεί το βιολί να αντικαταστήσει.
2: Τα χορεύουν όλα, πηγαίνουν σε σχολές, μαθαίνουν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τα χορεύει, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας και η παράδοσή μας. Αν χάσουμε αυτά, χαθήκαμε. Από πού είναι, από την Ελλάδα? Βέβαια, κανείς πάει στην Ικαρία για να ακούσει ένα νησιώτικο, καριώτικο γλέντι. Αλλά για λίγο, αν κανένας παίξει και από αυτά, χαίρονται όλοι και περνάμε πολύ ωραία.
0: Όπως και ζεμπέκικα, όπως και κάποια έντεχνα προς το τέλος.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι τόσες ώρες το πανηγύρι που χωράει να πούμε και όλα και να ευχαριστηθούν όλοι.
0: Έτσι, είναι πολλές ώρες. Πολλές οι ώρες και ποτέ δεν θέλουμε να τελειώσει επίσης. Θέλω να στείλουμε τους χαιρετισμούς όλους τους Ικαριώτες που μας ακούν από όλο τον κόσμο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Ντέρας εδώ υποστήριξη βάζει κρασί. Από το ωραίο κρασί της Νεμαίας αυτό συγκεκριμένα. Κάτι ιδιαίτερο έχει ο ίνος της Ικαρίας. Ο πράμνιος ίνος που λέμε.
2: Ο πράμνιος ίνος. Καταρχήν είναι πολύ ψηλό το κρασί σε βαθμούς. Είναι 16 βαθμοί. Και ίσως δεν ξέρω αν έχει σχέση και με το ράδιο που είχε στην Ικαρία και λίγο.
0: Πολλοί δεν ξέρουν ότι τα νερά είναι ραδιούχα στην Ικαρία. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες ιαματικές πηγές. Αν στέλνατε κάποιον στην Ικαρία που δεν έχει ξαναπάει, πού θα το συμβουλεύετε? Εδώ.
3: Το Δημήτρη.
0: Το Δημήτρη. Πού θα τον πάτε, πού θα τον ξεναγήσετε? Ναι, πού, ρε παιδί μου.
4: Όλη η Ικαρία είναι όμορφη. Όλη. Πρέπει να την κάνει όλη βόλτα. Ανάλογα τώρα τι ηλικία έχει.
0: Έλα.
2: Ναι, πολύ ιδιαίτερο σημείο είναι η Λαγκάδα που είναι όλο πλατάνια και στο σημείο που βρίσκεται και που είναι έτσι και καλυμμένο, γιατί το είχαν εκεί πέρα για να κρύβονται κιόλας από τους πειρατές.
0: Ναι.
3: Σαν το γαλατικό χωριό.
2: Και ίσως και γι' αυτό και ο κόσμος τόσο πολύ, δηλαδή το 15 Αύγουστο που...
0: Είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παραπάνω.
4: Ναι. Είναι το πρώτο χωριό στην Λαγκάδα που έγινε.
2: Και με τόση δυσκολία να φτάσει κανείς, γιατί είναι χωματόδρομος σε μεγάλο μέρος της διαδρομής για να πάει κανείς εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι κάτι το συγκλονιστικό το πώς που βρίσκεται αυτό το κομμάτι.
0: Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί, αλλά με τα μάτια της Ικαριάς. Έτσι, μην πάτε εκεί και θα θέλετε όλα γρήγορα και εύκολα και εύκολους δρόμους και αυτά.
2: Υπομονή.
0: Μην πάτε, άμα είναι έτσι, μην
2: θέλει
0: πάτε.
2: Υπομονή.
0: Θέλει υπομονή.
2: Ναι, θα σταματάει ο οδηγός μπροστά για να μιλήσει με τον γείτονά του, να πει κάτι. Θα πρέπει να περιμένει ο πίσω. Δεν κορνάρουνε. Δεν κορνάρουνε και δεν ρωτάνε ποτέ τι ώρα είναι. Αν ρωτήσετε θα σας πούνε παίρνεις φάρμακο. Γιατί ρωτάς?
0: Εκεί έμαθα το εξής πολύ ωραίο που το λέω πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα προγράμματα είναι για τα πλυντήρια. Δεν έχουμε προγράμματα. Κάτι τελευταίο να πείτε πριν σας αποχαιρετήσουμε?
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εμείς για την τόσο όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί σας. Και μεγάλη μας τιμή να είμαστε εδώ κοντά σας.
0: Να μας ξανάρθετε.
3: Ευχαριστώ το καλοκαίρι.
2: Μακάρι.
0: Χαιρετούμε τους Παπιστάνους με ένα Ικαριώτικο. Χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές, τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Τους γεια και χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
2: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Θεόφιλος, το όνομα από το Φίλος του Θεού. Προκόπιος από τη λέξη προκοπή. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, αν μας ακούνε, αν μας ακούει κάποιος που έχει αυτό το όνομα ή κάποιος συγγενής του, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, χρόνια πολλά. Εξάλλου δωρεάν είναι το να λες χρόνια πολλά. Από εκεί και πέρα, 1912, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημέρα αυτή είναι, η ημερομηνία μάλλον αυτή είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφηκε σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Αυτό το άθλημα πλέον δεν υπάρχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει αφαιρεθεί. 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη, την τελευταία θα έλεγα, μεγάλη νίκη στο Εσκισεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις, επιτρέπει τις ξένες επενδύσεις. 1997, έχουμε την περίφημη Συμφωνία της Μαδρίτης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ

σήμερα. Γεννιέται ο Άρθουρ Έβανς, ο γνωστός Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Πέθανε το 1941, σε ηλικία δηλαδή 90 ετών. 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πολιτικός εξαρκαδίας, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη τη ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, γνωστός Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, για πολλά χρόνια δήμαρχος στον Δήμο Ημιτού, κατόπιν βουλευτής, τη δεκαετία του 90 εξελέγει και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά την πολιτική άνοιξη, βουλευτής επίσης. Και από εκεί και πέρα, στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1695 φεύγει από τη ζωή ο Christian Huygens, ίσως δεν τον έχετε ακούσει, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. 1822 φεύγει από τη ζωή ο Percy Shelley, ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους ρομαντικούς ποιητές, Άγγλος ο ίδιος, γνωστό του έργο «Προμηθέας λιόμενος». 1967 φεύγει από τη ζωή η Vivian Leigh, η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία έπαιξε στο γνωστό κινηματογραφικό έργο «Σα παίρνει ο άνεμος» και στο «Λεωφορείον ο πόθος». Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι. Σήμερα δεν θα πάμε στην Ομογένεια, θα μείνουμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι όπως διαμορφώνονται, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο στρατόπεδο του Προέδρου και ελπίζουμε ότι θα μας διαφωτίσει. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι Go West υποδεχόμαστε τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παρατήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Καλό απόγευμα αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνου, αγαπητέ Τζόναθαν.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Με τον κύριο Κωνσταντίνου του ζήτησα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για τις τελευταίες καταιγιστικές, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις, τη στρατηγική του πρόεδρου Τραμπ στην περιοχή μας μετά τις δηλώσεις του στην Άγκυρα στα πλαίσια της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και τις άνοιχτες πληγές στη Μέση Ανατολή εν μέσω της αμερικανικής προεκλογικής περίοδου. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντίνου, ξεκινώντας από τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ανανέωσε τη δέσμευσή του για εξέταση της άρσης των κυρώσεων κάτσα σε βάρος της Τουρκίας κατά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήθελα να ρωτήσω πώς εξηγείται αυτή η στάση του Προέδρου του ιδίου όσον αφορά το θέμα της άρσης των κυρώσεων. Έχει μεσολαβήσει κάτι όσον αφορά την αμερικανική στάση?
1: Ουσιαστικά αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν είναι ότι κάθε φρόνημα για 6 μήνες και θα το εξετάσουμε προς το τέλος. Δηλαδή εξασφάλισε μια ουδετερότητα εντός εισαγωγικών της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε καθόλου στον πόλεμο κατά του Ιράν και είχε και αποκλείσει και τον εναέριο χώρο για τα αμερικανικά αεροπλάνα. Δεν είναι και ο ιδανικός σύμμαχος, αλλά αυτή τη στιγμή παίζει ένα παιχνίδι ο Τραμπ με τον Ερντογάν, μια στο καρφί και μια στο πέταλο που λέμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρόεδρο, τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία, είπε ότι έχουν καλή χημεία μαζί. Και ακούγοντας όλα αυτά αναρωτιέται κανείς μήπως η Ουάσιγκτον υποβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και προβλέψιμου συμμάχου στην περιοχή.
1: Η Ελλάδα υποβαθμίζει το ρόλο της, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα η Αμερική. Η Ελλάδα μονίμως, ακριβώς επειδή δεν ξέρει τι θέλει στο τέλος της ημέρας, δηλαδή τι θέλει, ήρεμα νερά, θέλει υποχωρήσεις, καταφέρνει να είναι ένας μη παίκτης στην περιοχή. Ο Τραμπ και εμείς οι Αμερικανοί δεν εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ως φιοκάμπτες. Εκτιμούμε πολύ περισσότερο τους δυνατούς παίκτες, που ενίοτε μπορούμε να διαφωνούμε μεταξύ τους σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, αλλά που εκφράζουν ισχύ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ακόμα και αν θεωρητικά έχει την ισχύ, δεν την ασκεί. Οπότε καλά το είπατε, προβλέψιμος, αλλά προβλέψιμος ως προς την αναποτελεσματικότητα, θα έλεγα. Μάλλον προς την έλλειψη βούλησης. Αυτή είναι η προβλεψιμότητα της Ελλάδας. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι γενική πάντως η εντύπωση ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες του ΝΑΤΟ η οποία διευκόλυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που κάνανε στο Ιράν και όχι μόνο.
1: Διευκόλυνε, αλλά ως συνήθως χωρίς ανταλλάγματα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο έξυπνο να είχαμε κάνει σαν Ελλάδα κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω και κάτι να είχαμε εξασφαλίσει. Αυτό το εντάξει είμαστε εδώ πάντα διαθέσιμοι, ενώ αντίθετα βλέπετε η Τουρκία τα παζαρεύει όλα και τα παζαρεύει δυναμικά. Προβάλλει την ισχύ της σε νερά. Εγώ δεν είμαι, είναι γνωστόν ότι έχω βαθιά αντιτουρκικά αισθήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει εκτίμηση στον αντίπαλό σου, ο οποίος προβάλλει ισχύ. Εμείς το μόνο που κάνουμε στην Ελλάδα είναι να προβάλλουμε αδυναμία. Δηλαδή αυτό το μόνιμο κλαψούρισμα «Κύριε, κύριε, με ενοχλεί ο γειτονάς μου», εντάξει, κάνε κάτι και εσύ γι' αυτό.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητήσανε τις διευκολύνσεις από την Ελλάδα, η Ελλάδα να έλεγε θα σας τις δίνουμε, αλλά θέλουμε και αυτό.
1: Προφανώς. Αυτό είναι η τέχνη του πολιτεύεσαι. Τίποτα δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο τσάπα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Λοιπόν, όταν δίνεις κάτι χωρίς τίμημα, παράδειγμα, Ουκρανία. Δώσαμε τα πάντα και δίνουμε ακόμα χωρίς τίμημα. Εισπράξαμε ένα τεράστιο μηδενικό. Τι χλέβει. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε το πείραμα της Ουκρανίας πάρα πολύ άσχημα. Και οικονομικά, με τη βοήθεια που στείλαμε, αλλά και διαρριγνύοντας σχέσεις με παραδοσιακούς συμμάχους. Και δεν μιλάω μόνο για τη Ρωσία, μιλάω για αρκετές χώρες.
0: Τώρα λοιπόν, δεν θέλω να πάμε σε αυτό γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της διασκέψης του ΝΑΤΟ, γι' αυτό άλλο σας καλέσαμε. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει τελικά παροχή αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό έκτης γενιάς, το ΚΑΝ, το οποίο ενισχύει άμεσα την πολεμική.
1: Έκτης γενιάς είναι πολύ συζητήσιμο, διότι το ΚΑΝ, καταρχάς δεν ξέρουμε αν ποτέ θα πετάξει, αλλά ακόμα και αν πετάξει, με κινητήρια τρίτης προς τέταρτης γενιάς, θα είναι ένα τεράστιο σήμανδρο στον αέρα, το οποίο δεν θα είναι πλέον όχι έκτης γενιάς, ούτε τρίτης.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω υπήρξαν και αντιδράσεις και από αμερικανικής πλευράς, από Ελληνοαμερικανούς κυρίως, όσον αφορά την παροχή αυτών των κινητήρων προς την Τουρκία. Και ήθελα να ρωτήσω πώς συμβιβάζεται αυτό με τη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας στο Αιγαίο.
1: Όπως είπα το εξής, αυτοί οι κινητήρες είναι αλλοί. Όποιο αεροπλάνο τους φορέσει είναι σαν να φοράει μια τεράστια καμπάνα, διότι το θερμικό αποτύπωμά τους είναι ορατό πάρα πολύ, 10 και 20 φορές παραπάνω από ότι είναι των σύγχρονων μαχητικών. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα ωραίο τέχνασμα εντός αγωγικών του Τραμπ να δώσει κάτι χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική αξία στην Τουρκία, διότι καταρχάς δεν ξέρουμε και αν το ΚΑΝ ποτέ θα πετάξει. Είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, ακόμα και αν μπουν αυτοί οι παλιοί κινητήρες πάνω. Και οι Έλληνες στρατιωτικοί αναλυτές που έχουν αρθρογραφήσει δημόσια λένε εντάξει, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εντάξει, ποσοτικά ίσως να μπουν κάποια νέα αεροπλάνα, αλλά πρώτον δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμα, δεύτερον δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμα και αν τελικά ετοιμαστούν θα είναι τόσο παροχημένης τεχνολογίας συνδυαστικά που θα είναι σαν να πετάνε παλιά φαντού.
0: Η Τουρκία, φαντάζομαι, αυτά τα οποία λέτε τα ξέρει και θα τα έχει αξιολογήσει.
1: Για εσωτερική κατανάλωση θα το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν και το πρόγραμμα ΚΑΝ. Δεν έχει ακόμα η Τουρκία πρακτικά τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί χώρες σαν το Ισραήλ, την Αμερική, ακόμα και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ραφάλ και τέτοια. Δεν είναι πάρα πολύ πίσω.
0: Ακόμη και αν είναι αυτό που λέτε, δεν πάβει να ισχύει ότι πέρσι η Τουρκία δηλαδή, εξήγαγε στρατιωτικό υλικό αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φέτος το ίδιο drones θα φτάσει
1: κυρίως, drones κυρίως που έχει αποκτήσει drones, ναι, drones που κυρίως που έχει αποκτήσει μια εξειδίκευση βέβαια σε χαμηλής ποιότητος drones, δεν συγκρίνονται με τα Reaper ή με τα Ισραηλινά, αλλά με την λογική ότι σε κάποια θέατρα πολέμου είναι απλά θέμα ποσοτικό και όχι ποιοτικό. Εντάξει, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να σας πω κάτι, ας προσέχαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα που είχαμε αμυντική βιομηχανία και την δολοφονήσαμε.
0: Ναι. Τώρα, η Τουρκία όπως όλοι γνωρίζουμε διατηρεί παράνομα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και επιπλέον απειλεί την Ελλάδα με κάσιους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων.
1: Η Ελλάδα τώρα, τι έκανε γι' αυτό?
0: Πώς μπορεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να δικαιολογήσει αυτή, μια στιγμή να ολοκληρώσω. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να δικαιολογήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μια και εσείς εκπροσωπείτε αυτό, αυτή τη θερμή προσέγγιση σε μια χώρα που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και απειλεί με πόλεμο έναν έτερο συμμάχο του ΝΑΤΟ.
1: Από το 2020 ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει την Ελλάδα χρυσή κυριολεκτικά να υπογράψει το 3+1. Η Ελλάδα μονίμως και πεισματικά και στεναρά αρνείται. 3+1, για όσους δεν θυμούνται, είναι η αμυντική συμφωνία και όχι η οικονομική Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με την οποία θα δημιουργούνται ένα μίνι ΝΑΤΟ στην περιοχή, το οποίο θα είχε και την εξασφάλιση των ΗΠΑ έναντι παντός εξωτερικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Η Ελλάδα λοιπόν με τις συμβουλές ανθρώπων σαν τον κύριο Ντόκο, μονίμως λέει όχι. Κάποια στιγμή και ο Τραμπ βαρέθηκε, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αν δεν θέλετε εσείς, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλές. Είμαι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή κάποια στιγμή και η υπομονή έχει τα όρια της.
0: Φυσικά αυτό που λέτε εσείς υπομονή, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν είναι μονόπλευρη, είναι δυναμική η σχέση. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μπορούσε το Ισραήλ στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, λέω θεωρητικά πάντοτε, να ζητούσε την σύμπραξη της Ελλάδος στα χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Έτσι είναι κάτι που η Ελλάδα δεν το επιθυμούσε προφανώς.
1: Ναι, λοιπόν, ας κάτσει η Ελλάδα εκεί που, στη γωνία της, και ας υποστεί τη συνέχεια πίεση των επιλογών της. Ή με τους τρομοκράτες ή με τη Δύση. Είναι τόσο απλό. Διαλέξτε. Πάρτε πλευρά.
0: Πάντως και άλλες χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες, και νομίζω και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, την οποία σήμερα ακόμη μια φορά ο πρόεδρος Τραμπ, πώς να το πω, επιτέθηκε εναντίον της, την απείλησε νομίζω και με εμπορικό πόλεμο και αποκλεισμό κτλ.
1: Οι Ισπανοί θα εισπράξουν αυτό που είναι να εισπράξουν, να είσαι σίγουρος. Η Ισπανία επέλεξε την οδό της καταστροφής, δικαίωμά της, θα την πληρώσει ο λαός, είπαμε, αλλά επέλεξε.
0: Και η Ιταλία επίσης, έτσι, και η Ιταλία.
1: Η Ιταλία το μάζεψε, το μάζεψε.
0: Ναι, αλλά δεν
1: το
0: έδωσε.
1: Μάζεψε η Μελώνη.
0: Δεν ξέρω το τι μάζεψε η Μελώνη. Μάζεψε, αλλά πάντως δεν έδωσε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αεροπορία, την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια της για τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο.
1: Και θα το πληρώσει αυτό. Αλλά ίσως να μην πρόλαβε να κάνει κάποια συμφωνία. Ναι, ήθελε να κάνει κάποια συμφωνία και να μην πρόλαβε για τεχνικούς λόγους. Πάντως η Μελώνη προσπαθεί να το μαζέψει αυτή τη στιγμή. Οι Ισπανοί, εκεί. Εντάξει. Η Ισπανία νομίζει ότι επειδή είναι μακριά από τις σειράξεις θα τη γλιτώσει. Δεν γίνεται. Έχει τον εσωτερικό εχθρό με τον οποίο πολύ σύντομα θα αντιπαρατεθεί.
0: Μετά από αυτές τις εξελίξεις θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ζητώντας πιο χειροπιαστές εγγυήσεις ασφαλείας?
1: Αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα έπρεπε να ήταν κάτι μόνιμο. Δηλαδή όχι κάτι στατικό, το οποίο το αφήνουμε για να το διαχειριστεί η επόμενη ή μεθεπόμενη ή παραμεθεπόμενη κυβέρνηση. Αυτές οι διακρατικές σχέσεις πρέπει να είναι δυναμικές. Το νόητο. Αλλά όταν βασιζόμαστε, ξέρετε τι, αυτή είναι, δυστυχώς η νοοτροπία της Ελλάδος είναι ότι εμείς δεν θα σηκώσουμε το δαχτυλάκι μας να σώσουμε τον εαυτό μας, ακόμα και όταν ο κίνδυνος χτυπάει την πόρτα, και περιμένουμε από άλλους να μας σώσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Στην Αθηνά και χείρα κίνη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, ότι εάν εσύ, αν ο συνομιλητής σου καταλάβει ότι εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις τίποτα για να βελτιώθεις τη θέση σου, θα σε θεωρήσει ένα απλό ανέκδοτο της ιστορίας. Και έτσι νομίζω ότι έχουμε φτάσει να θεωρείται η Ελλάδα ένα απλό ανέκδοτο, μια παραπομπή στην ιστορία.
0: Ας περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε δηλώσεις πάλι.
1: Ναι, είχαμε. Και πέραν τις δηλώσεις έχουμε και την αναζωπήρωση της επιθέσης, τις νέες, την άρση, την επαναφορά του εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο. Και πάλι είναι αυτό που είπα πριν. Είναι το μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι η κλασική τακτική Τραμπ. Κάποιοι όσοι θέλουν να ερμηνεύσουν τον Τραμπ καλό θα ήταν να διαβάσουν το βιβλίο του και θα μπορέσουν να καταλάβουν πάρα πολλά.
0: Βρισκόμαστε...
1: Το Art of the Deal, εννοώ.
0: Ναι. Βρισκόμαστε μπροστά στο οριστικό τέλος της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν και σε μια τροχιά εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων από εδώ και πέρα. Και αν αυτή είναι η περίπτωση, ποιο είναι το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την Τεχεράνη? Γιατί, όπως είπε και ο ίδιος, δεν θέλει αλλαγή καθεστώτος.
1: Κοιτάξτε, το τελικό σκέλος εκφράστηκε πάρα πολύ κρυστάλλινα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς ημίτρελων. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη φανατικών, οι οποίοι οθούνται και προς αυτές τις κατευθύνσεις τόσο από το προσωπικό τους κέρδος όσο και από αυτή την συντική ιδεολογία, η οποία βέβαια βρίσκει και μιμητές και στο συντικό Ισλάμ. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα ραντεβού με το θάνατο, είναι θέμα χρόνου. Η υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών εξαρτείται. Εντάξει, εκτονώθηκε η αγορά του πετρελαίου, γέμισαν οι δεξαμενές. Το είχα πει και αρκετές εβδομάδες νωρίτερα ότι αυτό είναι ένα φωτεινό διάλειμμα στο οποίο έδειξε η Αμερική όλη την καλή πίστη να διαπραγματευτεί. Από την άλλη πλευρά είναι εμφανές ότι ο Ιράν δεν θέλει να διαπραγματευτεί απολύτως τίποτα. Θα γίνει αυτό που είναι να γίνει.
0: Άρα λέτε ένας παρατεταμένος κύκλος πληγμάτων με το Ιράν, όμως κάτι τέτοιο κινδυνεύει να εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σε μια τέτοια περίπτωση δεν φοβάται ο Λευκός Οίκος το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας κρίσης στο εσωτερικό, γιατί σε λίγους μήνες υπάρχει και μια εκλογική διαδικασία, έτσι έχουμε. Έχετε τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, όμως είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα κερδίσουμε και εν μέρη λόγω της πλήρους κατάρρευσης του αντιπάλου κόμματος, λόγω της μεγάλης φαγωμάρας που επικρατεί μεταξύ των δύο πόλων του, δηλαδή του Mainstream Δημοκρατικού Κόμματος και το DSA, Democratic Socialist Alliance, την κομμουνιστική του πτέρυγα. Εντάξει, πάει για πανωλεύθερια το Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε δεν ανησυχούμε για το αποτελέσμα των ενδιάμεσων. Όχι ότι δεν προετοιμαζόμαστε, αλλά δεν ανησυχούμε. Το οικονομικό έχει ήδη επιληθεί και ήδη με αυτή την παύση που έγινε γέμισαν τόσο πολύ οι δεξαμένες που υπάρχει αρκετό περιθώριο. Ενώ μεταξύ εμείς αυξάνουμε παραγωγή σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, οπότε δεν θα έχουμε τίποτα εκτινάξεις και σε κάθε περίπτωση θα γίνεται αυτό το πράγμα ώσπου να αποδεκατεστεί αυτό το καθεστώς.
0: Μέχρι πριν...
1: Δηλαδή μια στο καρφί και μια στο πέταλα.
0: Μέχρι πριν λίγο καιρό, αναφέρομαι σε αυτό που είπατε σχετικά με τις εκλογές, τα γκάλοψη τα οποία βλέπαμε δείχνανε ότι οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν σίγουρα την Βουλή των Αντιπροσώπων και υπήρχε πιθανότητα να γίνει και αυτό το οποίο ήταν το απευκταίο για τον πρόεδρο Τραμπ, να κερδίσουν ακόμη και την Ιερουσία. Πλέον όσον αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι τα γκάλοψη δείχνουν ότι μάλλον φαίνεται να επικρατούν, να κυριαρχούν και πάλι στη Ιερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά χάνεται με βάση τα γκάλοψη πάντοτε την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό δεν είναι ήττα?
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα, δεν ξέρω από πού αντίθεται στοιχεία. Προφανώς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Η κατάστασή τους είναι μια χαοτική κατάσταση. Τι να σας πω, μην πω τώρα, επειδή το ακροατήριο δεν ξέρει τώρα περιπτώσεις όπως του Πλάτνερ στο Μέιν και τέτοια, που συνέχεια κάνουν αντικαταστάσεις τελευταία στιγμή υποψηφίων, γιατί υπάρχει μεγάλη φαγωμάρα μεταξύ των δύο, δηλαδή των δύο πτερυγών αυτών, δηλαδή των αριστερών και των ακροαριστερών.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα αρχές Νοεμβρίου. Είναι ενδιάμεσες εκλογές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, αυτό το χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς σας απόγευμα. κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα και διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Αγαπητέ Δημήτρη, σε καλώς ορίζω.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
0: Για πες μας, τι γίνεται. Καταρχάς, όλοι μιλάνε για την περίφημη αυτή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι δικές σου πληροφορίες, εκτιμήσεις, ποιες είναι.
1: Ναι, βλέπω καταρχήν να σου πω εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τώρα στην Άγκυρα. Είπε ότι σύντομα οι Έλληνες πιλότοι θα μπουν για εκπαίδευση στα F-35, είναι ένα που κράτησα τώρα μόλις. Και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ΝΑΤΟ περνά σε μια νέα φάση και αυτό είναι γεγονός. Πιθανότατα αναφέρεται στο ότι οι χώρες μέλη καλούνται πλέον να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για την άμυνα.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό συζητάμε τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επομένως, δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό, έτσι δεν είναι. Τώρα, όσον αφορά την προμήθεια των κινητήρων αφενός για το τουρκικό αεροσκάφος, αυτό που θέλουν να φτιάξουν, το ΚΑΝ, και φυσικά για την μελλοντική, όπως τονίστηκε, εμπλοκή της Τουρκίας στο, μάλλον αγορά F-35 από την Τουρκία, από ελληνικής πλευράς, από επιχειρησιακής περισσότερο, όχι τόσο πολιτικής. Ποια είναι η εκτίμηση? Καταρχάς, οι κινητήρες, το λέω, ρωτάω αυτό γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν άλλον προσκαλεσμένο, ο οποίος μας είπε ότι λίγο πολύ, ότι δεν είναι και τίποτα οι κινητήρες αυτοί, οι αμερικανικοί κινητήρες για τα ΚΑΝ, γιατί αφήνουν θερμικό αποτύπωμα. Και ότι και οι Έλληνες στρατιωτικοί θεωρούν ότι δεν είναι κάτι το σημαντικό. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Χτες άκουγα και σε τηλεοπτικό σταθμό τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, που ρωτήθηκε γι' αυτό. Και είπε ακριβώς αυτό και εκείνος, ότι δηλαδή οι κινητήρες αυτοί ουσιαστικά είναι σαν πιο καινούργιοι κινητήρες F-16. Ότι αφήνουν αποτύπωμα θερμικό από τη μετάκαυση, οπότε δεν είναι ουσιαστικά κάτι καινούριο, είναι σαν να παίρνουν ένα κινητήρα νέο για αυτό το αεροσκάφος. Νομίζω πιο σημαντικό είναι ότι το ζήτημα για τα τουρκικά F-16, τα οποία παραμένουν μη εξυγχρονισμένα και δεν έχουν πάρει ακόμη την αναβάθμισή τους, δηλαδή. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί παραμένει και αυτό στις κυρώσεις.
0: Νομίζω ότι τους έχει δοθεί η άδεια για τα kits, τα περίφημα, τα οποία θα ήταν για την αναβάθμιση του F-16. Έχει δοθεί από τις ΗΠΑ η άδεια για αυτά τα kits εδώ και καιρό, όχι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Τέλος πάντων, τώρα ας έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί... Για πες μας λίγο για αυτή τη σχολή για drones, για τα...
1: Τη Δευτέρα εγκαινιάστηκε στην Τρίπολη, στις εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας, στην 124 πτέρυγα, τώρα λέγεται εκπαίδευση, στρατιωτικής εκπαίδευσης, γιατί πάνε και από όλα τα σώματα. Εγκαινιέστηκε η σχολή διαχείρισης αεροχημάτων, μη επανδρομένων αεροχημάτων, δηλαδή drone. Είναι διακλαδική σχολή για αεροπορία, ναυτικό και στρατό, και εγκαινιέστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
0: Πότε θα λειτουργήσει αυτή η σχολή?
1: Λειτουργεί ήδη αυτή η σχολή. Πλέον το πρόγραμμά της, το εκπαιδευτικό, καταρτίστηκε με τη συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και του εργαστηρίου του σύγχρονου που υπάρχει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που είναι για drone. Εκεί είναι κυρίως για κατασκευή drone, αλλά είναι και για εκπαίδευση, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση τα στοιχεία που έδωσε το MIT, των Ηνωμένων Πολιτειών και ένας καθηγητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα, είχε κληθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, είχε εγκληθεί αυτό το πρόγραμμα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και όλο αυτό το σύστημα, τέλος πάντων, καταλήγει στη νέα εκπαίδευση εκεί για τα drone. Υπήρχε στα εγκαίνια, είδαν όλοι εκεί και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο τώρα βέβαια στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να το δούμε, που δείχνει για τη στρατιωτική εκπαίδευση και για τα mini drone που θα υπάρχουν σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει να σκεφτούμε πλέον ότι σε κάθε νησί θα υπάρχει ένα κέντρο διοίκησης drone και θα υπάρχουν εκεί διάφοροι άνθρωποι που θα χειρίζονται διάφορους τύπους drone, είτε αυτά θα είναι αέρος είτε θαλάσσις, και θα συμμετέχουν γενικά στον αμυντικό σχεδιασμό με διάφορους τρόπους. Από εκεί λοιπόν που έχουμε πάει στη νέα εκπαίδευση, εκτός από τα drone βέβαια που υπάρχουν οι τρεις μονάδες του στρατού που κατασκευάζουν πλέον drone, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που τα χειρίζονται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η σχολή.
0: Μάλιστα. Στην ουσία δηλαδή είναι πόσων ετών θα είναι η εκεί πέρα.
1: Νομίζω δεν είναι ετών. Το πρόγραμμα είναι ταχύρυθμο. Νομίζω είναι κάποιων μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο δηλαδή.
0: Άρα η φοιτησή θα είναι λίγους μήνες, αυτό λες. Και θα δίνεται
1: πιστοποίηση.
0: Από εκεί
1: και πέρα, ναι. Φαντάζομαι ότι η εκπαίδευση θα συνεχίζεται και στις μονάδες. Θα υπάρχει ένα πρώτο στάδιο και μετά θα συνεχίζεται αλλού.
0: Ναι, προφανώς θα πρέπει να τα πετάνε, ναι, αυτά τα οποία, ναι, μάθανε εκεί πώς να τα πετάνε. Λογικό είναι. Μάλιστα, ναι. Τίποτε άλλο έχουμε πέρα από αυτή την σχολή drones.
1: Όχι, προς το παρόν είναι όλα ήρεμα. Ελάχιστες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, να σου πω, τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε κάτι. Πιστεύω ότι και στην Άγκυρα πήγαν καλά τα πράγματα γενικά. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκεί και το θέμα του Κάζους Μπέλι. Ευγενικά μένα, αλλά αποφασιστικά, κάτι που ενόχλησε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις, γιατί αυτές οι αποφάσεις θα είναι σε άλλη φάση, σε μετέπειτα φάση, για τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, ναι, που ζητάει η Τουρκία, που υπάρχουν διάφορα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση σήμερα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον στα επίσημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσουμε ακόμη
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ναι, για καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Παραγωγική και συνεργασία. Και θέλω να με σαφήσω, ακόμη και αν δεν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο, έχουν θέσει σήμερα. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν,
5: κυρίες και κύριοι, είχαμε μεταφερθεί στην Άγκυρα, όπου ακούσαμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα στο αναλυτικό μας δελτίο που ακολουθεί σε λίγα λεπτά.
0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ερωτηθεί σχετικά μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35 μέσα στο 2027. Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτά, σημείωσε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Σε άλλη εξέλιξη, στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Ο Μακρόν ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συνεχίζουν τις σχετικές τεχνικές διαβουλεύσεις, ενώ σύμφωνα με το Reuters η Γαλλία εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμινας SAMP-T στην Τουρκία, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικότερες συνομιλίες με την Άγκυρα μετά από χρόνια πολιτικών επιφυλάξεων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκχυρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου. Ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη ως 6 μποφόρους στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πέρα. more.com.artinfo.gr.
8: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα και άλλο ένα απόγευμα και άλλη μια εκπομπή. Πολύ χαιρόμαστε που σας συναντούμε και πάλι. Μέσα από συμπληγάδες έχω την εντύπωση ότι περάσαμε, γιατί προέκυψαν την τελευταία ώρα δύο γεγονότα, βασικά ένα, το εξής ένα. Δηλαδή αυτή η έκτακτη συνέντευξη, να την πούμε, η έκτακτη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο πέρας της Συνόδου δηλαδή, και η συζήτησή του μέσα σε ένα πολύ πολύ έτσι χαλαρό κλίμα με δημοσιογράφους. Κάπου εκεί δίπλα στεκόταν και ο κύριος Ζελένσκι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια φορά, άλλη μια παροδία, γιατί στην πραγματικότητα έκλεψε τις εντυπώσεις με πολύ αρνητικό τρόπο, έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

0: μια παροδία λοιπόν, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο βασιλό, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή ο ηγήτορ, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λέξη όλης της κατάστασης, παρουσιάστηκε λοιπόν και το διασκέδασε πάρα πολύ. Το διασκέδασε πάρα πολύ να είναι στο επίκεντρο και να πέφτουν όλοι οι δημοσιογράφοι πάνω να τον ρωτάνε πράγματα και αυτός να διαλέγει με το δάχτυλο ανάλογα με το τι του άρεσε. Κάτι του έκανε κλικ, ένα χρώμα, ένα χτένισμα, μια φάτσα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, για να δούμε λίγο την ουσία, γιατί να που υπάρχει και χειρότερο, εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια τέλος πάντων εκεχηρία, μια κάποια ουδετερότητα, μια κάποια ηρεμία στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και γενικότερα στην περιοχή την ευαίσθητη στα στενά. Εγώ πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω εσείς, ευνηδιάστηκα μαθαίνοντας από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχηρία, δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, δεν υφίσταται, τέλος, που σημαίνει ότι αυτό, από χθες δηλαδή που έχει διατυπωθεί και σήμερα που επισημοποιήθηκε, σημαίνει ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ξανά μανά, ξανά πίσω στην αρχή, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μάθαμε όμως και πολύ σημαντικά πράγματα εδώ που τα λέμε, πέρα από το τι θα συμβεί με το Ιράν και τι συμβαίνει με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον ηγέτη του, τον Χαμεϊνί, σε αυτή την πολυήμερη κηδεία, τη δημόσια δηλαδή κηδεία και τελετή. Και αφού λοιπόν το Ιράν είναι σε αυτό το δρόμο, από εκεί και πέρα μάθαμε κι άλλα στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν είπε ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο πενταετής πόλεμος με την Ουκρανία. Μάθαμε ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει με τον κύριο Πούτιν πιο πολύ από ότι με τον Ζελένσκι. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ ρώτησε τον εμβρόντιτο και αμήχανο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα. Και επίσης αυτό που μάθαμε, γιατί απάντηση δεν έδωσε ο Ζελένσκι, είπε και δεν είπε, ψιθύρισε ένα, ψέλισε ένα όχι, είναι ότι θα συμβεί σύντομα κάτι πολύ θετικό στη λήξη αυτού του πολέμου και σίγουρα από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της χώρας, της Ουκρανίας φυσικά, μιας χώρας που, το είπε τρεις φορές, το μέτρησα επίτηδες, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. Θα βαρέσω καμπανάκι, έτσι, γκλινγκ γκλονγκ, για όποιον κατάλαβε ή δεν κατάλαβε, το ότι μια χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες, να το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι όλη η ιστορία. Όπως νωρίτερα, μέχρι χθες δηλαδή, όλη η ιστορία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι και τι ακριβώς θα κάνουν. Και είχε έρθει στο προσκήνιο η προμήθεια των F-35, όσων F-35 παραγγελθούν ή, πώς να το πούμε, δοθεί η έγκριση, η άδεια για να πάρει η Τουρκία. Το σενάριο λοιπόν αυτό, η F-35 για την Τουρκία. Και εδώ έρχομαι σιγά σιγά και στο θέμα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου επίσης παρέστη, μόλις πριν λίγο, όπως ακούσατε και ζωντανά εδώ από το Earth News Radio 105,8, απάντησε και αυτό σε μία μίνι συνέντευξη τύπου σε αρκετές ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την θέση της χώρας μας σε αυτή. Ένα είδος αποτίμησης, κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που θα τις ακούσουμε τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα από το συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο, που βρίσκεται βέβαια μαζί με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται με την αποστολή στην Άγκυρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την τουρκική πρωτεύουσα. Αυλαία λοιπόν για την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Να υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα για να έρθουμε
0: βεβαίως
1: και στα νεότερα.
0: Ναι, το έχουμε λίγο χάσει. Ναι. Έχουν γίνει έγιναν πυκνά λοιπόν γεγονότα.
1: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ερχόμενο στις εργασίες της Συνόδου νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο σκηνικό του ραντεβού των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το τουρκικό Κάζους Μπέλι και μέσω της συγκεκριμένης υπόμνησης εξέπεμψε και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Τι προτάσουν τα συγκεκριμένα μηνύματα? Ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και μέσα από το σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην τουρκική πρωτεύουσα και θέτει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Πριν από 5 μήνες, ήταν 12 Φεβρουαρίου του 2026 και στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, τις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε τότε ο Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της τουρκικής πρωτεύουσας το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε 3 με 4 συγκεκριμένα σημεία. Πρώτο σημείο.
0: Ναι.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Το μήνυμα επίσης του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το τι θα αγοράσει προκειμένου να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και την ασφάλεια της χώρας. Ένα δεύτερο σήμα του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα θα υπερασπίζεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμού. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ η διασφάλιση της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμού, χωρίς επίσης να υπάρξει και επιβολή οποιοδήποτε διοδίου. Ένα τρίτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμοιβώς αμυντικές δαπάνες. Είναι ο στόχος που έχει τεθεί στην διάρκεια της προηγούμενης συνοδικορυφής στην Χάγη, ένα 5% του ΑΕΠ να κατευθύνονται για τις αμυντικές δαπάνες και να γίνω πιο συγκεκριμένος 3,5% σε αμοιβώς αμυντικές δαπάνες. Το υπόλοιπο 1,5% αφορά επενδύσεις που είναι στραμμένες στον τομέα της άμυνας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και από Τούρκο δημοσιογράφο όσον αφορά στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνοπτικά αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη Γκάτσιο μας έδωσε το στίγμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στο πέρας ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος λοιπόν από την Άγκυρα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συνέβησαν εκεί και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, έτσι συμβαίνει με τα μεγάλα γεγονότα, όπως είναι καλός ή κακός η σύνοδος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Μετά από 2-3 μέρες, έτσι κατακάθεται όπως λέμε κουνιαχτός και αρχίζουν οι εκτιμητές, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι να κάνουν...

0: Για να επανέλθω όμως, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στους δημοσιογράφους, ξανά θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του κύριο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτό το ρόλο, έπαιξε, που του αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, δηλαδή να ηγείται, να είναι συγκεντρωτικός, να κάνει αυτός ουσιαστικά τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν αυτά που θέλει, να απαντά όποτε θέλει και κατά κάποιο τρόπο να υποδεικνύει εντελώς χειραγωγήσιμα ή χειριστικά μάλλον, να υποδεικνύει τον άνθρωπο που θα απαντήσει. Δηλαδή πολλές φορές υποτίθεται ότι έδινε το λόγο στο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι να προλάβει να ανοίξει το στόμα του και να απαντήσει είχε φύγει ο χρόνος και μετά πήγαιναν σε άλλη ερώτηση ή απαντούσε πάλι ο Τραμπ ή ο J.D. Vance. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν γύρω-γύρω και στη γειτονιά μας και στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε εάν έβγαλε το συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο ότι έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκείνος απάντησε, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα αποχωρήσουν. Πίσω τώρα στα δικά μας, με το τέλος λοιπόν της εκεχηρίας, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από αμερικανικά χείλη, έχουμε αυτό το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα, για να σας θυμίσω λίγο την ιστορία, αν την έχετε χάσει όπως περίπου και εγώ, και αναγκάστηκα να καθίσω να τα ξαναπάρω από την αρχή, η εκεχηρία ουσιαστικά ενισχύθηκε και από αυτή την περίοδο κατά την οποία το Ιράν, ο λαός του Ιράν, θα αποχαιρετούσε τον ηγέτη του, τον Χαμενεΐ. Γι' αυτό, λέει, δώσαμε τόπο στην οργή και θεωρήσαμε ότι τέλος πάντων δεν πρέπει καθόλου να παρεύουμε σε οτιδήποτε. Ωστόσο, γίνονταν υπόγειες διεργασίες, λένε οι Αμερικανοί, και στα στενά του Ορμούζ γινόταν σιγά σιγά αποκλεισμός, έλεγχος και άλλες δυσκολίες στις οποίες προέβησαν οι Ιρανοί έναντι των διερχόμενων πλοίων. Οπότε σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτό είναι το τέλος της εκεχηρίας. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε την εντύπωση εύθραυστης αλλά εκεχηρίας ότι έχουμε μια κάποια τέτοια, αλλά τελικά με την εντύπωση έχουμε μείνει. Και πού αλλού έχουμε μείνει? Εδώ. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο πιο έντονα, ορμητικά θα έλεγα.
1: Όταν ο χώρος στενεύει, όταν ο χρόνος σου φεύγει.
0: Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα.
1: Και βγες από τη σκιά.
0: Αυτό εδώ το απόγευμα της Τετάρτης, στις 8 Ιουλίου.

Air News Radio 105,8 λοιπόν και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα μαζί μας μέχρι τις 6, όλα μαζί από το Air Teco, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Πρόλαβα να πω την επόμενη λέξη, έτσι κάνω συνήθως όταν βιάζομαι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ κι εγώ και να σας παρακολουθήσω και να με παρακολουθήσετε ή να σας παρακαλέσω να με παρακολουθήσετε. Πράγμα που κάνετε ήδη, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όμως. Μου δίνετε ιδιαίτερη όρεξη και κίνητρο. Λοιπόν, εκτός από τα δύο ραδιόφωνα που είναι μαζί, κουμπωμένα τώρα πάνω μας, τη Φωνή της Ελλάδας και το Air News Radio, στο Μένουμε Εδώ. Έχω να πω και τους συντελεστές, δηλαδή βασικά την ομάδα μας, τους συνεργάτες. Είναι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην άλλη πλευρά, στη Φωνή της Ελλάδας, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και άλλο βλέπω, σήμερα Τετάρτη όχι, οπότε Έλενα Καραγιάννη μέχρι τις 7 παρέα και όλοι εσείς. Οι τρόποι επικοινωνίας πολύ γνωστοί, απλά να τους αναφέρω ενδεικτικά. Κατά κύριο λόγο το Viber, πολύ εύκολο στη χρήση του. Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στην μέση. Και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Και όλα τα άλλα επίσης ανοιχτά. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ακούσαμε ότι διεμήφθησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, και άλλα πολλά δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και ένα σωρό ειδήσεις που βγήκαν ακόμα και το ότι ακόμα και σήμερα, απόψε, μπορεί να στείλουν πάλι πυράβλους. Μπορεί να έχουμε όχι απλά το τέλος της εκεχηρίας που είναι μια έτσι ρητορική φράση, θα έλεγα αρκετά θεωρητική. Έχει υπόθηκε μόλις πριν λίγο ότι ενδέχεται να επιβληθεί ξανά ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Το τουρκικό κάζους μπέλι σε βάρος της χώρας μας που εκκίνησε και έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός δεν πήρε κανένα σχόλιο ούτε καν από τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ αντιθέτως είχαμε ένα θερμό επεισόδιο, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα πρακτορία, οι περισσότεροι ιστότοποι, ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Τσαβούσογλου για την Κύπρο. Δηλαδή ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, μιλώντας με τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου, μιλώντας, παρέστησαν και οι δύο και είχαν ένα διάλογο στη διάρκεια συνεδρίου εδώ στην Αθήνα, με αφορμή το κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν σε αυτό το πάνελ, ο κύριος Νταβούτογλου επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το τέλμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και είπε ότι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Έτσι ο κύριος Χατζηβασιλείου απάντησε ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά και παράνομα το 1/3 της Κύπρου, να σας θυμίσω, του είπε, και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή, υπενθυμίζοντας στον Τούρκο πολιτικό την αλήθεια. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ωραία περνάμε, πώς λένε οι νέοι, καλά θα πάει κι αυτό. Πολύ συχνά υιοθετούμε φράσεις, γιατί τις ακούμε κι εμείς, τις ακούμε, τις βλέπουμε γραμμένες, οπότε ξέρετε, χωρίς να το επιδιώκουμε, εγγράφονται στο συλλογικό ή στο προσωπικό ασυνείδητο και αναπαράγονται. Yeah,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορού στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια Ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Και όσο εμείς ακούμε τα τραγούδια μας και όσο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, κάποιοι άλλοι πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν. Αναφέρομαι σε μια ακόμα φωτιά, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα ήταν κάπως πιο ελεγχόμενη από ό,τι καταλάβαμε, αλλά τώρα έχει αναζωπηρωθεί, έχει ισχυροποιηθεί. Μιλάμε για την φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Μαζί μας ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Αθανάσιος Μαμάκος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Πώς είστε, τι γίνεται, πείτε μας σας παρακαλώ.
1: Είναι μια φωτιά σε δασόδη περιοχή, δασική φωτιά, χωρίς να υπάρχει μεγάλη βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, είναι πάνω στο βουνό, η οποία εξελίσσεται εδώ και κάποιες ώρες. Λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Mm-hmm. Η φορά του αέρα αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι μεγάλη ένταση του αέρα. Πριν όμως δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με σιγουριά ποια θα είναι η εξέλιξη της φωτιάς. Είναι αρκετά μακριά από το χωριό Αργυρόμυλος, που είναι το πλησιέστερο χωριό.
0: Άρα δεν απειλούνται κατοικίες, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Προφανώς είναι το πιο σημαντικό. Πλην όμως είναι μια διαδικασία στην οποία είμαστε υπατμών. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίου με τα μέσα που διαθέτουν, όπως και τις δημοτικές επιχείρησεις ρήφης αποχέτευσης Λάρισας, συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής με τα βιτιοφόρα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που έχουμε. Είναι διαρκώς στο πεδίο στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λουτρού, στην οποία υπάγεται το χωριό Αργυρόμυλος. Και ναι, είναι μια κατάσταση την οποία αξιολογούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους έχοντες στο Γενικό Πρόσταγμα, που είναι τα στελέχη της πυροσβεστικής, και είμαστε στη διάθεσή τους για να συνδράμουμε τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία αξιολογείται συνεχώς και είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής.
0: Γι' αυτό είχαμε και εμείς τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Εμείς από εδώ με την ενημέρωση, εσείς από εκεί στη μάχη με τις φλόγες και στο συντονισμό βεβαίως, κύριε Μαμάκο, έτσι.
1: Ο συντονισμός είναι κάτι το οποίο, με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να εξάρω. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γνωρίζουν τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων με ποιον να μιλήσουν και από την πρώτη στιγμή επιχειρούν συνδράμοντας στο έργο της πυροσβεστικής. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Εκτιμώ ότι με τις σωστές κινήσεις που γίνονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και με τη βοήθεια του ανέμου, που ευελπιστούμε να σταματήσει και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να τεθεί υπόλεπτο η φωτιά και να μην απειλήσει κάτι κατοικημένη περιοχή ή να περιμένουμε κάτι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση όμως η οποία είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση, δεν εφησυχάζουμε και θα είμαστε για όσο διάστημα χρειαστεί στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφές, βεβαίως και δεν εφησυχάζεται κανένας, γιατί το καταλαβαίνουμε και εμείς με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους ανέμους, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη που να μην είναι η θετική, να μην είναι η αναμενόμενη.
1: Σας ευχαριστώ. Αλλά θα είμαστε σε διαρκή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε ότι επειδή είχαμε πρόσφατα, δεν το λέτε ακριβώς, αλλά λόγω των πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν χτυπήσει ευρύτερα το Θεσσαλικό κάμπο, στις εποχές αυτές πραγματικά πηγαίνει η καρδιά μας στην κούλουρη, που λέμε τη φράση.
1: Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και τα ακραία φαινόμενα πλέον γίνονται πιο συχνά και έχουν και τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει όλους και να μας κινητοποιήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσιος Μαμάκος, λοιπόν, βρέθηκε αμέσως στο πεδίο και εννοώ μπορέσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε. Η Βούλα Κουλισσοπούλου τον πέτυχε, τον άνθρωπο πάνω στις επιχειρήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σημείο είναι δύσβατο, εκεί το λουτρό του Αργυρόμυλου Λάρισας. Και η φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή υπό απόλυτη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε ούτε για καλό ούτε για κακό. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η εξέλιξή της, λέει το νεότερο δελτίο της πυροσβεστικής. Γι' αυτό την παρακολουθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, Βούλα μου, να μην σε κουράσω, αλλά εμείς θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το Κιλκίες, με την άλλη φωτιά που είχαμε από το μεσημέρι. Αλλά για να μην την αναφέρουμε στο δελτίο, κάτι μου λέει ότι έχει ελεγχθεί. Και εκεί θα παραμείνουμε. Όσον αφορά τώρα τον καιρό και τις προγνώσεις, εγώ, παιδιά, άρχισα να σταματάω να διαβάζω τα του καιρού. Ποιος, εγώ, που είμαι σχετικά, έχω μία μανία με τον καιρό, θα το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια, θεωρώ ότι και είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, περιέργειας, αλλά είναι και ένα στοιχείο διάθεσης, πέρα από το πρακτικό του πράγματος. Όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε, ειδικά αν μπροστά είναι, ξέρω εγώ, κάποια πιο ακραία φαινόμενα, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, πολύ περισσότερο τα έκτακτα, όπως αυτά που περιμένουμε, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, κάτι περίεργα, αλλά μετά βλέπω πάλι να ησυχάζει ο καιρός, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και λέω θα σταματήσω να τα βλέπω, ας πηγαίνει κάθε μέρα όπως πηγαίνει, και το κυριότερο να απευχόμαστε την οποιαδήποτε επιδρομή του πολύ ορεξάτου Ελνίνιο, του φαινομένου που έχει επηρεάσει ήδη πάρα πολλές χώρες. Στην Ευρώπη αναμένουν και νέο κύμα καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία. Αλλά σε εμάς εδώ ευτυχώς μπορεί να λένε από 15 Ιουλίου και μέχρι το τέλος να έχουμε έτσι ένα σχετικά θερμό κύμα, αλλά δεν ακούω τίποτα πολύ αρνητικές προγνώσεις. Είναι 8 Ιουλίου λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλους. Πάμε σε ένα τραγούδι ή έχετε το καλεσμένο μας? Α, εντάξει, ας πάμε λοιπόν πρώτα στον πρώτο μας καλεσμένο, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης. Πρώτα λέω την ιδιότητά του και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του και την ενημέρωση που θα μας δώσει. Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης πρώην κοσμήτορας. Ο κύριος Τσάκνης και τον καλησπερίζουμε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
2: Μέσα στη ζέστη της καθημερινότητας.
0: Α, μάλιστα. Και ζέστη και καθημερινότητα, λοιπόν.
2: Αλλά αποφεύγουμε να βάζουμε παγάκια στο καφέ μας και στο βοτό μας.
0: Πήγατε κατευθείαν στο θέμα. Μα πώς να τα πιούμε ζεστά? Είναι αλήθεια ότι όταν διάβασα την είδηση ότι έγινε μια έρευνα σε δείγματα πάγου που χρησιμοποιούνται παντού, σε ποτά, σε αναψυκτικά, σε καφέδες, καθημερινά, και όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε ή πάντως να υποθέσουμε ότι δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της έρευνας, λέμε θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσάκνη. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πάγο που λιώνει στο ποτήρι μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο πάγος, ο πόσιμος, το παγάκι δηλαδή, για να είναι υγιεινό πρέπει να συντρέχουν δύο παράμετροι. Ο ένας, το νερό που γίνεται, να είναι ασφαλές και υγιεινό. Αυτό εξασφαλίζεται γιατί γίνονται οι αναλύσεις του νερού, και μικροβιολογικές και χημικές. Άρα το πρόβλημα τώρα πάει στις μηχανές παραγωγής πάγου. Οι μηχανές παραγωγής πάγου, στο πίσω μέρος, αν την ανοίξετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γιατί είναι υγρό το περιβάλλον, με αποτέλεσμα εάν δεν καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μικροοργανισμοί, τα παθογόνα δηλαδή, μικρόβια και άλλοι, προσκολούνται στην επιφάνεια, εκρύουν μια κολώδη ουσία και δημιουργείται το λεγόμενο βιοφιλμ. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα λεπτό στρώμα λάσπης. Αυτό κολλάει πάνω στη μηχανή και όσο αργούμε να την καθαρίσουμε, τόσο αυτό το στρώμα αυξάνεται. Άρα λοιπόν, εκεί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν τα παθογόνα μικρόβια. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα παθογόνα, μια σαλμονέλα ή μια E. coli, σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται 1 εκατομμύριο.
0: Τόσο γιατί, πολύ. Μάλιστα.
2: Ναι, η ανάπτυξη τους ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο. Mm-hmm. Το 1 γίνεται 2, τα 2 4, τα 4 δεν γίνονται 8, γίνονται 16.
0: Ναι.
2: Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Άρα, αν βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον, όπως είναι πίσω στην παγμοβουλκανή, πολλαπλασιάζονται. Με αποτέλεσμα, όταν παράγεται το παγάκι, να μεταφέρονται εκεί. Mm-hmm. Και να έχουμε τις παρενέργειες. Έχουμε πολλές παρενέργειες, αλλά δεν το ξέρουμε. Πολλοί παθαίνουν γαστρεντερίτιδες από τον πάγο και νομίζουν ότι φταίει το φαγητό.
0: Το φαγητό ή κάτι άλλο, ναι, ναι.
2: Ή κάτι άλλο. Όμως δεν φταίει ούτε το φαγητό, ούτε το κάτι άλλο. Τώρα θα σας πω για την έρευνα, τι κάναμε εμείς.
0: Ναι, ναι, να μας πείτε.
2: Η εταιρεία, το Σωματείο των Παγομηχανών, έκανε μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή στην οποία είμαι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
2: Με επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, γιατί ο πάγος θεωρείται τρόφιμο.
0: Ναι.
2: Εκεί εξετάστηκαν 985 δείγματα από όλη την Ελλάδα.
0: Από ξενοδοχεία, κύριε Τσάκνη.
2: Κυρίως από ξενοδοχεία, που με υψηλά στάνταρ, μιλάμε και για πεντάστερα, που εκεί επισημαίνω ότι γινόταν ο έλεγχος παγωμηχανές, αλλά δεν γινόταν σωστά ο καθαρισμός και απολύμανση. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάνανε αυτή τη δουλειά δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Σκεφτείτε τώρα σε εταιρείες εστίασης που δεν ελέγχουν ή ελέγχουν σποραδικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, από αυτά τα δείγματα, τα 216 στις μικροβιολογικές αναλύσεις που κάναμε, γιατί είναι συγκεκριμένα από την νομοθεσία, το 22,38 βρέθηκε μολυσμένο. Και τι σημαίνει μολυσμένο? Σημαίνει ότι είχε κάποιο παθογόνο μικρόβιο.
0: Τύπου E. coli, το πιο γνωστό που ξέρουμε.
2: Λοιπόν, το E. coli, ναι. Ναι. Ή ακόμα ένας δείκτης ποιότητας είναι η ολική μικροβιολογική χλωρίδα που λέμε, η ομιχή. Αυτή πρέπει να είναι το όριο μέχρι 300. Όταν είναι πάνω από 300, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι υγιεινό το νερό. Ότι έχουν αναπτυχθεί κάποια παθογόνα, πιθανόν κάποιοι μύθιτες. Από αυτά τα δείγματα τώρα τι βρήκαμε? Ότι ενώ το όριο είναι 0 για το E. coli, το Escherichia coli, απουσία δηλαδή, γιατί δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στον οργανισμό, αλλά ακόμα και για τους εντεροκοκκούς και για τα κολοβακτηρίδια. Αυτά πρέπει να είναι μηδενικά, απουσία. Εκεί βρήκαμε ότι από τα 216 στο 13,37, δηλαδή στα 129 δείγματα, είχαν κάποια από αυτά τα παθογόνα. Είτε το κολοβακτηρίδιο, είτε το E. coli, είτε τον εντερόκοκο.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό όμως τώρα? Τι σημαίνει μολυσμένο από κάποιο? Ας πάρουμε την E. coli. Τι μπορεί να προκαλέσει η E. coli, η Escherichia coli? Καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει κοιλιακό άλγος, έντονο κιόλα. Μπορεί να μας δημιουργήσει κράβνες, διάρειες. Και ανάλογα με το πόσα μικρόβια παίρνουμε, μπορούμε να πάθουμε και αιματική διάρεια. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, μπορεί να προκαλέσει αιμετούς, μπορεί και πυρετό. Και δώστε εμείς μετά να παίρνουμε τα παυσίπονα,
0: ναι,
2: χωρίς να μας κάνουν τίποτα.
0: Και γενικά να βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά αν είμαστε και σε τίποτα διακοπές.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε τώρα.
2: Τι άλλο μπορεί να μας κάνει όμως, γιατί να δούμε τους κινδύνους. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για τα παγάκια που φτιάχνουμε στο σπίτι, στο ψυγείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Μιλάμε για τα επαγγελματικά. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει? Το κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για τις ουρολοιμώξεις από 75% στο 95%.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μεταφέρεται από το έντερο στην ουρολογοκύστη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα πολλοί νομίζουν ότι ήταν μολυσμένη η θάλασσα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχει συμβεί σε όλους μας δυστυχώς, ή στα παιδιά μας, και κάποιοι γιατροί που είναι πολύ, πολύ λεπτομερείς έχουν ζητήσει αυτό που λέτε και εξέταση ουρών για να πετύχουν το μικρόβιο. Για να μην στεκόμαστε όμως πολύ στο ιατρικό κομμάτι, εγώ θέλω να μου πείτε, αφού υπάρχει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αυτή η μονάδα παγωμηχανών.
2: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουμε ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν τα κέντρα διαβίου μάθησης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί εκπαιδεύονται επαγγελματίες, πτυχιούχοι κτλ.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι ενημερώνονται για τα καινούργια δεδομένα της επιστήμης. Στα πλαίσια αυτά, εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 30 ώρων, 10 ώρες θεωρία και και ναι. 20 ώρες πρακτική άσκηση, έχουμε την παγομηχανή, λύεται ακριβώς, λέμε πώς πρέπει να την κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι απολυματικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τους ώστε αυτοί παίρνουν πιστοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί
0: για το πώς να το κάνουν αυτό στο ή οι ίδιοι ή ο άνθρωπος που θα προσλάβουν στο κατάστημά τους. Γιατί λέω εγώ τώρα, ξέρετε τι λέω κύριε καθηγητά, ότι κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ συνεπής και να θέλει να είναι, ξέρω, όχι μόνο νομοταγής και απέναντι στην κοινωνία να είναι ευαίσθητος και να θέλει να είναι σωστός ο επαγγελματίας. Από την άλλη, ο πολίτης, εμείς, τι πρέπει να κάνουμε, να αποφεύγουμε να ζητάμε από έξω, μας το φέρνουν έτοιμο το ρόφημα με τα παγάκια.
2: Κοιτάξτε, ο επαγγελματίας, όπως σωστά επισημάνατε, μπορεί να είναι έντιμος και να θέλει να είναι...
0: Ναι, πήρα αυτή την πλευρά εγώ, ναι.
2: Ναι, όμως θα φωνάξει κάποιον, δεν θα την κάνει ο ίδιος το καθαρισμό που έχουμε κανείς, γιατί... και την απολύμανση, γιατί δεν το γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Θα φωνάξει κάποιον να του την κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιον ειδικό. Αν ο ειδικός δεν είναι εκπαιδευμένος, όπως έγινε και στην περίπτωση αυτή, σε όλα τα δείγματα, αυτοί κάνανε συντήρηση παγωμηχανών. Αν δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει το σωστό καθαρισμό,
0: ναι,
2: και τη σωστή απολύμανση, αν μείνει και ένα σε μία γωνία, ένα παθογόνο, σας είπα σε 4 ώρες και 15 λεπτά μπορεί να φτάσει, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα με γεωμετρική,
0: ναι,
2: πρόοδο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να βρίσκει τους πιστοποιημένους υγειονομικούς συντηρητές που γνωρίζουν ακριβώς πώς θα εφαρμόζουν τον καθαρισμό και την απολύμανση, να την κάνουν σωστά, και αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως το καλοκαίρι. Ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο FDA συνιστούν ένα τετράμινο.
0: Ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Είναι υποχρεωμένοι βέβαια από τον νόμο να κάνουν μια φορά το χρόνο έλεγχο στα παγάκια, να παίρνουν δείγματα δηλαδή και του νερού και τα παγάκια. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε καθηγητά, μια και σας έχουμε πολύ σύντομα γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, σας παρακαλώ. Αυτές οι σακούλες οι μεγάλες που λέει πωλείτε πάγος, θα το έχετε δει, που
2: μάλιστα
0: μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ ή από το μίνι μάρκετ γενικά,
2: μάλιστα,
0: είναι ασφαλείς?
2: Ενέχουν τον ίδιο ακριβώς
0: τον ίδιο κίνδυνο
2: που
0: μάλιστα
2: έχουν και τα παγάκια. Γιατί, αυτές παράγονται από μια μεγάλη παγομηχανή, μια μεγάλη συσχύους. Και εκεί
0: πάλι δεν ξέρουμε είναι, ναι, τι συντήρηση έχει γίνει.
2: Είχε γίνει μια αντίστοιχη μελέτη σε ένα το μεταπτυχιακό της Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Πάτρας, και εκεί το 60% των δεγμάτων βρεθήκαν εμολυσμένα.
0: Κατάλαβα.
2: Ακόμα και από παγωμηχανές που ήταν μέσα στο νοσοκομείο που πήραν δείγμα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Μας καλύψατε.
2: Αλλά αυτό, ναι, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Όχι, κατά, το καταλαβαίνω.
2: Συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να μας προτιμάνε τα μικρόβια.
2: Το 2004,
0: ναι,
2: είχαμε μεγάλο πρόβλημα. 900 άτομα και το, από τον πάγο μου λύνθηκαν. Είχαν τροφική δηλητηρία. Το 67% οφείλονταν στο Ικολάι. Το 2011 έκανε μια μελέτη στο Las Vegas στην Αμερική η υγειονομική υπηρεσία και βρήκανε ότι το 1/3 των μηχανών παραγωγής παγού ήταν εστίες αναπαραγωγής μικροβίων.
0: Μάλιστα.
2: Στην Κίνα δε βρέθηκε σε πάγο να έχει περισσότερα παθογόνα μικρόβια από το νερό της τουαλέτας.
0: Μη μας λέτε.
2: Είναι διεθνές το φαινόμενο.
0: Ναι. Είναι δύσκολο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και δύσκολο για να καταπολεμηθεί. Θέλει πολλή λεπτομέρεια, πολλή γνώση.
2: Όχι, θέλει η νομοθεσία να επιβάλλει τον αυστηρό καθαρισμό των παγωμηχανών σε ταυτά χρονικά διαστήματα, σύνδε τετράμινο, και να έχουν και βεβαίωση από κάποιον πιστοποιημένο υγειονομικό ο οποίος έκανε τη δουλειά. Εκεί το πρόβλημα περιορίζεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκνη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας, και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι εύχομαι, με τα λιγότερα δυνατά μικρόβια για να μην έχουμε περιπέτειες.
2: Εγώ πάντως Δεν χρησιμοποιώ πάγο ούτε στο καφέ ούτε στο ποτό.
0: Τώρα μας τα λέτε δύσκολα.
2: για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί
0: ωραία.
2: Παίζεις με πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να μην συμβεί. Mm. Αν συμβεί όμως και σε διακοπές.
0: Ναι, ναι. Έχει συμβεί, πρέπει να σας πω. Εγώ το ομολογώ στην Κεφαλονιά. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Στην υπέροχη Κεφαλονιά τη χάρηκα μόνο τις 2-3 πρώτες μέρες και μετά να μην σας εξηγήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, λοιπόν, ο ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Από το περίφημο Παδά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι έχει επικρατήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις πολλές σχολές και τα τμήματά του. Πώς την ζωή μου. Να ονομάζεται Παδά. Πώς λέμε, Παπί, Παδά, Έκπα και πάει λέγοντας.
3: Ότι σ' αυτόν τον κόσμο αγγίζω το αποχαιρετώ.
0: Επιτέλους, επιδιορθώθηκε εδώ, επανήλθε και το Viber. Μάλλον ήταν θέμα ίντερνετ, γιατί μου λέει ο Angel ότι με το που τελείωσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 5 και 3, σταμάτησε και το ίντερνετ και λέει πως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάντως και εμείς το πάθαμε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν υπησέρχομαι σε λεπτομέρειες. Γελάει εδώ, γελάνε οι συνάδελφοι. Και μας λέει ότι θα ακούσει ίσως την εκπομπή on demand για να την ακούσει από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λένα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τα. Θα του τα μεταφέρω τα συγχαρητήρια. Στον Μιχάλη, μια καλησπέρα. Καλό απόγευμα, λέει, και καλή δημοσιογραφική έρευνα, κυρία Έλενα. Όσο για τον Γεώργιο, λέει, καλησπέρα. Πείτε μας για τα κοριτσάκια που βομβάρδισε ο Τραμπ. Ο πόλεμος είναι καλός. Τώρα, εγώ το μετέφερα ακριβώς όπως το έχετε γράψει, αλλά από μόνο του το σχόλιο μιλάει. Γι' αυτό και το μετέφερα έτσι. Τι να πω εγώ πάνω σε αυτό.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Θα επιτρέψει να μετατραπεί το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άνθωνη Γεωργιάδη.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 6 μποφόρου στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα πάλι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Από την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι την ώρα που σας ξαναβρίσκουμε, δηλαδή λίγο που μεσολάβησε το δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα, like έχουν γίνει δηλώσεις. Το Men Iran δηλώνει ότι μετά από την απειλή Τραμπ για επίθεση στο Χάργ σας περιμένουμε. Και προειδοποιεί ότι θα κλείσουμε τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Για τις οποίες νέες επιθέσεις προειδοποίησε και απείλησε λίγο νωρίτερα, πριν από κανένα δύο ώρο περίπου, ο πρόεδρος Τραμπ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σας υπενθυμίζω ότι εκεί βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους μίλησε για το casus belli της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, χαρακτηρίζοντας το ως ιστορική ανορθογραφία. Και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός είπε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς τα έχουμε τα F-35 μας, έχουμε 20, δεν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα που μπορεί να πάρουμε, αλλά πάντως είπε ότι ξεκινάει ακόμα και η εκπαίδευση των πιλότων για τα F-35.

0: Και άντε να σας το πω και το άλλο από τα εσωτερικά πολιτικά θέματα, καθώς νομίζω ότι σχεδόν έχουμε μία την ημέρα. Και είπα πολιτικά θέματα, μην πείτε για τις πυρκαγιές. Η Κατερίνα Νοτοπούλου λοιπόν έγινε γνωστό ότι πριν από λίγο παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και απέναντί μου τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κούλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, έχοντας ξεκινήσει από τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματινό δίωρο, πάντα στο Earth News 105,8. Και μεταξύ πολλών ειδήσεων, τάσεων, δηλώσεων, φαινομένων, γεγονότων, περιγραφών, διαλέξαμε ένα, αλλιεύσαμε ένα, βασικά είναι καθυπόδειξη της Βούλας Κουλισοπούλου, που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είπαμε να το συζητήσουμε και με την καθήλυνα αρμόδια. Θα σας την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αναφερόμαστε σε μια χώρα που μείωσε θεαματικά, κυρίες και κύριοι, τις ανθρωποκτονίες, αντιμετωπίζοντας τη βία σαν ασθένεια, με ένα μοντέλο που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Και επειδή στη χώρα μας τελευταία έχουμε αρκετές ανθρωποκτονίες και κυρίως γυναικοκτονίες, και επειδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα συζητούμε πάνω στην αιχμή τους όταν συμβαίνουν, η κοινωνία ολόκληρη πραγματικά ανατριχιάζει, συμπονεί, συμμετέχει και μετά λίγο το κρατάμε πίσω γιατί έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν καθημερινά. Είπαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βία των Ανηλίκων. Καλησπέρα σας κυρία Αρτινοπούλου και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ.
1: Παρομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για τη σκοτία. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Η σκοτία πράγματι είναι, επειδή είχαν υιοθετήσει μέχρι το 2000 αρκετά τιμωρητικές πολιτικές και ήταν τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας να εκτοξεύονται. Άλλαξαν το μοντέλο μεταχείρισης και πράγματι έδωσαν έμφαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο παρά σε ποινικού τύπου μέτρα καταστολής. Βέβαια, τα αποτελέσματα που αναφέρατε, που πράγματι δείχνουν μείωση και καλή διαχείριση του φαινομένου, μείωση της έκτασης ενώ της συχνότητας και μια πιο συστηματική μεταχείριση, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 26 χρόνια μετά.
0: Ναι, γιατί ναι. Το 2000... Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, θέλετε
1: ακριβώς,
0: να πείτε. Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι όταν επενδύουμε στην πρόληψη, τα αποτελέσματα είναι πιο αργά, αλλά πιο σταθερά στο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή για να αποδώσουν οι πολιτικές και τα μέτρα, γιατί είναι ένα φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην παραβατικότητα ανηλίκων, που χρειάζεται διαρκή και συστηματική μελέτη της εξέλιξης και της φαινομενολογίας του. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο διαχρονικά και διατοπικά. Και λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, γιατί τα έχουμε δει και ειδικά για τη σκοτία, έχουμε κάνει και ειδική αναφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε υιοθετήσει ένα μάλλον μεικτό μοντέλο, δηλαδή χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σοφό είναι όλο αυτό που λέτε και μην το θεωρήσετε υπερβολικό το χαρακτηρισμό, διότι πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τους συναδέλφους σας και σε εκπομπές και έχει γίνει στο δημόσιο διάλογο θα έλεγα πάρα πολύ επίμονο το θέμα, έρχεται και επανέρχεται και καλά κάνει, αλλά όσο και να προτείνετε εσείς οι εγκληματολόγοι το θέμα της πρόληψης και όπως λέτε της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τελικά και η κοινωνία και πολύ περισσότερο η πολιτική, με όμικρον γιώτα τώρα θα το βάλω, δεν το βλέπουν έτσι. Θεωρούν ότι πρέπει να παράγονται αποτελέσματα άμεσα, αλλάζουν εύκολα τους τρόπους και τα προγράμματα και άρα δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Και από την άλλη, κυρία Αρτινοπούλου, θέλω να πω και αυτό. Έχει μεγάλη σημασία που εδώ μιλάμε τώρα για τη Σκωτία, αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει δείγματα γραφής από την απόλυτη παραβατικότητα και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην πάρα πολύ καλή διαχείριση. Αναφέρομαι και στο χουλιγκανισμό. Θυμάστε που τα λέγαμε, παρατηρούσαμε τι γινόταν στα γήπεδα της Αγγλίας. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε όμως, αν γίνεται, να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Είπατε λοιπόν ότι με υπομονή, με πρόληψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναδεικνύεται και με αφορμή αυτή τη δημοσίευση για τη Σκωτία, νομίζω ότι όλο αυτό απαιτεί το εγχείρημα μια συστηματική, μεθοδική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι η χώρα πραγματικά μας εντυπωσίασε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που είχαμε την τιμή να δώσουμε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, γιατί ήταν μια διεπιστημονική ρεαλιστική προσέγγιση προτάσεων, λύσεων, action plan, χρονοδιαγράμματος, ποιος κάνει τι, πότε κάνει τι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, βάλαμε την εμπειρία από την έρευνα, την εμπειρία από καλές πρακτικές από άλλες χώρες, προσαρμόσαμε και ακούσαμε τους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία, τους φορείς, και κυρίως είχαμε ερευνητικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που προτείναμε δεν ήταν μια αντιγραφή άλλων πολιτικών που ενδεχομένως έχουν δουλέψει. Αντιθέτως, ήταν μια πολιτική, ήταν ένα πλαίσιο προτινόμενων πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η χώρα διαθέτει πλέον το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ενηλίκων. Και μία φράση, αν μπορώ, γιατί αυτό πραγματικά, επειδή παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο η ελληνική στρατηγική και δέχτηκε πάρα πολύ θετικά σχόλια από 150 χώρες, κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο, που η δική μας στρατηγική πώς εμπεριέχει την έννοια της πρόληψης, τι περιλαμβάνει. Ο τίτλος από μόνος του λέει «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ενηλίκων». Δηλαδή, το αξίωμά μας είναι ότι αν προλάβουμε τη θυματοποίηση των παιδιών,

0: Αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Αρτινοπούλου, ότι παρόλο που οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα και το αναφέρουν στις αρχές και συνεργάζονται ενδεχομένως με τους θεσμούς και τους φορείς, δεν γίνεται και αλλιώς, προκειμένου να γίνει πράξη ένα κάπως θεωρητικό, μια καταγραφή τέλος πάντων ενός φαινομένου. Όταν οι πολιτικοί ειδικά ακούνε τα περί πρόληψης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σχεδιασμού, βγάζουν φλίκτενες. Καταλαβαίνετε γιατί.
1: Ναι, τώρα θέλω να είμαι πολύ περιεκρινή.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Έχω γράψει επ' αυτού
0: ναι.
1: Χρόνια. Έτσι είναι και είναι και σε πολλές χώρες, δεν είναι δηλαδή ελληνική ιδιομορφία. Πλην όμως διαψεύστηκα από την πραγματικότητα, διότι εμείς η ομάδα των 7 εμπειρογνωμόνων, ούτε πολιτικοί είμαστε, επιστήμονες είμαστε, ερευνητές, ο καθένας στο πεδίο του, στο πεδίο ότι είναι διεπιστημονική ομάδα, και θα πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή που έτυχε η στρατηγική και οι προτάσεις μας από τους πολιτικούς ήταν πάρα πολύ θετική.
0: Πολύ, να σας πω ότι πολύ με χαροποιεί αυτό.
1: Ναι, θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινής.
0: Ναι. Ξέρετε, δεν πολύ καλά κάνετε. Το ξέρω, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Και νομίζω ότι αυτό μας το ζήτημα δηλαδή της ηθικής ακεραιότητας είναι κάτι που, και της διοντολογίας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής και θα πρέπει να σας πω ότι και ένας αριθμός των προτινόμενων πολιτικών που αφορούσαν το 26, σύμφωνα με το action plan που έχουμε καταθέσει, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από τα επιμέρους Υπουργεία.
0: Τώρα Υπουργεία. Αυτό το ακούμε μεγάλη ανακούφιση. Και με μια σχετική αγωνία, δεν σας κρύβω, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να υλοποιηθεί, να δούμε σιγά σιγά ναι. αποτελέσματα. Η αγωνία έγκυται στο ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι λειτουργοί τέλος πάντων του τύπου και των μέσων, δεν θέλουμε να μεταδίδουμε μόνο το φαινόμενο και να το εντοπίζουμε και να λέμε να καταγράφουμε και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ένα είδος πιο εναργούς προσπάθειας, αν θέλετε, και
1: ακριβώς,
0: πιο συμμετοχικής ακριβώς. από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό που αναφέρετε και πολύ εύστοχο. Ο στόχος δεν είναι να παραδώσεις κάτι που να παραμείνει στο σιτάρι ή να είναι μία ακόμα έκδοση για μας που θα πει στο βιογραφικό μας ενώ τους εμπειρογνώμονες. Όχι. Ο στόχος είναι οι ειδικοί να βοηθήσουν την πολιτεία και με αυτή την έννοια νομίζω ότι επειδή έχουμε προτείνει την ετήσια παρακολούθηση της στρατηγικής και με δείκτες και με διάφορες άλλες δράσεις, νομίζω ότι τώρα που πέρασε ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι ένας χρόνος από την παρουσίαση, από την παράδοση της έκθεσης, φαντάζομαι ότι είναι λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση από τα Υπουργεία μέχρι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι μια ενδιάμεση έκθεση, μια πρώτη αρχική έκθεση παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί, οπότε αυτό θα βοηθήσει να δούμε όχι μόνο πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι μόνο οι δείκτες ή οι στατιστικές, είναι και ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή από αυτά τα μέτρα που είχαμε πει, παραδείγματος χάρη το κομμάτι της ψυχικής υγείας, για να κάνω και τη γέφυρα με το αρχικό μας θέμα της σκοτίας. Εμείς την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες τις έχουμε σε μια οριζόντια πολιτική. Δεν είναι ένας κάθετος πυλώνας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διατρέχει παντού και πάντα στη χώρα και να ενισχυθεί. Είναι οριζόντιο. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω το πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υγείας που χρηματοδοτείται από το Υγείας, το Connect, όπου εκεί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια συνεργασία φορέων τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας, κεντρικά, και κάνουν street work, βλέπουν ανηλικούς σε κίνδυνο, κάνουν παρεμβάσεις και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Τι ωραίο. Οπότε, επιτέλους ακούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Αρτινοπούλου. Πραγματικά σας είμαι ευγνώμων.
1: Η Βόρεια Αττική είναι η έπαψης, η ομάδα, η Επιστημονική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, η έπαψη, που κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα και δικτύωσης, κυρίως συμβουλευτικής και παρεμβάσεων θεραπευτικών σε παιδιά και σε οικογένειες που είναι σε κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Αυτά, ξέρετε, δεν τα είχαμε πριν. Η στρατηγική

0: καταθέτει, τα αναδεικνύει και νομίζω ότι μία ακτίνα φωτός και ελπίδας μπορεί να έχουμε.
1: Πραγματικά και χαίρομαι και νιώθω ανακούφιση, εκτός από την αγωνία και ανακούφιση μαζί, ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν είχε τύχει το τελευταίο διάστημα να συνομιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό σας ή με εσάς, ώστε να ξέρουμε πώς προχωράει το πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως στο θέμα της Γλασκόβης εντυπωσιάστηκα. Πρώτα απ' όλα δεν γνώριζα, μάλλον είναι δική μου αβελτηρία, ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο δίκτυο εγκληματικότητας. Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Και εκεί έγινε μια στροφή πλήρη. Δηλαδή ναι. 180 μοιρών έγινε στροφή από εκεί που είχαν ένα πάρα πολύ αυστηρό, κυρίως Σκωτία Ουαλία, ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο δεκαετία 80-90.
1: Ναι, ποινών εννοείται.
0: Ότι, ναι. Ορίστε, ναι.
1: Ποινών. Αυστηρό πλαίσιο ποινών.
0: Πολύ τιμωρητικό. Ναι, ναι. Είχαν γεμίσει φυλακές, τα ιδρύματα και τα λοιπά με ανήλικους. Ήταν ότι αυτό δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
0: Είτε μεγαλώνει η υποτροπή, αυξάνεται η υποτροπή, είτε ξέρετε, βάζοντας, τιμωρώντας έναν ανήλικο σε αυτή την ηλικία με δυσανάλογη, γιατί είμαι υπέρ της, εννοείται της, όχι της τιμωρίας με την έννοια της σωματικής τιμωρίας, αλλά προφανώς κάποιος που παραβατεί δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Αυτό που συζητάμε είναι το είδος της μεταχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο με για την ηλικία του και θα έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Επομένως εκεί είδαν
1: ότι δεν αποδίδει.
0: Είδαν ότι δεν αποδίδει. Μάλιστα, αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Αυτό που υποστηρίζεται γενικά, αλλά φοβόμαστε να το παραδεχτούμε εν γέννη, γιατί δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά λειτουργώντας και ως άνθρωποι εν θερμό, λέμε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί και να μπουν στη φυλακή και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Θα το πούμε και αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αποφεύγουμε σε σκέψη.
0: Όταν βλέπει κανείς ότι διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους, από κάποιους ανηλίκους είναι και πολύ πιο, είναι πιο βία
1: ακόμα.
0: Ναι. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις α, το χαϊδεύω. Δεν γίνεται. Αλλά χρειάζεται πάντοτε ένα πλαίσιο μεταχείρισης ανάλογο με την βαρύτητα της πράξης και προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα του δράστη και τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος δικαίου να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί να δει ότι η κοινοφελής εργασία ή ένα άλλο αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο μπορεί να αποδίδει καλύτερα από έναν παραδειγματικό εγκλισμό, για παράδειγμα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γνώση, εργαλεία, τεχνογνωσία και ευαισθητοποίηση.
1: Κυρία Αρτινοπούλου, πραγματικά όαση. Όαση ήταν η συζήτηση μαζί σας, πιστέψτε με, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, γιατί έτσι κι αλλιώς η μέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς η μέρα σήμερα η ειδησιογραφία είναι πολύ βαριά, έχουμε απειλές πάλι για τέλος της εκεχηρίας, έχουμε διάφορα πολεμικά και άλλα. Οπότε το να συζητάμε τόσο ορθολογικά και ταυτόχρονα με ευαισθησία για τόσο λεπτά θέματα, σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη. Γεια σας.
1: Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνταχθεί για τη βία ανηλίκων. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θετικά και αρνητικά για το τι συνέβη στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Και αυτό που περισσότερο με έκανε να ανατριχιάσω κυριολεκτικά ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν σε κοινές συνεδρίες μέσα σε δικαστικές αίθουσες της Γλασκόβης, ακούστε εδώ κύριε Τσούκαλε, ο Γιώργος Τσούκαλος είναι δίπλα μου και ετοιμάζεται για τους τίτλους, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μέλη αντίπαλων συμμοριών, όχι για να δικαστούν, αλλά για να ακούσουν ιστορίες ανθρώπων που είχαν πληρώσει ήδη το τίμημα της βίας. Ας πούμε, μητέρες περιέγραψαν τη δολοφονία των παιδιών τους. Γιατροί εξήγησαν τι σημαίνει να προσπαθείς να σώσεις ένα νέο άνθρωπο που έχει δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Και πρώην θύματα, που προφανώς έχουν επιβιώσει, μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Στο τέλος κάθε συνάντησης προσφερόταν στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια ώστε να αποχωρήσουν από τον κύκλο της βίας. Πραγματικά εντυπωσιακό είναι από αυτά που λες ότι δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν, πώς γίνεται η κοινωνία να γυρίζει πίσω, το πίσω το εννοώ, πίσω χρονικά, όχι ποιοτικά, και να καταφέρνει να επουλώσει με πολύ ωραίο τρόπο τις πληγές της. Πάμε στους τίτλους και επανερχόμαστε για ένα τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ανατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πω, τραγουδάρα. Εδώ το απολαμβάνουμε με τη Vivian και τη Βούλα. Πασχαλίδης Κοτονιάς σε φετινό live.

7:25 η ώρα. Ο αναστεναγμός σου βγήκε λίγο αυθόρμητα, επειδή περνάει γρήγορα η ώρα και πάνω εκεί που έχουμε ζεσταθεί με τις συζητήσεις και τα σχόλια, με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπή.

Και αυτό εδώ είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Και αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος, αυτού που λέμε blockbuster. Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Lux Leicester Square, με τον Νόλαν και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Το ξέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, νομίζω της Αθήνας, δεν ξέρω και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έχει πρεμιέρα την 5η, 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα τιμή Σένεκεν για την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 17 Ιουλίου για την Αμερική. Πάντως στο Λονδίνο, μάλλον επειδή δεν ξέρω γιατί επελέγει το Λονδίνο, πάντως την έκανε την πρεμιέρα. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν ως Οδυσσέας, ο Ιαν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί που έχουν πια κατακλείσει και τα social media και γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί, όχι απαραίτητα ηθοποιοί, ας πούμε υπάρχουν και τραγουδιστές και τα λοιπά. Η Οδύσσια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις, καθώς δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες σκηνές δράσης, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις δικαιώνει, λέει, τη διαδρομή. Εγώ στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι υπόθηκε ότι έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια είναι, για όποιον δεν έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσια, είναι να την δει κάποιος σαν ένα μυθολογικό παραμύθι, μια περιπέτεια με ό,τι μηνύματα μπορεί να βγάλει, χωρίς απαραίτητα να έχει διαβάσει έστω και ένα μέρος από την αυθεντική Οδύσσια του Ομήρου. Από την άλλη, ότι ο Όμηρος είναι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον συγκινητικό, το γεγονός ότι παραμένει επίκαιρος το 2026 και είναι, εκτελείται, πώς να το πω έτσι, υλοποιείται καλλιτεχνικά μέσα από διάφορες διαδρομές. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία, πώς την είπαμε, η Λουπίτα Νιόγκο, η μελαμψή ωραία Ελένη, που κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραία ως ωραία Ελένη, δεν έχει σημασία αν είναι μελαμψή κατά τη γνώμη μου, είναι μια εκδοχή, βγήκε όμως και έκανε ένα φάουλ και κατέκρινε, επέκρινε τον Όμηρο, τώρα η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, τον Όμηρο, ότι να, τώρα θα δείξουμε μέσα από την ταινία ποια έπρεπε να είναι η θέση των γυναικών την εποχή του Ομήρου. Όπα, Λουπίτα μας, όπα κυρία Λουπίτα, πρώτα απ' όλα, εάν είχατε μια στοιχειώδη ιστορική γνώση, θα καταλαβαίνατε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η θέση της γυναίκας πολύ συγκεκριμένη και καθόλου υποτιμημένη, έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι μητριαρχικές κοινωνίες προηγούνται των πατριαρχικών. Όπα, κυρία Λουπίτα μας, όσο και να θέλετε να προμοτάρετε κι άλλο την ταινία, όχι τώρα να τα βάλετε και με τον Όμηρο,

Επειδή λοιπόν ο χρόνος είναι αμήλικτος και η ώρα είναι 7 παρά 20, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Αναμένοντας ωστόσο να σας προειδοποιήσω την όποια εμφάνιση ή παρέμβαση από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν-Ερντογάν-Τραμπ θα έχουμε στο άμεσο τώρα παρόν και μέλλον των μεταδόσεων κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπες στη δική μας εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ.

0: Και θέλουμε, μια και είναι καλοκαιράκι, να σας πάμε λίγο στις παραλίες. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλατε κι εσείς, αλλά με τον τρόπο και πάλι τον ερευνητικό, τον δειγματοληπτικό, της καταλληλότητας κτλ.
1: Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι.
0: Από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραλιακού μετόπου, στο οποίο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχικοί παραθεριστές προσπαθούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ συντοπίτες μας και συμπατριώτες μας, έγινε έλεγχος, έγιναν έλεγχοι, αρκετοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί, από την γνωστή μας, αν δεν την ξέρετε, ΠΑΚΟΕ, δηλαδή το Πανελλήνιο Κέντρο, θα έπρεπε να πω λοιπόν το γνωστό μας ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, του οποίου ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, καλά?
2: Καλά, κυρία Καραγιάννη, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Περιμένουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα των δικών σας ελέγχων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες που ανέφερα.
2: Πριν από στις 2 εβδόμου έγιναν δειγματοληψίες επαναληπτικές, γιατί όπως ξέρετε κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδο που ξεκινάει από 1η Ιουνίου κάνουμε όλο τον Μάιο μήνα δειγματοληψίες και μετρήσεις περίπου σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο παραλιακό μέτωπο, και βγάζουμε τα αποτελέσματα που φέτο ήταν από τα 584 δείγματα, τα 390, δηλαδή περίπου 74%-75% κατάλληλα για κολύμβηση και ασφαλή για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι από αυτή τη δειγματοληψία του Μαΐου ήρθαμε πάλι, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να ανησυχούν για το τι γίνεται στην πορεία, επειδή πάρα πολλά σημεία που είχαμε βγάλει κατάλληλα διαπιστώσαν οι ίδιοι οι πολίτες ότι ήταν βρώμικα τα νερά και αμφισβητούσαν κατά κάποιο τρόπο αν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις τον Ιούνιο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι και τις 5, ακόμα συνεχίζουμε δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα στα νησιά. Γι' αυτό το λόγο στις 2 εβδόμου κάναμε δειγματοληψίες από την Κόρινθο στην Πάτρα σε 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά τα 20 σημεία 66,7% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 10 σημεία 33,3% χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια της οδηγίας 2006 για τα μικροβιολογικά φορτία εσερίχια κόλλη και ντρόκοκκι. Είναι ανερτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα, pakoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει, να δει τον πίνακα, να δει το χάρτη, να δει τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να πάει να κολυμπήσει με ασφάλεια στα σημεία τα οποία λέμε ότι είναι κατάλληλα, τα 20 σημεία από τα 30 που κάναμε επαναληπτικές δειγματοληψίες από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα.
0: Που είπατε ότι είναι αναρτημένα να τα δει ο κόσμος.
2: Στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pakoe.gr.
0: Πολύ εύκολο και μπορεί να τα δει. Δώστε μας όμως εσείς λίγα δείγματα και των καταλλήλων και των μη καταλλήλων.
2: Από τον πίνακα που βλέπω εδώ τώρα, από την Κόρινθο στην παραλία Καλάμια είναι μέχρι και την Κόρινθο στο Κανταρέ, στην παραλία Κανταρέ της Κορίνθου, είναι κατάλληλα τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Σε 3 σημεία. Μετά σε ένα σημείο περίπου 1500 μακριά από το Κανταρέ Κορίνθου, στο Λεχαίο, είναι ακατάλληλα τα νερά, γιατί βρέθηκαν 250 εσερίχια κόλλη και 53 εντερόκοκκι. Τα όρια για τα νερά εξαιρετικής ποιότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει πια σαν φορέας που έχει εμπειρία και γνώση για το έργο εδώ και 48 χρόνια που λειτουργούμε, μισό αιώνα σχεδόν, διαπιστώνουμε ότι τα όρια των 250 εσερίχια κόλλη και των 100 εντερόκοκων είναι τα ασφαλέστερα όρια για νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει το 100%, αλλά μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπτό, θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.
2: Εμείς, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: έχει αυτές τις προδιαγραφές.
2: Έχει, ναι, για τα καλύτερα νερά, δηλαδή τα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία υιοθετούμε κι εμείς.
0: Και οι εντελώς ακατάλληλες, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι οι εντελώς ακατάλληλες στα 10 σημεία. Είναι το λεχείο που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Είναι το βραχάτι.
0: Ναι.
2: Είναι η τοπική κοινότητα Μελισσίου, παραλία Μελισσίου. Είναι, μετά πάμε στη συμπολιτεία, Κορδιακός Κόλπος, παραλία Άκολης. Μετά είναι η παραλία Σελιανίτικα, η παραλία Ακταίου, η παραλία Αντιρίου, στο Ρίο Αντίριο. Στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, επίσης στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία είναι στο τέρμα αριστερά, και επίσης πάλι είναι εκεί στον Πατραϊκό Κόλπο η παραλία που έχει κάποιους αγωγούς εκεί που δυστυχώς ανενόχλητοι, κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μαγαζιά βγάζουν σε ένα αγωγό τα αποβλητά τους, ανεξέλεγκτοι τελείως, κανείς δεν δίνει σημασία και δυστυχώς οι πολίτες υποφέρουν.
0: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φαίνεται κάνει μπαμ όσο πιο κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο που καταγράφεται δραστηριότητα αστική, τόσο περισσότερα είναι μολυσμένα τα νερά. Τόσο
2: αλλά είναι τραγικό όμως, από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα και να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται και να μπαίνουν μαύρες σημαίες από το λιμενικό σώμα.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά δεν γίνονται και δυστυχώς οι πολίτες μετά βγαίνουν, ιδιαίτερα οι γυναίκες, με ορολιμώξεις.
0: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι τραγικό.
0: Είναι, είναι. Εσείς συνεχίστε να κάνετε τους ελέγχους σας. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η διαφάνεια, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα κέντρα, ώστε δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνείτε πάντοτε με τα ανάλογα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι σωστό όμως να υποκαθιστούμε το κράτος τη στιγμή που με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών κάνει μετρήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά την άποψη δική μας.
0: Και από την άλλη, κύριε Χριστοδουλάκη, συμβαίνει και το άλλο. Πιστεύω ότι πολλοί και που μας ακούν και τώρα, αλλά γενικότερα, δυσαρεστούνται όταν κυκλοφορεί, ας πούμε, για την περιοχή τους κάτι που δεν συνάδει με την απόλυτη ασφάλεια των κολυμβητών. Ναι, έχετε και τέτοια περιστατικά, δηλαδή να δέχεστε οχλήσεις.
2: Επιχειρηματικά τα συμφέροντα είναι προβλήματα από μαγαζιά, από ταβέρνες, από διάφορες τέτοιες δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταγγείλει αυτά που βλέπει και αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, νομίζω είναι υποχρεωμένοι και οι επιχειρηματίες να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχει απογοητευτικό. Ο επιχειρηματίας, σαν ένας σοβαρός επιχειρηματίας, θα μπορεί να έχει ένα στεγανό βόθρο να αδειάζει τα αποβλητά του όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν γίνεται όμως, πάλι για χαζούς οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, ναι. Πάνε να κερδίσουν από το λίγο και χάνουν το πολύ. Μας είπατε ήδη, προτείνατε ήδη έναν τρόπο που δεν ακούγεται πολύ δαπανηρός, γιατί τώρα άμα φτάνουμε να κάνει βιολογικό καθαρισμό στην παραλία που είναι μπροστά του, δεν νομίζω πρώτον ότι επιτρέπεται και δεύτερον πρέπει να είναι δαπανηρό. Το άλλο όμως που αναφέρατε δεν είναι δύσκολο για την ύπαρξη βόθρου.
2: Όχι, βέβαια, ένας στεγανός βόθρος δεν νομίζω ότι. Μα θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένο να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: τώρα,
2: απλά να το κάνει επειδή το θέλει.
0: Μεταξύ του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση.
2: Ακριβώς,
0: σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας.
3: Enjoy.
0: Εν τω μεταξύ, από νωρίς έχω τρελάνει εδώ τη Βούλα Κουλισοπούλου, της λέω να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε τις τιμές του πετρελαίου. Από νωρίς σήμερα λοιπόν καταγράφεται αύξηση στο αργό σχεδόν 4 δολάρια μόλις μέσα σε λίγες ώρες. Ωραία, ε? Ωραία περνάμε.

Καλησπέρα και σε σένα, Γεράσιμε. Κρίμα που στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει υπάρχουν διακοπές στο ρου των εκπομπών στο όνομα της επικαιρότητας. Καμιά φορά, ξέρεις, Γεράσιμε, αληθωρίζω προς τα ραδιόφωνα τα μουσικά και λέω πόπο. Εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λέμε τόσα σχόλια, τόσα πράγματα, παρά μόνο μουσική και έτσι λιγότερος λόγος. Αλλά ναι, το σκέφτομαι για τον ίδιο λόγο που το λες και εσύ, αν και είμαι και εγώ κολλημένη με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Ο Angel έχει με πολλούς τρόπους παρέμβει, μας λέει ότι ναι, είναι ο νέος McCartney. Γενικά, ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να συλλέξουμε και στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής το παίζουμε και το ακούτε. Πράγματι, ήταν πολύ καινούριος Paul McCartney. Ο οποίος Angel νωρίτερα έδινε τα συγχαρητήρια στη Σκωτία και έλεγε ότι η ενσυναίσθηση ως εργαλείο, έστω και στην ίστατη στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως turning point. Και έχει αντιρρήσεις για τη Λουπίτα, ήθελε να βάζανε τη Χάλι Μπέρι, λέει ως ωραία Ελένη, και τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Μόνος του όμως βρήκε το επιχείρημα ότι θα την μπερδεύαμε με την ταινία του James Bond που τον συνόδευε εκεί. Νομίζω η Χάλι Μπέρι είναι όντως μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά ωραία Ελένη δεν θα τέριαζε ηλικιακά, επειδή η ωραία Ελένη ήταν αρκετά νέα. Και η Λουπίτα Ντιόγκο πόσο είναι, να είναι 35, κάτσε να δω.

την παραμίκρινα εγώ, είναι 43 ετών η Λουπίτα Ντιόγκο. Έκανα γρήγορα την αφαίρεση. Έχει γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 83, είναι κενιάτισσα, γεννημένη στο Μεξικό η Λουπίτα Ντιόγκο. Τέλος πάντων, εγώ την έχω δει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες, εξαιρετική ηθοποιός είναι και ωραία γυναίκα. Απλώς, όντως ως ωραία Ελένη, δεν ξέρω, θα δούμε. Να δούμε την ταινία και μετά. Angel, έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, και ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, το ότι δεν σε ενοχλεί καθόλου το ότι παριστάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Ντιόγκο, μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί εδώ μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για τέχνη, άρα για φαντασία, για μυθοπλασία. Το φάουλ που έκανε, λέει, ωστόσο, που δεν είναι και το μόνο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι όμηρος πριν την ταινία και τώρα έγινε και εξπέρ και μπορεί και να του τη λέει κιόλας. Ναι, αυτό με ενόχλησε πράγματι, είτε είναι μαύρη ηθοποιός ή μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι, ξέρω εγώ, ερυθρόδερμος. Ο Κώστας πάλι μας λέει: ξαναδιάβασα τα ομηρικά έπι λόγω του γιού μου στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Πόση ομορφιά μας είχε ξεφύγει όταν ήμασταν μαθητές. Πόσο δίκιο έχεις, Κώστα.

Ο Νικόλαος λέει δεν έκανε απλά φάουλ η κυρία Λουπίτα. Έβγαλε το κόμπλεξ της woke ατζέντα και μπράβο που το σχολιάσατε. Αυτό μας έλειπε να μην το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάντως Νικόλα για την συμπαράσταση. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και μας θυμίζει και τη μέρα που είναι το μέσο της εβδομάδας.

Πέτρο, δεν το διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχω χρόνο. Εννοώ στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Τα έχω λίγο πάρει στο κρανίο. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αφήσω. Μας φτάνει το τραγούδι η Vivian, είσαι ok? Ου, μια χαρά. Οπότε, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την ακρόαση, την παρέα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 από το 2027. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει και η Τουρκία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι και ζήτησε την άρση του. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θυελώδεις αρχές της καλής γειτονίας, είχε δηλώσει νωρίτερα. Εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το κάζους μπέλι. Η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε. Δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλώνει από την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ψεύτες, καθάρματα, ανθρώπους άρρωστους και κακούς. Απειλεί να χτυπήσει την Τεχεράνη ξανά και σκληρά και μάλιστα απόψε. Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε το εμπόριο με την Ισπανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ αναστατωμένος για το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, στην κοινή διακήρυξη εκφράζεται η ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής και η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 50 δις. Ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη με παράπονα και προσβολές, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. 6% πάνω οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Σαμανατίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος. Και τέλος η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Σαφές διπλό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την Τουρκία όσο και τη διεθνή κοινότητα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμυντικής θωράκισης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Τουρκία να το αφήσει πίσω.
4: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Τώρα, ο απεσταλμένος μας του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος, μας μεταφέρει τα βασικά σημεία από την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε.
5: Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ήταν Φεβρουάριο του 2026, ήταν εδώ στο ίδιο σκηνικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το Κάζους Μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό, καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη το στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χνάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
3: Και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άγκυρα για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς, Δημήτρη.
6: Ακριβώς έχει ανέβει στο βήμα εδώ και ένα λεπτό, ενάμιση, ο κύριος Τραμπ. Δίπλα του, στα εξαριστερών του, είναι ο κύριος Ρουμπ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και ο Πιτ Χέτσεθ, ο Υπουργός Πολέμου. Να ακούσουμε όμως τι δηλώνει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που κάνουμε τώρα πλέον από 47 χρόνια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης θητείας μου και τα τελευταία μήνες της δεύτερης μου θητείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Βλέπετε τη Βενεζουέλα, μόλις διέλυσαν το στρατό τους πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν 59 πλοία. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, όλη η αεροπορία τους επίσης έχει χαθεί, τα ραντάρ τους δεν υπάρχουν πια, όλα έχουν εξαφανιστεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και οι μαχητικές τους ικανότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουν λίγους πυράβλους, έχουν κάποιους μεγάλους εκτοξευτήρες πυράβλων, οι περισσότερες όμως από αυτές τους εκτοξευτήρες έχουν καταστραφεί. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, νομίζω ότι όλοι το δέχονται πλέον. Η περσινή συνάντηση επίσης του ΝΑΤΟ ήταν εξαιρετική στην Ολλανδία, όπου συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την τήσια αμυντική δαπάνη από το 2% που αποφασίσαμε τότε στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε ότι είναι δίκαιο και ευχαριστώ όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ που συμφώνησαν. Μερικές ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, αλλά πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν. Μία ειδικά χώρα έχει φανεί ότι δεν είναι ομαδικός παίκτης, ωστόσο όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των αμυντικών δαπανών, και αυτό το σέβονται. Το σέβονται πριν από 2 χρόνια, ωστόσο δεν το σεβάστηκαν. Μας εγκατέλειψαν, γέλαγαν μαζί μας. Φέτος όμως επενδύσαμε $1 δισεκατομμύριο στις αμυντικές μας δαπάνες, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αγοράσαμε εξαιρετικής αξίας $1,5 δισεκατομμύριο οπλικά συστήματα, και πρέπει να σας πω ότι πολλές από αυτές τις χώρες με τις οποίες συζητούμε είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύονται σωστά. Μερικές έχουν ήδη καταλάβει το νόημα, κάνουν μεγάλες αλλαγές, και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το $1 δισεκατομμύριο για την άμυνα. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων. Αυτό είναι το 1%. Πρέπει να φτάσουμε στο 2% και στο 5%. Εγώ ήθελα να φτάσουμε στο 5%. Νομίζω ότι αν βλέπατε πόση αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο, πραγματικά δεν θέλω να πω ότι υπήρχε πραγματικά, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ αγάπη, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ενήλικες άνθρωποι είπαν τέτοια πράγματα. Και επίσης υπήρχε μεγάλη ενότητα. Συμφώνησαν όλοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το όριο του 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων 5 ετών.
8: Of other NATO members surge by more than
7: πράγμα που θα αυξήσει τις δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με τις δαπάνες του
8: 25.
7: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, το εξοπλισμό, το Tomahawk και το Patriot. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, και είναι, όχι επειδή το λέω εγώ, το παραδέχονται γενικά. Επίσης, όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως η Boeing, παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αεροσκάφη, έχουν μεγάλα αεροσκάφη, αλλά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για πολιτική χρήση. Τους είπα όχι. Θα πρέπει να κατασκευάσετε πολεμικά αεροσκάφη. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν τα εργοστάσια 24 ώρες το 24ωρο για να κατασκευάσουν Tomahawk. Στην Βενεζουέλα, είπα, είχαν καταπληκτικό εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα δικά μας δουλεύουν. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, και σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο με 2 χρόνια δεν θα υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση των οπλικών συστημάτων από την παραγγελία τους παραπάνω από 1,5 εβδομάδα με 2. Και μάλιστα μιλάω ειδικά για τον αμυντικό εξοπλισμό. Εξάλλου, ήδη χρησιμοποιούνται, επενδύονται πολύ μεγάλα ποσά για τον αμερικάνικο εξοπλισμό, και ο Καναδάς, και βεβαίως έχει κάποιες επενδύσεις από τον Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν για οπλικά συστήματα από τον Καναδά. συστήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Αμερική βιομηχανία οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ποτέ δουλέψει σε όλη την ιστορία της χώρας, 6 φορές περισσότερο από ό,τι είχαμε, και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν, θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Θα 19,1 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 3 που ανέφερα, έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε τα επόμενη τριετία. 19,3 τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια επενδύουμε για την αμερική βιομηχανία. Και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών.
9: One of the biggest car manufacturing plants in the world,
7: και αυτή τη στιγμή στο Τέξας θα κατασκευαστεί από μια εταιρεία που φεύγει από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα οχηματακογά στην ιστορία. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τους δασμούς θα τους εφαρμόσουμε και δεν θα σταματήσουμε, παρόλο που δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργεί η εταιρεία στο Μεξικό. Θα εφαρμόσουμε δασμούς γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροτσίπ, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα παραχωρήσουμε. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτές οι εταιρείες για δύο χρόνια να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τους. Αλλά είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα, είτε φάρμακα, είτε μικροτσίπ, θα ισχύει το ίδιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μικροτσίπ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι βρίσκονται σε τρομερή ανάπτυξη. Πραγματικά είναι μοναδικό, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη, ποτέ κατασκευή τόσων εργοστασίων, μεγάλων εργοστασίων, εργοστασίων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Ως βιομηχανικός τομέας χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγει ολόκληρη η χώρα μας. Για φανταστείτε το. Και μιλάμε για μία βιομηχανία, έναν βιομηχανικό τομέα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως τη διπλάσια από ό,τι παράγει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παράγουμε ακόμα και αν βελτιώσουμε το δίκτυο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την
3: λοιπόν,
7: πόρτα.
3: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο. Τα πρώτα αυτά 10 λεπτά ακούσαμε έναν στρατιωτικό λόγο, έναν πολεμικό λόγο για μια πολεμική οικονομία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επενδύσουμε για την άμυνα 19,3. Μιλάμε για τεράστια, για ηλικιώδη ποσά που ζαλίζουν. Και είπε ότι πλέον τα εργοστάσια μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να φτιάχνουν Tomahawk.
6: Και ο χρόνος παράδοσης θα γίνει πολύ σύντομος μέσα στον επόμενο χρόνο. Είπε ότι θα είναι 1,5 με 2 εβδομάδες, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των πυράβλων, Θάνο.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ακούγοντας αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αισθάνεσαι ότι ο πλανήτης ετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο.
6: Ναι.
3: Αλλάζει η οικονομία του κόσμου.
6: Και
3: εξελίσσεται σε μια πολεμική οικονομία, η οικονομία του κόσμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, τι σημαίνει αυτό για τα κράτη, Θα το δούμε στην πορεία. Και βέβαια εστίασε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ δίνει έμφαση.
6: Αν μου επιτρέψεις, θέλω να σου πω ότι υπήρξαν πολλά και διάφορα deals πολεμικών συστημάτων. Χθες να υπενθυμίσω χαρακτηριστικά ότι ο Καναδάς θα αγοράσει

0: λόγια μεγάλη ενότητα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ενώ για την οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον είπε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επιβολής δασμών και ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα εργοστάσια που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, μένεις στο στούντιο. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του δελτίου, αφού ακούσαμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις και την συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του δελτίου και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ υπενθύμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες.
2: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
1: Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις αποφάσεις τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Και να δούμε πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.
3: Ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις τις πρωινές μάλλον, κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του τουρκικού τύπου, βέβαια με πολύ σφοδρή κριτική, επιχειαίους τίτλους για έναν εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως, το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτε απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών. Φυσικά και στο πλαίσιο μια συμμαχία υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια.
1: Και να μείνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη Σύνοδο. Για μένα τελείωσε η εκεχηρία, τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ απέλησε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία επαναβεβαίωσε τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχει κάνει και νέες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τραμπ και συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι οικοδομούν την άμυνά τους με αμερικανικά συστήματα. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχει τα

0: πιο ανεπτυγμένα ντρόουν στον κόσμο. Τώρα, Θάνο, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα σήμερα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δήλωσε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που απογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας και νέα πλήγματα για απόψε.
1: Και μίλησε με βαρύς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς αξιωματούχους. Ναι. Είναι άρρωστοι, είναι κακοί άνθρωποι, είναι ψεύτες, μοχθηροί, είναι μοχθηροί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να έχει μια, να κάνει φραστικές επιθέσεις με δεδομένη την κλιμάκωση.
1: Αυτό τι σημαίνει,
0: έντασης,
1: ότι έχουμε μια επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή? Ότι γυρνάμε σε αυτό το σημείο. Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
0: Κοίτα, ναι, γυρνάμε προφανώς. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί αυτό. Γιατί αν έχεις προσέξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι αλλάζει απόψεις.
1: Εκτός αν είναι μια απειλή προκειμένου
0: να ξανατεθεί σε ισχύ και
1: να μπει σε μια λογική ξανά διαπραγμάτευση το Ιράν. Γιατί ήταν λίγο κρύο ζέστη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται βεβαίως, αλλά για μένα έχει τελειώσει το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
0: Ενδεχομένως
1: δεν είναι, ίσως είναι μια πίεση προς την πλευρά του Ιράν. Αλλά πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι εννοεί αυτό που λέει. Βεβαίως και άλλες φορές έχει αλλάξει αυτό που έχει πει.
0: Ακριβώς αυτό είναι απρόβλεπτος. Είναι απρόβλεπτος, Θάνο, και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, μια άνω τελεία για να πάμε στην Άγκυρα, στον Πιέρο Τζανετάκο, γιατί και οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Καλησπέρα, Πιέρο. Καλησπέρα από την Αθηνά.
2: Γεια σου, Θάνο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε και χθες.
1: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Από τη διακήρυξη, από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ, το δίνω, το αφήνω σε εσένα, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει μέρες τώρα που
1: λοιπόν,
2: το αφήνω πάνω σου.
1: Να πάμε, μην το λες. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι της διακήρυξης και στη συνέχεια να πιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιλέχθηκαν πάρα πολύ προσεκτικά τα πεδία που υπάρχει σύγκληση μεταξύ των 32 κρατών μελών, δηλαδή στήριξη στην Ουκρανία. Το συζητούσαμε και από χθες, εκ των νόνου Κάνευ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο δεν κάνω λάθος αγγίζει τα 70 δις. Δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας που έχει να κάνει φυσικά είναι ουσιαστικά είναι η ρήτρα συνδρομής, ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη δεχτεί επίθεση, τότε η συμμαχία οφείλει να το προστατεύσει. Δέσμευση για την χρήση ενός επίσης πολύ μεγάλου ποσού, των 40 δισεκατομμυρίων, πάλι κάτι που έρχεται ο σουράκι από χθες, για αμυντικές συμφωνίες, για την αμυντική βιομηχανία, κυρίως στον τομέα των drones και της αεράμινας, στον οποίο υπάρχουν αρκετά κενά και κυρίως όχι τόσο κενά, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ανάγκες. Και γενικώς ένα ολιγόλογο κείμενο, ώστε να μπουν και σε ένα βαθμό κάτω από το χαλί οι πολύ πολύ μεγάλες διαφορές που αποτυπώθηκαν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που έφτασε ο κύριος Τραμπ εδώ μέχρι και πριν από λίγο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων. Αν θες να το πιάσουμε από εκεί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε όλες τις παρεμβάσεις του, με εξαίρεση, δεν ξέρω τι λέει γιατί είναι και πάλι τώρα που μιλάει, δίνει τη συνέντευξη τύπου, με εξαίρεση κάποια γενικόλογα που είπε σε μία από τις συναντήσεις που είχε τις διμερείς μετά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι επικράτησε πάρα πολύ καλό κλίμα και ενότητα μέσα στην αίθουσα. Κάτι τέτοιο στη δημόσια σφαίρα δεν επικράτησε σε καμία περίπτωση. Χθες ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε ευθέως κατά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Σήμερα το θύμα εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία. Δηλαδή, μιλάμε, Θάνο, για επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, όχι γενικώς εναντίον της Ευρώπης, ειδικότερα προς τον στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για μια χώρα, για την Ισπανία, η οποία έχει ένα αξιολογότατο στρατό, έχει συμμετοχή διαχρονικά στην ατομική άμυνα, συμβάλλει στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά για τον κύριο Τραμπ αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να φτάσει στο 5% των δαπανών του ΑΕΠ, δεν έχει τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Δεν επέτρεψε τη χρήση των υποδομών της για να περάσουν τα αμερικανικά στρατεύματα, τα αμερικανικά αεροσκάφη από εκεί, ώστε να φτάνουν πιο εύκολα στον πόλεμο του Ιράν. Και γενικώς αυτό που εμπεδώνεται σιγά σιγά είναι ότι όσον αφορά την πολιτική ουσία και την πολιτική φιλοσοφία του ΝΑΤΟ, αυτή που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι ότι όποιος δεν είναι μαζί μας 100% πλήρως αφοσιωμένος, τότε θα τον τοποθετούμε στο απέναντι στρατόπεδο. Εκεί είμαστε δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα,
2: ναι.
1: Ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, βεβαίως έχει υποθεί αυτό και από τον Μπους, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι με εμφατικό τρόπο το θέτει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, όχι σε εμάς, σε εμένα θα έλεγα εγώ, στις δικές μου επιδιώξεις και στο δικό μου πρόγραμμα, είναι απέναντι. Έχουμε επί της ουσίας, μια συμμαχία, μη συμμαχία, και απλά, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι.
2: Δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι, πάρα πολύ σωστή αυτή η εκτίμηση, και δεν είχαμε σύγκρουση επειδή υπήρξαν και πεδία σύγκλησης μετά τις εργόδεις προσπάθειες του κυρίου Ρούτε όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πέρσι, δηλαδή τις αποφάσεις πέρσι της Χάγης μέχρι φέτος. Όντως οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι και με το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας που έγινε χθες εδώ στην Άγκυρα, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πείθεται ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν όπλα, πολλά εκ των οποίων θα είναι και αμερικανικής προέλευσης. Άρα μιλάμε για πρόσοδο και για την αμερικανική οικονομία. Και εκεί τελειώνουν όμως τα θετικά, διότι όσον αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή, το είπα και πριν, την πολιτική φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν φυσικά και με το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και με τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά τους κριτήρια, να ακολουθήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι 28 Φεβρουαρίου ήταν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είχαν επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Ναι. Δεν ελήφθη κάποια συλλογική απόφαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ για αυτόν τον πόλεμο. Άσχετο τώρα αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένας πόλεμος που έχει βάσεις και αιτίες και ρίζες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πρώτη στιγμή πήραν θέση και είπαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Τώρα, σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα, επειδή είναι κάτι το οποίο, όπως μαθαίνουμε, συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, για την περιβόητη αυτή ναυτική δύναμη που σκέφτονται να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι στα στενά του Ορμούζ, ώστε να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί βάζουμε ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο σε αυτό, ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι και η αμερικανική εξωτερική πολιτική τέτοια, και δεν είναι μόνο θέμα του κυρίου Τραμπ. Είναι και οι άνθρωποι των περιβάλλων. Ούτε ο κύριος Ρούμπιο έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια μακρά πολιτική καριέρα μπροστά του, επίσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Η Αμερική απομονώνεται, κακά τα ψέματα, και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, οι οποίοι καλούνται τάχιστα να λάβουν αποφάσεις και κυρίως να υλοποιήσουν αυτή την περιβόητο εγχείρημα της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας.
1: Το θέμα πάνω, είναι πια Ευρώπη, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πολιτικά αδύναμες κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ρήνου. Ο Μακρόν έχει ένα χρόνο μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριος Μέρτς θα συνεχίσει να πορεύεται ως καγκελάριος. Οπότε υπάρχουν ζητήματα και από την πλευρά της Ευρώπης. Όμως, Πιέρο, θέλω να σε πάω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Επιτρέπεις απλώς να πω κάτι εδώ, 10 δευτερόλεπτα
1: ναι,
2: μόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι έτσι όπως το λες ακριβώς. Και επίσης σε επίπεδο 27 είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό και έχουμε συζητήσει και μαζί ότι θα πάμε στο μέλλον ενδεχομένως σε πιο μικρά σχήματα, ας πούμε, σε αυτό που λέμε συμμαχίες των προθήμων. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους είναι εσωτερικά, αλλά εδώ υπάρχει μια γεωπολιτική ανάγκη τεράστια. Σε λίγο καιρό μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πιθανή ρωσική απειλή,
1: αν. Ναι, και το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι ότι ο Πούτιν έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία που ενδεχομένως θα θέλει να την συνεχίσει και να την εκμεταλλευτεί. Και τι θα κάνει η Ευρώπη αν δεχθούν οι βαλτικές χώρες μια επίθεση. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει την ανάλυση. Θέλω να σε πάω, Πιέρο, στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δηλώσεις τάραξαν έτσι λίγο τα διπλωματικά νερά σε σχέση με το Κάζους Μπέλι και τα F-35.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, Άνω. Εδώ δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ότι θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί στις δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην Τουρκία και βλέπαμε και πώς διαμορφώνεται η τουρκική δημόσια σφαίρα, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ένας εκρηκτικός επικοινωνιακός μηχανισμός όπου αναδείχνει την παρουσία του κύριου Τραμπ εδώ, το τι δώρα θα φέρει ο κύριος Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, το αν θα μιλήσει δημοσίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν μια διαδικασία αναπαραγωγής όλη μέρα. Έγινε χθες και το τέταρτο αυτό των δύο ηγετών, είπε όσα είπε τα, κατά τη γνώμη μου, αντιφατικά και λίγο διφορούμενα ο κύριος Τραμπ, είναι αυτά που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συζητήσουμε χθες. Είπε για τα F-35, είπε για τις κυρώσεις, όλα αυτά αναπαράχθηκαν επί τούτου. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση, γιατί έχει και σημασία αυτό, mm-hmm. δεν ήταν μέρος της δήλωσής του, είπε το προφανές. Ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για συνοχή μιας συμμαχίας από τη στιγμή που δύο εκ των βασικών μελών της στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ένα εκ των βασικών μελών, απειλεί το δεύτερο, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της. Νομίζω ήταν προφανέστατη η αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο μηντιακό. Έτσι όλες οι εφημερίδες αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες πιάστηκαν από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι δεν πρέπει να διμεροποιείται, αν μπορώ να το πω έτσι, μια τέτοια σύνοδος. Από εκεί και πέρα,
1: έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέπεις, ότι ήταν και μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης σε σχέση και με το τετατέτ, το θερμό τετατέτ Ερντογάν-Τραμπ, και σε σχέση με αυτό το, ουσιαστικά με αυτή τη σκηνοθεσία, την οθωμανική σκηνοθεσία, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ερντογάν για την Τουρκία. Και καθόλου καλυμμένη, έτσι. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση, αλλά καθόλου καλυμμένη.
2: Μέχρι δεν ήθεσε τώρα να συμβαίνει αυτό, Θάνο. Έτσι, εδώ ήταν μια σύνοδος κορυφής των κρατών με των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε καμία άλλη σύνοδο πέρσι, για παράδειγμα στη Χάγη, να υπάρχει μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή κανένας από τους ηγέτες. Και επίσης δεν θυμάμαι, και μιλούσα και με Έλληνες διπλωμάτες έτσι, που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα, ουδέποτε καμία οικοδέσποινα χώρα δεν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη θέση της ως οικοδέσποινα όσο έχει κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θα διαφωνήσουμε για τα μεγέθη της Τουρκίας, για το τι προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική, ναι, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας ή πόσα, ποια είναι η δυνατότητα που έχει στην αμυντική βιομηχανία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιχειρείται να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Να σου πω επίσης, κλείνοντας, ότι ο κύριος Ερντογάν είπε και στην εναρκτήρια ομιλία του μέσα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με στενά πολιτικά κριτήρια και να θέτει στο περιθώριο πρωτοβουλίες όπως η Τουρκία, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, δείχνοντας προφανώς την Ελλάδα και την Κύπρο, και όσον αφορά τα προγράμματα του SAFE και του ReArm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, είπαμε στην αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την, δηλαδή εγώ θα έβαζα την Ευρώπη στο επίκεντρο, στο μέλλον, το μέλλον, το γεωπολιτικό και το διπλωματικό μέλλον της Ευρώπης στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, πλησιάζοντας προς τα μέσα πια του 21ου αιώνα.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Άγκυρα και τον καλό συνάδελφο, τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο. Είναι κοντά μου για τον επίλογο αυτής της υπόθεσης ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Δημήτρη.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ και 10 λεπτά, ο κύριος Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να πούμε ότι είναι 700 οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό προφανώς για το ιστορικό ακροατήριο. Και αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να έχει γίνει πριν 47 χρόνια. Και τέλος, είπε ότι έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου και ενδεχομένως θα πέσει η τιμή του. Αυτά προφανώς για να καθησυχάσει τις αγορές, γιατί σήμερα το Brent έφτασε σχεδόν στα $80 το βαρέλι.
1: Σε συνάφεια με αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, περίπου κατά 6% εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πράγματι, 3 Ιουλίου το πετρέλαιο το αφήσαμε περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, δηδηλαδή γύρω στα $70-71 το βαρέλι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, το πετρέλαιο ξεκίνησε το ράλι ανόδου, ακούμπησε τα €80, παίζει εκεί μεταξύ 79 και 80 αυτή τη στιγμή. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τιμής του. Τώρα, από εκεί και πέρα η εκεχηρία αποδείχθηκε έφραυστη, ξεκινήσαν και οι εχθροπραξίες και παρά το γεγονός ότι κατά το μικρό αυτό διάστημα, όσο δηλαδή ήσχε αυτή η έφραυστη εκεχηρία, υπήρχε κάποια κινητικότητα στα στενά, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν στα επίπεδα τα προπολεμικά, και μάλιστα τα πλοία έπρεπε να βγαίνουν με συνοδεία ναρκαλιευτικών και ευρύτερα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτές τις 15 μέρες δηλαδή ο ενεργειακός ανεφοδιασμός αποκαταστάθηκε, ότι πλημμύρισε η αγορά με πετρέλαιο. Απλά θα λέγαμε ότι ήταν μια ανακούφιση. Μετά και το χτύπημα όμως 4 δεξάμενων πλοίων εκεί κοντά στο Ομάν, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν. Η κινητικότητα έχει σταματήσει, 412 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα. Αυτό εγείρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και φυσικά για τις τιμές. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα οι επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων στην Αγγλία, η μέση τιμή είναι στο $1.97 το βαρέλι. Μιλάμε για, συγγνώμη, €1.97 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη.
1: Είναι μια ανάσα δηλαδή από τα 2 ευρώ πάλι, έτσι.
3: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι στα χρηματιστήρια προεξοφλούν μια κανονικότητα, αυτό δεν συμβαίνει στο πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας των δεξαμενόπλοιων, ναι, και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός δεν ήταν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε πέσει αρκετά η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν το είδαμε στην Αγγλία. Η αποκλιμάκωση ήταν αργή. Είμαστε σήμερα στο 1.97, 1.93 είναι για Αθήνα και μεγάλες πόλεις, 2.15 φτάνει στα νησιά. Τι να περιμένουμε είναι το θέμα. Μέσα σε επόμενες μέρες, όπως μου είπαν οι παράγοντες αγοράς, θα δούμε συν 2 λεπτά στη δηληστηριακή τιμή, από τα δηληστήρια δηλαδή πλέον, οπότε είναι πιθανό να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες την αμόλυβδη να φτάνει πάλι ίσως και να ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις μεγάλες πόλεις. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε, υπήρχε επάρκεια αλλά δεν υπήρχε απόθεμα, όλα τα δηληστήρια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού ακολουθούσαν μια πιο συντηρητική πολιτική και γι' αυτό το λόγο και η δηληστηριακή τιμή ήταν ακριβότερη, γεγονός που συμπαρασύρει και την τιμή στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και μεταφερόμαστε στα δικά μας, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τις επιθέσεις και αλλαγές τελεχών κυρίως στον κύριο Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναδεικνύοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο έτσι σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης με μακροσκελή ανάρτησή του έκανε επίδειξη στα πεγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τις αναφορές του περί ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνοντας την απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες των εκλογών παραμονές των εκλογών. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε μέσα πριν σαφώς πως βάσει το λεγόμενο του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Και ο κ. Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο, ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είμαι υποστηρικτής της πολιτικής ανάλυσης με γηπαιδικούς όρους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Έστωσε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως είναι ο πόλος που στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκη και πάλι ο κ. Τσίπρας, τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων των υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση ως προς τις επερχόμενες εκλογές είναι η δεδομένη πλέον είδηση πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Και υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον αντιμετωπίζει ως ένα πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί να εκφράσει τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά να αποδυναμώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να απομακρύνει την προοπτική αυτοδυναμία, ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο πολιτικό προσκήνιο, μιλώντας ακόμα και για αποκλειστικά θέματα, κίνητρα, αποκλειστικά πρόσωπα κεντρικά.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε.
6: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Και να μεταφερθούμε και στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει. Λίνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ, υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση ο κ. Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε, στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας για διασπορά ψεμάτων και υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επαγγελματικό επιμελητήριο παρουσιάζει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, θεσμοθέτηση ακατάσχη του επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
8: Το ΠΑΣΟΚ, τώρα και 6 χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα, την απόφασή της να απαραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στο Προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Σαμανατίδης, ο οποίος και καταλαμβάνει την έδρα. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη δημοκρατία αθάνατη άρχαιο ελληνική εφεύρεση.
9: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Σαφές μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την τοποθέτησή του στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδιοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Ωστόσο, ο Υπουργός έδωσε και αρκετές ειδήσεις. Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
10: Καλησπέρα, Άνω. Είναι η επιτροπή που ασχολείται με το αγροτικό ζήτημα, η οποία προέκυψε μετά τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα. Και όπως είπες και εσύ, διπλό το μήνυμα του κυρίου Σχοινά και προς τους αγρότες και προς τους επιτίδιους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους αγρότες, να πούμε ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από τα 61 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις κόστους των λιπασμάτων, ότι επίσης εξασφαλίστηκαν και 21 εκατομμύρια περίπου ευρωπαϊκοί πόροι, ακοινωτικοί πόροι, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Κ. Σχοινάς είπε ότι τους διεκδικήσαμε και τους πήραμε, τους τεκμηριώσαμε και τους κερδίσαμε. Και ό,τι αφορά τους επιτίδους, όπως είπε και εκείνος, είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έκανε πράξη, είπε αυτή η κυβέρνηση. Και είπε ότι πλέον θα λειτουργεί και ένα καινούριο σύστημα, το καινούριο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, με αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρών. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είχαμε και ειδήσεις για τους αγρότες σήμερα, πέραν του αυστηρού μηνύματος προς εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα στο παρελθόν.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Θάνο, να πω ότι η ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ανεπλάκησαν την καταδίωξη του Άργος, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από λίγο. Συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Να πω ότι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να περάσουν και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 11. Οι έρευνες συνεχίζονται. Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού, ο οποίος διέφυγε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφού νωρίτερα είχε επιχειρήσει να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά αλλά και τους αστυνομικούς. Και να πω βέβαια ότι αναμένονται και με ιδιαίτερο ενδιαφέροντα αποτελέσματα των βαλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Και αυτό γιατί θα ξέρουμε αν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό Θάνο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ.
4: Ώρα Μουντιάλ.
1: Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Λύγησε και ο Μέση, δάκρυσε και ο Μέση, Δημήτρη. Ίσως το μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Αργεντινή Αίγυπτος.
12: Καλησπέρα. Νομίζω και όχι μόνο. Θα είναι έτσι από τα παιχνίδια που για διάφορους λόγους όμως θα μας μείνουν χαραγμένους. Θεωρώ ότι όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό που έχουμε σήμερα, την πρόκριση της Αργεντινής, είτε πρόκριση της Αιγύπτου, θα έχουμε να λέμε για το μάτς για ένα σούπερ παιχνίδι. Γιατί η Αίγυπτος θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Και τώρα το πώς ένα 20 λεπτό σκάρτο, εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, η Αργεντινή πέτυχε 3 γκολ.
1: Θα μπορούσε να είναι 3-0 υπέρ της Αιγύπτου, είπαν κάποιοι.
12: Μπράβο, εκεί θα λέγα τώρα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Αιγύπτιοι να διαμαρτύρονται. Ναι, μεν υπάρχει το βάρο, αλλά εντάξει, μπορεί να κερδίσει και 10 λεπτά πίσω εδώ που τα λέμε το παιχνίδι για να δει αν υπήρχε φάουλ στη φάση. Εντάξει, να πω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, γενικότερα στα social και όχι μόνο, υπάρχει μια έτσι, είτε σίγουρα αποθέωση για την Αργεντινή και μια γκρίνια αν σμπρώχνεται η Αργεντινή από την FIFA ώστε να συνεχίσει στο Μουντιάλ. Και επίσης, εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικές εννοώ με πολύ χιούμορ. Εγώ θα τις χαρακτήριζα από την Αργεντινή. Το παιχνίδι έγινε μεσημέρι ώρα Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που τελείωσε, εκείνο ήταν άδεια η πόλη, σαν να ήταν μια αργία στη όλη την Αργεντινή. Βγήκαν έξω, αρκετοί έφευγαν κάτω στους δρόμους από το πάθος και από τη χαρά της πρόκρισης και όλα αυτά έτσι χάρη στα social media που φτάνουν πανεύκολα στις οθόνες μας.
1: Νομίζω ότι για το Μέση, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής,
12: ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, τουλάχιστον αυτό είπε ο Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι εκείνο που καταγράφεται στον Μέση είναι αυτό το πάθος, ότι η τρέλα του για την ανατροπή, για την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πάθος να το αναδείξουμε.
12: Αν δεν είχε πάθος, δεν θα παίζει 39 του σε αυτό το επίπεδο και στην εθνική. Θα μπορούσε 35 στο προηγούμενο Μουντιάλ, σου λέει το κατέκτησα, φτάνει, αποχωρώ, νικητής και τροπέουχος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Για να συνεχίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτό το πάθος, μάλλον σε αυτό το επίπεδο με τόσο καλά, πρέπει να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είτε λέγεσαι Ρονάλντο, είτε Μέση, είτε οποιοδήποτε από τους μεγάλους σαραντάρδες παίζουν ακόμη. Πρέπει να έχουν πάθος και να το πω λαϊκά και να γουστάρουν αυτό που κάνουν.
1: Και προφανώς το γουστάρει πολύ και το ζει. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, έτσι πολύ σύντομα.
12: Είναι η μέρα. Η σημερινή είναι το ρεπό, το πρώτο ρεπό. Μετά από ένα μήνα συνεχών αγώνων, αύριο το βραδάκι έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, 11 η ώρα. Την Παρασκευή, η Ισπανία, Βέλγιο. και μετά Σάββατο ξημερώματα Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία 10. Και όπως είπες, 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ.
13: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Πέμπτη αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι, μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και πρόσκυρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36. Στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
15: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
16: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον ΤΑΟ ΓΕ, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
16: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
19: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες δύο ώρες. Από τον δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου» ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι με τον τίτλο «Θες» σε μουσική Στέφανο Κορκολή και στίχους της Ρεβέκας Ρούση. Ο Στέφανος Κορκολής μίλησε για το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Θυμάμαι πως όταν άρχισα να μελοποιώ τους στίχους της Ρεβέκας, στο «Θες» είχα την φωνή του Δημήτρη στα αυτιά μου τόσο έντονα σαν να τον είχα δίπλα να μου τραγουδάει. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 2005 με 6 τραγούδια σε στίχους Νίκο Μωραΐτη, 5 της Ρεβέκας Ρούση και ένα ορχιστρικό. Σε ένα τραγούδι ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει με την Μελίνα Κανά, ενώ δεύτερες φωνές κάνουν ο Δημήτρης Μπάσης και ο Άκης Δίξιμος. Μητροπάνος και Κορκολής είχαν συνεργαστεί ξανά το 1995 στο δίσκο του Κορκολή «Έχω μια διέστηση» με το «Κάποιες φορές» σε στίχους Εύης Δρούτσα.

Συνεχίζουμε με τον Τάκη Μπουρμά. Ο Τάκης Μπουρμάς ασχολήθηκε πρώτη φορά με τη μουσική σε ηλικία 15 ετών. Το 1985 γράφει το γνωστό «Μη γυρίσεις» που ερμήνευσαν οι αδερφοί Κατσιμίχα, και το 1992 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο «Ο κήπος στην ταράτσα», που συμμετέχουν η Γιώργος Ταλάρας, Ελένη Δήμου, Λαβρίτης Μαχαιρίτσας, Ελένη Σαλικοπούλου, Άννα Μπουρμά. Το 1994 κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τον τίτλο «Της φαντασίας Θήλη», όπου συναντάμε τον Νίκο Ζούδιαρη στους στίχους. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Γιώργος Ταλάρας, Ελένη Δήμου, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Λιδάκης, Κατερίνα Κούκα, Μελίνα Ασλανίδου, αδερφή Κατσιμίχα.

Ο Βασίλης Καζούλης στα φοιτητικά χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, δημιουργεί με φίλους του ερασιτεχνικό συγκρότημα όπου παίζει κιθάρα και φυσαρμόνικα, τραγουδά και παρουσιάζει τα πρώτα δικά του τραγούδια. Το 1987 επιλέγεται από τον Διονύση Σαββόπουλο για να εμφανιστεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Στα τέλη του ίδιου έτους κυκλοφορεί ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Μπλε Μωρό» με μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον ίδιο. Ακολουθούν το 1998 «Τετρίπια Καπέλα». Το 1990 με το τραγούδι «Γράμματα στη σκόνη» λαμβάνει μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο Λάχτη της Φινλανδίας, όπου και διακρίνεται. Οι επόμενες δισκογραφικές του δουλειές είναι το «Κάτι να γυαλίζει» και το «Βορεινό λιμάνι». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο Σταυρός του Νότου είναι ο 7ος προσωπικός δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση Νίκο Καβαδία που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1979 από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, καθώς και ο δίσκος που έκανε γνωστό τον ποιητή Νίκο Καβαδία στο ευρύ κοινό. Πούλησε μέσα σε λίγους μήνες περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός πωλήσεων μαζί με τις επανεκδόσεις θεωρείται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Ο Αλέκος Πατσιφάς, ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας, πίστευε ότι ο δίσκος θα είναι εμπορική αποτυχία, λέγοντας στον Μικρούτσικο ότι δεν θα πουλήσεις ούτε 2.000 δίσκους. Σε μια εποχή που οι δίσκοι έφταναν νούμερα όπως 200.000, ωστόσο δέχτηκε την κυκλοφορία σαν δώρο προς τον συνθέτη. Οι κριτικές στον τύπο της εποχής ήταν αρνητικές, ακόμα και από όσους είχαν εκφραστεί θετικά για τους προηγούμενους δίσκους του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και ο αδερφός του συνθέτη, Ανδρέας Μικρούτσικος, έγραψε με ψευδώνυμο αρνητική κριτική σε μουσικό περιοδικό, σημειώνοντας ότι ο δίσκος θα έπρεπε να συνοδεύεται και από λεξικό άγνωστων λέξεων, γιατί υπάρχουν περισσότερες από 70 άγνωστες λέξεις σε 11 τραγούδια.

Το 1967 ο Δημήτρης Μητροπάνος ηχογράφησε τον πρώτο του 45 δίσκο με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη». Είχε προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμένη Πασχαλιά», το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Το 1972 υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός. Ο συνθέτης Δήμος Μούτσης και ο ποιητής στιχουργός Μάνος Ελευθερίου κυκλοφόρησαν τον Άγιο Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας ένα σταθμό στην ελληνική μουσική. Ακολούθησαν «Ο δρόμος για τα κύθυρα» του Γιώργου Κατσαρού και «Τα συναξάρια» του Γιώργου Χατζινάσιου. Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού.

Όπως συνέβη σε πολλά αστέρια της jazz της δεκαετίας του 1930, η καριέρα του Τράμι Γιάνγκ μοιράστηκε στα δύο. Γεννημένος στην Τζόρτζια το 1912, η τεχνική του στο τρομπόνι και η ικανότητά του να φτάσει στις ψηλές νότες εντυπωσίασαν πρώτα τον Earl Hines και μετά τον Jimmy Lunsford. Η σύνθεσή του που έπαιζε στην ορχήστρα του Lunsford Margie έγινε σήμα κατά τεθέν του, ενώ παράλληλα πήρε μέρος στα διάφορα φωνητικά συγκροτήματα που σχηματίστηκαν από εκείνη την ορχήστρα. Μετά τον πόλεμο προτίμησε τον ήχο της Dixieland, μορονότι αργότερα έπαιξε τρομπόνι στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Το περισσότερο διάστημα μέχρι τον θάνατό του ζούσε και μερικές φορές έπαιζε στη Χαβάη.

Το πρώτο είδωλο του Ρόι Μπράουν ήταν ο Μπινγκ Κρόσμπι και σκόπευε να ασχοληθεί με το pop τραγούδι. Η επιτυχία του όμως, Good Rocking Tonight, τον έκανε να στραφεί προς τα blues. Ο μελοδραματικός τρόπος ερμηνείας του επηρέασε πολλούς τραγουδιστές από τον Elvis Presley και τον Bob Bland μέχρι τον BB King και τον Johnny Ray. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και ασχολήθηκε με τις εκκλησιαστικές χοροδίες και την πυγμαχία προτού καταλήξει σε μια μουσική καριέρα. Η δημοτικότητά του μειώθηκε με την επικράτηση του rock and roll και προσπάθησε να κυκλοφορήσει κομμάτια για νέους αλλά με ελάχιστη επιτυχία, κάτι που οδήγησε στην αποχώρησή του. Επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα ως μέλος του σόου του Johnny Otis και έκανε μια σημαντική εμφάνιση στο φεστιβάλ Τζαλ του Μαντρέ το 1970. Επισκέφθηκε την Ευρώπη το 1978 και την εποχή του θανάτου του σχεδίαζε να επιστρέψει στο μουσικό προσκήνιο. Hey,

Η δισκογραφική δουλειά του Σοκράτη Μάλαμα με τίτλο «Έξω» αποτελεί το πρώτο live CD και DVD στη δισκογραφία του Σοκράτη Μάλαμα. Ο Σοκράτης Μάλαμας μετρά πάνω από μια 20ετία στη δισκογραφία και στους συναυλιακούς δρόμους με εντελώς προσωπικό στίγμα και αναγνωρίσιμο μουσικό ύφος που συσπυρώνει γύρω του φανατικούς ακροατές. Τα δύο πρώτα CD στο τετραπλό CD περιλαμβάνουν ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες του Μάλαμα στο Θέατρο Βράχων και το Θέατρο Δάσος της Θεσσαλονίκης, ενώ τα δύο επόμενα είναι ζωντανές ηχογραφήσεις στο στούντιο Royal Alzheimer Hall στη Θεσσαλονίκη. Στο τραγούδι μαζί του η Μαρίνα Δακανάλη.

προλαϊκού ύφους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε να κάνει μια στροφή στα ενδιαφέροντά του και σταδιακά να αποσύρεται από το προσκήνιο, παρουσιάζοντας κατά καιρούς νέες δημιουργίες κυρίως για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σε αυτή τη φάση ορίμασε και υλοποιήθηκε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και αυτό δεν ήταν άλλο από το έργο «Το χρονικόν της Αλώσεως», μια μεγάλης διάρκειας σύνθεση σε φόρμα ορατορίου βασισμένη στο ομότιτλο ιστεροβυζαντινό ιστορικό κείμενο του Γεώργιου Φραντζή.

Χριστόδουλος Χάλαρης υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής με τεράστια εθνική προσφορά. Ο μουσικοσυνθέτης και μουσικολόγος που ανέδειξε την ομορφιά και την ποιότητα της βυζαντινής μουσικής, αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε σε κριτική οικογένεια παραδοσιακών μουσικών. Από νεαρή ηλικία παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Από το 1964 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και σπούδασε μαθηματικά και μουσικό αυτοματισμό. Το 1969 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να ερευνά σε βάθος τη βυζαντινή μουσική. Η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του συνθέτη είχε ως βασικό ερμηνευτή τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Πρόκειται για τον Τροπικό της Παρθένου, ο οποίος κυκλοφόρησε προς το τέλος του 1973. Το Πάσχα του 1976 όμως το μεγάλο όνειρο του Νίκου Ξυλούρη γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά κυκλοφορεί ως αυτόνομο έργο ο Ερωτόκριτος. Επιλέγονται τα καλύτερα μέρη αυτού του αριστουργήματος και ο Χριστόδουλος Χάλαρης αναλαμβάνει να τα ενορχιστρώσει παραδίδοντας ένα μνημειώδες έργο στον ελληνικό πολιτισμό. Μαζί με τον Ξυλούρη τραγουδά η Τάνια Τσανακλίδου.

Ο Αντώνης Καλογιάννης συνεργάστηκε με τη Βίκη Μοσχολίου στον δίσκο του Δήμου Μούτση «Συνοικισμός Α» που κυκλοφόρησε το 1972 και με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στον δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» που κυκλοφόρησε το 1979. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 έφυγε στο εξωτερικό μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και δημιούργησε λαϊκή ορχήστρα με την οποία έδωσαν συναυλίες που είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας. Το 1972 επέστρεψε στην Ελλάδα και τραγούδησε σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα. Ξεχωριστές στιγμές στην σταδιοδρομία του υπήρξαν η ηχογράφηση του πνευματικού αιματηρίου και το κατάσταση πολιορκίας, καθώς και του Ήλιος και Χρόνος Επιφάνεια Αβέροφ. Η δεκαετία του 1980 ξεκίνησε με τον δίσκο «Τραγούδια της γειτονιάς». Με τον επόμενο δίσκο του, «Τα σημερινά», ο Αντώνης Καλογιάννης πραγματοποίησε τη στροφή του στο ερωτικό τραγούδι. Με τα χρυσά σε πωλήσεις σημερινά, ο Καλογιάννης άνοιξε την πιο εμπορική δεκαετία της σταδιοδρομίας του. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Ιωάννα Φάσου Καλπαξή, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Γιωβάνα, ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στην υπεραματική ελληνική τηλεόραση το 1966 και η τρίτη ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης που συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελβετία το 1965. Έλαβε μέρος σε όλα σχεδόν τα ελληνικά φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού μέχρι το 1969. Πρώτη της εμφάνιση ενώπιον κοινού ήταν τον Οκτώβριο του 1959 στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο φεστιβάλ το 1960 κέρδισε το δεύτερο βραβείο με το τραγούδι «Καλοκαιράκι». Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, έλαβε μέρος και σε διεθνή φεστιβάλ. Τραγούδισε συνθέσεις των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσα, Νίκο Μαμαγκάκη, καθώς και τραγούδια του Γιάννη Σπανού στη Γαλλία. Ηχογράφησε επίσης σε σύμπραξη με τους αδερφούς Τζαβάρα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1980 κυκλοφόρησε ο προσωπικός της δίσκος «Ο δικός μου κόσμος» που περιλαμβάνει τραγούδια σε στίχους και μουσική της ίδιας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και απόψε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Αλεξίου, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ελληνική ροκ μουσική. Θα περάσουμε στην δεκαετία του 80 και ίσως προλάβουμε και λίγο από τη δεκαετία του 90. Κοντά μας, όπως και την περασμένη εβδομάδα, όπως σας είπα και πριν, είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Στις σελίδες του γράφει πολλά και σημαντικά στοιχεία για τη ροκ ελληνική μουσική με αποκλειστικές συνεντεύξεις. Γιάννη, καλώς ήρθες και απόψε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, γιατί έχουμε αφήσει κάποια κενά, έχουμε αφήσει δύο δεκαετίες.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι.
0: Ξεκίνησα με Φατμέ και όχι τυχαία. Νεοσμυρνιώτης εσύ, Νεοσμυρνιώτησα και εγώ. Ο Πορτοκάλογλου και η Φατμέ είναι από τους αγαπημένους μας.
1: Ο Πορτοκάλογλου, ο Νίκος είναι πολύ αγαπημένος μου και πολύ επιδραστικός μουσικός προσωπικά. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει αναδειχθεί από το 2000 και μετά στην Ελλάδα, που έκανε και προσωπική πορεία. Είναι ο μεγαλύτερος μουσικός, ο καλύτερος μουσικός για μένα. Μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε με τους Φατμέ, που ήταν ένα ροκ συγκρότημα, αν και ο ίδιος δεν το αποδεχόταν όπως και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, όταν βγήκε ο πρώτος τους δίσκος στα τέλη του 1981 σε παραγωγή Τάσου Φαλιρέα. Δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη ροκ. Επικαλούταν τις επιρροές του που ήταν και από την ελληνική μουσική, από το ρεμπέτικο τραγούδι, το Βαμβακάρι, το Τζιτσάνι, αλλά και τους Beatles και τους Rolling Stones. Η εποχή εκείνη τότε είχε κάνει κάπως τη μόδα το ροκ, εφόσον θα μιλήσουμε για τη δεκαετία του 80, αυτό ισχύει. Mm-hmm. Πλέον είχε κάνει ένα κύκλο το ροκ στη δεκαετία του 70 και πλέον αναζητώντας νέες στάσεις στην Ελλάδα, υπήρχε, ας πούμε, ότι είχε γίνει της μόδας να λένε όλοι ότι είναι ροκ. Αυτό δεν άρεσε στον Νίκο, πιστεύω, και γι' αυτό δεν ήθελε να επικαλεστεί ό,τι επικαλούνταν όλοι και έλεγε, ας πούμε, ότι εμείς δεν είμαστε ροκ συγκρότημα.
0: Τα μουσικά όργανα όμως που είχαν ήταν κλασικά ροκ μουσικά όργανα, σωστά, ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, η δεκαετία του 80, αφού μιλάμε για ροκ, να πούμε ότι πλέον το ροκ άνοιξε. Υπήρχαν πάρα πολλές τάσεις και πτυχές του ελληνικού ροκ. Δεν ήτανε στα όρια που είχαν μπει στη δεκαετία του 1970. Πλέον υπήρχε τα κλασικά ροκ συγκροτήματα που ερχόντουσαν από τη δεκαετία του 70 και συνεχίζανε την πορεία τους στο 80. Υπήρχε μια άλλη ροκ σκηνή που είχε επίκεντρο βάση, ας το πούμε, το Αχ Μαρία, όπου εμφανιζόντουσαν εκεί πολλή μουσική. Ο Γιάννης ο Κούτρας,
0: ο Ζουγανέλης,
1: ο Μπουλάς, ο Κώστας ο Τουρνάς, ακόμα και ο Αντώνης Τουρκογιώρης εμφανιζόταν εκεί. Υπήρχε μια άλλη και διάσταση με βάση αυτό. Υπήρχε η βάση του κύτταρου, το οποίο φιλοξενούσε τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 που συνέχιζαν, αλλά όμως ψάχνοντας σαν κύτταρο τις νέες μουσικές τάσεις εμφανιζόντουσαν πλέον εκεί και new wave συγκροτήματα. Υπήρχε η Σοφίτα, ένα άλλο στέκι πολύ καλό του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη στην Πλάκα, όπου φιλοξενούσε τα new wave συγκροτήματα και τα punk. Βλέπουμε πλέον, ας πούμε, ότι κυριαρχεί ο αγγλόφωνος στίχος στη δεκαετία του 80, αλλά υπάρχει από πίσω και ο ελληνόφωνος στίχος που κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, γιατί πλέον είχε αρχίσει να κουράσει πολλούς που ακολουθούσαν τη ροκ σκηνή ο ξένος στίχος, γιατί δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν.
0: Γιάννη, να περάσουμε τώρα στον Νικόλα Άσημο. Συνθέτης και στιχουργός, τραγουδοποιός, αλλά και αρκετά αντισυμβατικός.
1: Εντάξει, ο Νικόλας Άσημος ήταν ένα κεφάλαιο από μια κατηγορία από μόνος του. Ένα κεφάλαιο μόνος του, γιατί στην ιστορία του ελληνικού ροκ, εντάξει, ήταν ένας ιδιόμορφος καλλιτέχνης, ο οποίος έγραφε τα τραγούδια, το τραγούδισε ο ίδιος, έγραφε στίχους με κοινωνικοπολιτικούς πολλές φορές.
0: Έντονα πολιτικά τραγούδια.
1: Έντονα πολιτικά, καυτηρίαζε την εποχή του, καυτηρίαζε καταστάσεις, καυτηρίαζε το συντηρητισμό, καυτηρίαζε την πολιτική. τους πολιτικούς.
0: Τι πιστεύεις ότι αυτό τελικά ήταν, μια μορφή διαμαρτυρίας ή μια βαθύτερη υπαρξιακή κραυγή, δηλαδή κάτι που έβγαινε από μέσα του?
1: Κάτι που έβγαινε από μέσα του, νομίζω.
0: Απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στην κοινωνία?
1: Ναι, ήταν καθαρός άνθρωπος, δηλαδή ήταν τραγουδούσε αυτό που ήταν, πιστεύω, ο Νικόλας ο Άσημος. Και ήταν έτσι περιθωριακός καλλιτέχνης για την εποχή εκείνη που χωρούσε όλες τις τάσεις. Δηλαδή είχε γυρίσει την πλάση του στις δισκογραφικές εταιρείες, έκανε δικές του παραγωγές, τις οποίες ηχογραφούσε τότε σε κασέτες, τις πουλούσε ο ίδιος. Πήγαινε, ας πούμε, σε συναυλίες, τον θυμάμαι, σε διαμαρτυρίες που γινόντουσαν τότε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μπροστά, και συμμετείχε σε πολλές από αυτές. Πλησίαζε τον κόσμο, είχε κάποιο στέκι και έδινε τις κασέτες. Έκανε διανομή στα δισκάδικα ο ίδιος μόνος του. Και όσοι δισκοπόλες ενδιαφέρονταν και τον γνώριζαν, είχαν και το μουσικό του υλικό. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, ας πούμε.
0: Και έφυγε 38 ετών.
1: Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται για την, όταν έχεις μια τέτοια μοναχική πορεία. Γιατί δεν έκανε με άλλους καλλιτέχνες, έτσι ότι συνυπήρχε σε κάποιες συναυλίες. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Κινόταν κυρίως έτσι μόνος του καλλιτεχνικά. Είχε το δικό του στέκι στην ένα μαγαζί που είχε στα Εξάρχεια, και εκεί πήγαιναν οι φίλοι του, τον έβλεπαν, καθόταν, μιλούσε μαζί τους. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά και για τον τρόπο που μπήκε τέλος στη ζωή του και για το όλα αυτά, τον τρόπο που ζούσε, ας πούμε, στο διαμέρισμά του ή γενικά όπως ζούσε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ο μύθος του σήμερα.
0: Γι' αυτό και σήμερα ακούμε τον Παγάσα,
1: ναι,
0: και κατευθείαν πάει το μυαλό μας στον Νικόλα Άσημο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Γιάννη, ακούσαμε Νικόλα Άσιμο και τον Μπαγάσα και θα περάσουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Άσιμο.
1: Ναι, φυσικά, και βοήθησε πάρα πολύ να γίνει ευρύτερα γνωστός. Είναι μια εποχή, ας πούμε, που ο Νικόλας Άσιμος ενέδωσε στις δισκογραφικές εταιρείες, έκανε δίσκους, τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου μαζί του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, κάτι το οποίο, ας πούμε, ο σκληρός πυρήνας των οπαδών του τότε δεν το δεχότανε. Αλλά βέβαια αυτό βοήθησε πολύ τον Άσιμο, από Άσιμος να γίνει διάσημος, δηλαδή να περάσει σε ένα ευρύτερο, κοινό. Εντάξει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο και αξία στην ελληνική μουσική και στο ελληνικό ροκ. Στους πρώτους δίσκους του ιδιαίτερα, το Φοβάμαι και το Ξαδιερέ του, είναι σημαντική πολύ για την ελληνική ροκ σκηνή και τη βοήθησε πολύ, και είναι και αυτός εκφράζει μια τάση τέτοια που αναφέραμε προηγουμένως, είναι σε αυτά τα ονόματα, έχει περάσει και αυτός από το Αχμαρία και είναι μια σκηνή τέτοια η οποία εξελίσσει, ας πούμε, τα πράγματα. Να πούμε ότι η αλλαγή αυτή στη δεκαετία του 80, έχουμε και άλλες συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει η άνθηση αυτών όλων των τάσεων που λέμε, του new wave, του punk, του κλασικού rock, του μοντερνισμού της rock μουσικής, των συνεργασιών. Ανοίγει πια ο κλάδος γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, υπάρχουν περισσότεροι και καλύτεροι χώροι, έχει φύγει αυτό το rock πλέον να παίζεται στο sporting με κακό ήχο. Υπάρχουν καλύτερες ηχητικές εγκαταστάσεις, καλύτερα μηχανήματα, μεγαλύτερες χώροι, καλύτεροι χώροι.
0: Πολλοί χώροι.
1: Πολλοί χώροι και συναυλιακοί και στέκια.
0: Και στέκια.
1: Στέκια πολλά. Και υπάρχουν επίσης και μουσικά περιοδικά όπως το Μουσικό Express, που στήριζε κατά βάση την ελληνική σκηνή, που είχε βγει στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κράτησε στη δεκαετία του 80 και στήριζε πάρα πολύ την ελληνική ροκ σκηνή.
0: Πολύ ως σημαντικό αυτό το,
1: δηλαδή,
0: κομμάτι,
1: περισσότερο
0: έχεις δίκιο.
1: Ελληνικό ροκ είναι πλέον τα έντυπα που έχουν βγει, έχει βγει το pop και ροκ, ο ήχος γράφει για την ελληνική ροκ σκηνή, η μουσική, όλα αυτά τα περιοδικά που ενημέρωναν τότε σε μια εποχή χωρίς ίντερνετ τον κόσμο, αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο την ελληνική ροκ σκηνή. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στη δεκαετία του 70. Θυμάμαι, μου έλεγε με παράπονο ο Σταύρος ο Λογαρίδης ότι γεμίζαμε δύο φορές σαν μπολ το Λυκαβητό δύο μέρες συνεχόμενες και δεν έγραφε ούτε μία γραμμή η εφημερίδα για τη συναυλία. Ενώ βλέπουμε στη δεκαετία του 80 αυτά όλα συνέβαλαν στο να ανθίσει το ελληνικό ροκ και να έχει πολλές τάσεις και να παίζεται παντού και να αγκαλιάζεται ακόμα και από το ίδιο το κράτος, να κάνει συναυλίες επιχορηγούμενες, ας πούμε, με καλλιτέχνες που υποστηρίζαν την ελληνική ροκ σκηνή.
0: Για τον Παπακοσταντίνο που ξεκινήσαμε να μιλάμε, τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο διαχρονικό?
1: Είναι και αυτός από τους ενεργούς μουσικούς σήμερα που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70.
0: Άρα μιλάμε 55 χρόνια και.
1: Ναι, ναι. Που κάτι σημαίνει από μόνο του αυτό. Δηλαδή είναι μια αξία. Και μάλιστα θέλω να πω, επειδή μιλάμε για την ελληνικό ροκ, για το ελληνικό ροκ στο οποίο, ας πούμε, έτσι έγινε γνωστός αρχικά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ότι ήταν τόσο επιδραστικός και η φωνή του είχε μια τέτοια δυναμική που περνούσε και σε κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι η μητέρα μου, ας πούμε, που δεν είχε καμία σχέση με το ροκ, ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Βασίλη Παπακοσταντίνου και είχε πάει και σε συναυλία του, μάλιστα μαζί τα, για να, άμα μπορούσε να πάει σε κάποια συναυλία, να την πάμε σε συναυλία, γιατί κάτι της έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως ισχύει για πολύ κόσμο τότε.
0: Έχεις δίκιο. Μήπως είχε παίξει ρόλο ότι τη δεκαετία του 70 τον ακούμε σε ένα διαφορετικό είδος, πιο πολύ αγωνιστικά τραγούδια?
1: Ναι, εντάξει, ήταν και πολιτικοποιημένος ο καλλιτέχνης. Να πούμε ότι ο πρώτος του δίσκος ήταν το 1976 με το «Της Εξορίας», ένα δίσκος του Μίκη Θοδωράκη. Μετά έκανε τους δύο δίσκους ροκ μουσικής, το οποίο προανέφερα. Και γενικά είχε ένα ταλέντο το οποίο δεν μπορούσε να περιοριστεί σε κάποια κλειστά όρια της ροκ μουσικής, θα το πούμε. Γι' αυτό και ασχολήθηκε με όλα τα είδη. Μάλιστα σε μια ερώτηση που του είχα κάνει προσωπικά με αφορμή μια συναυλία στο Ηρώδιο, μου είπε ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να τραγουδάει όλα τα μουσικά είδη.
0: Τον έχουμε δει να συνεργάζεται και με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Ναι, έκανε πάρα πολλές συνεργασίες που είχαν κάνει και αποτύπωμα και ζωντανές εμφανίσεις που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα καλλιτέχνη το οποίο έχει συνεργαστεί μέχρι και με τους Scorpions, έχει δώσει συναυλίες και έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό μέχρι σήμερα.
0: Και με τον Μητροπάνο έχουν τραγουδήσει.
1: Ναι. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 80 πλέον τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, η μουσική, οι οποίοι ας πούμε δεν μπορούσαν με όλες αυτές τις συνθήκες που αναφέραμε, τις αντίξωες, τη μη υποστήριξη των δισκογραφικών εταιριών και γενικά του τύπου να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα μέσα των συγκροτημάτων, ότι αφομοιώθηκαν μέσα σε νυχτερινά κέντρα, τα οποία ας πούμε πλέον άλλαζε η μουσική, ανθούσαν τα μπουζούκια και πολλοί καλλιτέχνες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, τα οποία ήταν σπουδαία ταλέντα, αφομοιώθηκαν στα νυχτερινά κέντρα αυτά και μάλιστα τους επιζητούσαν τέτοιους μουσικούς οι λαϊκοί καλλιτέχνες, γιατί είχαν στην ορχήστρα τους μουσικούς που ξέρανε να ευέλικτους, που ξέρανε πολύ καλά να παίζουν μουσική, να παίζουν κιθάρα, πολύ καλοί κιθαρίστες. Τους έβλεπες ξαφνικά, βλέπεις δίσκους σήμερα, ακόμα και δίσκους ας πούμε ακραίας λαϊκής μουσικής που λέμε, τους λέμε σκυλάδικα ας πούμε μέσα, με φοβεροί παίχτες να παίζουν μέσα.
0: Τα οποία ήταν πολλά τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ήταν πολλά.
0: Αυτά τα μαγαζιά που είπες σκυλάδικα.
1: Και δίνανε και ιδέες, υπήρχε αλληλοεπίδραση. Δηλαδή ένας ντράμερ που παίζει σε μια λαϊκή ορχήστρα, ένας κιθαρίστας, ακόμα και ένας μπασίστας ή και ένας πιανίστας, έδινε, επειδή δεν μπορούσε να αποποιηθεί το παρελθόν του και τις μουσικές του ρίζες, παίζοντας λαϊκά, επηρέαζε και τους καλλιτέχνες αυτούς που έπαιζαν καθαρά λαϊκή μουσική.
0: Από τον Παπακοσταντίνου τι θέλεις να βάλουμε, Άσε με να κάνω λάθος ή Σαν Ναυαγός που είναι Μητροπάνος Παπακοσταντίνου?

0: ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, εξαιρετικό τραγούδι. Και θέλω να περάσουμε στον Νίκο Γιώγαλα. Και αυτός έχει μια μεγάλη διαδρομή. Και στην περίπτωση του Γιώγαλα βλέπουμε να συνυπάρχει η ροκ μουσική και με άλλα είδη. Να σου θυμίσω τη Βασιλική, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Άρα αυτό που λέγαμε για την εξωστρέφεια που υπάρχει τη δεκαετία του 80, βλέπουμε αυτά τα ανοίγματα τα κάνουν και σε άλλα είδη.
1: Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Γιώγαλας ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του Σανάκαρα που είχε δημιουργήσει στην γενέτειρά του, όπου παίζανε παραδοσιακές διασκευές, παραδοσιακών τραγουδιών διασκευές, με ένα ροκ ήχο, ηλεκτρικό. Αυτό έγινε στη δεκαετία του 70, έτσι. Στη δεκαετία του 80 λοιπόν το συναντάμε να έχει μια σόλο καριέρα, η οποία ήταν πετυχημένη εξ αρχής με ένα τραγούδι το οποίο, ας πούμε, το έγραψε ένα βιωματικό τραγούδι, το οποίο το ανέδειξε σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής. Δηλαδή ο Γιώγαλας, ας πούμε, θυμάμαι στις κασέτες που γράφαμε τότε κατεξοχήν στη δεκαετία του 80, ας πούμε, ένας τον άλλον, υπήρχε πάντα μέσα με το Σαν Σταρ του σινεμά, αν μη τι άλλο, σίγουρο αυτό, μαζί με διάφορα άλλα συγκροτήματα. Δηλαδή γράφαμε κασέτες οι οποίες είχε μέσα, ξέρω εγώ, από Πουλικάκο, Ηρακλή Τριανταφυλλίδη, μέχρι Αντώνη Τουρκογιώργη που έκανε σόλο καριέρα, είχε Αγάπανθος, είχε Τουρνά, είχε, ξέρω εγώ, Μπουλά μέσα, Φλασάκι, το ρέγκε τραγούδι που είχε κάνει, όλα αυτά τα τραγούδια, και συνυπήρχαν αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες μέσα στο... Ο Κούτρας που είχε κάνει επιτυχία τότε πριν ακολουθήσει, ας πούμε, το ρεπερτόριο του Θάνου Μικρούτσικου, ο Γιοκαρίνης με την Ευλαμπία και το πρώτο του δίσκο, η Ευλαμπία μπήκε στο τέλος γιατί δεν χωρούσε, θέλανε ένα άλλο κομμάτι και δεν το ήθελε ο ίδιος να μπει, αλλά επέμενε η εταιρεία και μπήκε και έγινε τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ο οποίος προέρχεται και αυτός από ροκ συγκροτήματα, τους Dragons, στη δεκαετία του 60 και 70, όπου μετά πλέον έκανε σόλο καριέρα και άφησε και αυτός το αποτύπωμά του. Και είχε, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ είχε τεράστια επιτυχία τότε, στη δεκαετία του 80 που μιλάμε. Έκανε μάλιστα και ένα ωραίο διαφημιστικό κόλπο, ας το πούμε, αλλά είχε μεγάλη επιτυχία να παίζει σε μαρίνες εκείνης της εποχής. Δηλαδή τραγούδησε στη Μαρίνα της Γλυφάδας, στη Μαρίνα του Αλίμου, που ήταν έτσι πρωτοποριακό για τότε. Και ήταν ωραίο να το βλέπεις στη θάλασσα, με να ακούς rock and roll, έπαιζε έτσι την Κυριστούρλα, τα Φάλσα με Εξαιδιά, όλα αυτά που είχε κάνει στο Ως Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, έτσι. Και μετά ακολούθησε το... στην καριέρα του Λάκης Παπαδόπουλου.

0: Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες μέχρι σήμερα. Είναι και αυτός ενεργός. Και αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο έτσι, στην ελληνική μουσική και ελληνική ροκ μουσική.
1: Γιάννη, τι θα διαλέξουμε? Γυριστρούλα που είχα εγώ στις δικές μου κασέτες ή σαν στάρ του σινεμά που είχες εσύ στις δικές σου?
0: Μεγάλο δίλημα. Εγώ θα έλεγα και τα δύο.
1: Γιάννη, κάτι ακούω. Νομίζω ότι ήδη η Εφη Γεωργοπούλου που είναι στην κονσόλα του ήχου έχει διαλέξει.

0: Γιάννη, ακούσαμε τη γυριστρούλα με τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Και τώρα θα πάμε σε δύο αδέλφια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Τα τραγούδια τους είναι μικρές ιστορίες. Αν ακούσεις τη Ρίτα Ριτάκη, είναι ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Αν ακούσεις το Φάνη, είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία.
1: Ναι, είναι τα τραγούδια τους βιωματικά. Και μάλιστα αυτά που ανέφερες που είναι από τα Ζεστά Ποτά, ένας δίσκος
0: εξαιρετικός
1: από τους κορυφαίους, και ήταν σε παραγωγή Θοδωρή Μανίκα, να το πούμε αυτό, γιατί είχε κάνει πολλές επιτυχίες ο Θοδωρής ο Μανίκας, εξαιρετικός παραγωγός, ο οποίος δίσκος είχε, είναι όλα τα τραγούδια του γνωστά μέσα, έχουν μείνει διαχρονικά. Γράψανε κι άλλα, αλλά από τα Ζεστά Ποτά είναι όλα τα τραγούδια.
0: Έγιναν επιτυχίες.
1: Και θυμάμαι σε μια συνέντευξή τους που είπαν μετά από πολλά χρόνια, που τους ρωτήσανε αν θα μπορούσατε σήμερα να κάνετε ένα δίσκο σαν τα Ζεστά Ποτά. Και είπε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάμε άλλα 10 χρόνια να μείνουμε στο Βερολίνο και μετά να τραγουδήσουμε τις εμπειρίες μας, τα βιώματά μας και τις αναμνήσεις μας.
0: Άρα όλα τα τραγούδια τους είναι βιωματικά, είναι κάποιες ιστορίες που έχουν ζήσει οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Τι θα επιλέξουμε?
1: Προσωπικές οπτασίες είναι ωραίο κομμάτι.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ και θα πάμε σε ένα συγκρότημα που το 1986 έδωσαν στο Λυκαβητό μία από τις πιο καθοριστικές συναυλίες της καριέρας τους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Τερμίτες.
1: Εγώ δεν ήμουνα σε αυτή τη συναυλία, αν και θαυμάζω πολύ τον Λαβρέντη, τον Μαχαιρίτσα και τον αγαπώ. Και δεν μπορώ να πω τι έγινε. Ήταν σημαντική για όσους τη ζήσανε. Ήταν τη δεκαετία του 80 και 90 ο Λυκαβητός στο σημείο αναφοράς της Αθήνας για συναυλιακό χώρο. Είναι ένας μεγάλος χώρος που έχει με τα κατάλληλα μηχανήματα πολύ καλή ακουστική. Είναι ρομαντικός χώρος γιατί βλέπεις όλη την Αθήνα. Είναι σαν ιεροτελεστία να πας στο Λυκαβητό, ανεβαίνοντας περισσότερο με τα πόδια επάνω. Μετά κατεβαίνοντας με τα πόδια πάλι κάτω. είναι το κάτι άλλο. Όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες που έχουν ένα κοινό που μπορεί να γεμίσει το Λυκαβητό έχουν δώσει συναυλία στο Λυκαβητό και αποτελεί και σημείο αναφοράς σε όλους αυτούς.
0: Ξέρεις όμως τι διαπιστώνω, ότι μιλήσαμε για πολύ σημαντικά συγκροτήματα τα οποία κάποια στιγμή διαλύονται και ακολουθεί συνήθως όλο καριέρα ο τραγουδιστής. Το είδαμε και στους Τερμίτες και βλέπουμε σε όλο καριέρα μετά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, το δούμε και με τους Φατμέ. Γιατί πιστεύεις αυτά τα συγκροτήματα δεν μπορούν να συνεχίσουν κι άλλο μαζί? Ειδικά
1: στιγμή...
0: όταν αποκτούν φήμη, όταν αποκτούν, ξέρεις, ναι, κοινό, τότε βλέπουμε να επιλέγει ο τραγουδιστής να ακολουθήσει όλο καριέρα.
1: Είναι διάφοροι λόγοι που μπορεί να διαλυθεί ένα συγκρότημα. Ο βασικός λόγος είναι όταν κάνει τον κύκλο του. Δηλαδή όταν κάνεις έναν αριθμό δίσκων, παίζοντας τα ίδια μέλη, ας πούμε, υπάρχει η εσωτερική ανάγκη σε κάποιο καλλιτέχνη να ανανεωθεί. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τον performer, με τον τραγουδιστή, ο οποίος, ας πούμε, έχει ένα ταλέντο το οποίο θέλει να το αξιοποιήσει, να το διευρύνει, να δει αν μπορεί να βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του, αν μπορεί να ακολουθήσει την ίδια επιτυχία και ως σόλο καλλιτέχνης και τα λοιπά. Και υπάρχει και η φθορά του χρόνου φυσικά. Αυτό βέβαια αφήνει πιο πολύ εκτεθειμένο στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος που συνήθως ακολουθούν. Όπως είπα, κάνουν τα πράγματα τον κύκλο τους και υπάρχει φυσικά και η φιλοδοξία του καλλιτέχνη που είναι μια εσωτερική ανάγκη που μεγαλώνει μέσα του, θέλει να δοκιμάσει τον εαυτό του και θέλει να διευρύνει και τους ορίζοντές του. Δηλαδή βλέπουμε πολλά συγκροτήματα που διαλύθηκαν, οι performer που ακολούθησαν solo καριέρα μετά, παίξαν άλλα είδη μουσικής, συνεργάστηκαν με άλλους ανθρώπους. Είναι η φιλοδοξία του καλλιτέχνη.
0: Και στο εξωτερικό το έχουμε δει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Sting με τους Police, ο Freddie Mercury με τους Queen, το βλέπουν, δηλαδή αυτό συμβαίνει. Ποιο τραγούδι από τους Τερμίτες θα διαλέξεις?
1: Αυτό το αφήνω σε σένα.
0: Φυσικά θα διαλέξω το Πόσο σε θέλω.

0: Γιάννη, από τους τερμίτες θα περάσουμε στους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, τους Pixlax.
1: Οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης είναι ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα, από τα πιο πολύ πετυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής, το οποίο δημιουργήθηκε, συστάθηκε από φίλους στους Αγίους Αναργύρους, στη Δυτική Όχθη που λέμε. Mm-hmm. Και αυτοί είχαν διαφορετικά ακούσματα, τα οποία τα εξέλιξαν στην πορεία τους και σε διάφορες συνεργασίες που κάνανε, και είχαν επιρροές τόσο από την ελληνική ροκ μουσική, από την ξένη ροκ μουσική, αλλά και από την ελληνική και από τα ρεμπέτικα και από τα λαϊκά, και αυτό φαίνεται και στον ήχο τους που σταδιακά εξελισσόταν με όλες αυτές τις επιρροές. Μέλος του συγκροτήματος, εκτός από τον Φίλιππο Πλιάτσικα, που είναι ας πούμε ένας καλλιτέχνης δημιουργός που γράφει κομμάτια, τα ερμηνεύει, γράφει στίχους, είναι ένας πολύ καταξιωμένος τραυμαδούρος. Είχαν και ένα μέλος που πρέπει να το σημειώσουμε, να το υπογραμμίσουμε, το Μάνο τον Ξηδού, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή, ήταν άνθρωπος που έχει δουλέψει και στις δισκογραφικές εταιρείες και έδωσε βήμα σε συγκροτήματα όπως έχουμε προπεί ότι είναι στη φάση που οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν να αγκαλιάζουν τον ελληνικό ροκ ήχο, και αυτό δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν μεράκι, από ανθρώπους που δουλεύαν μέσα στις δισκογραφικές εταιρείες, όχι από τα κεφάλια των δισκογραφικών εταιρείων, από ανθρώπους που ήταν υπάλληλοι στις δισκογραφικές εταιρείες αλλά είχαν ένα λόγο, και επέβαλαν ας πούμε διάφορους δίσκους, προτείνανε και τους ολοκληρώσανε την κυκλοφορία, και έτσι φτάσανε σε πολύ κόσμο όλοι αυτοί οι δίσκοι για τους οποίους μιλάμε, τα συγκροτήματα και τα γνωρίζουμε σήμερα κλπ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάνος Ξηδούς, ο οποίος τραγουδούσε στο συγκρότημα, είχε μεγάλη συμμετοχή και ακολούθησε και αυτός με σόλο πορεία μετά, και είναι από τους αξιόλογους πιστεύω ανθρώπους γενικά της ελληνικής ροκ σκηνής.
0: Ίσως γι' αυτό το συγκεκριμένο συγκρότημα το βλέπουμε να διαλύονται, να έχουμε επανασύνδεση, μετά ξανά να διαλύονται, επειδή έχει ισχυρές προσωπικότητες και ισχυρούς καλλιτέχνες.
1: Φυσικά.
0: Που μπορούν να ακολουθήσουν και σόλο καριέρα.
1: Ναι, ο Μπάμπης ο Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν ζωντανό το όνομα των Pixlax, οι οποίοι να πούμε ότι συγκεντρώνουν μεγάλα πλήθη ας πούμε, ακόμα στις συναυλίες τους, που σημαίνει ότι τους έχουν ανακαλύψει και νεότερες γενιές και έχουν αφήσει δυνατό αποτύπωμα. Να αναφέρουμε λοιπόν και τον Μπάμπη τον Στόκα, που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής και εξέχων μέλος του συγκροτήματος των Pixlax.
0: Πάμε να ακούσουμε «Με στέλνεις».

0: πουθενά. Γιάννη, ακούσαμε τους Pixlax, οι οποίοι ξεκίνησαν τέλη 80, αλλά πατάνε και δεκαετία 90, άρα έχουμε μπει τώρα στη δεκαετία του 90 και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα συγκρότημα που ξέρω ότι το αγαπάς. Υπόγεια ρεύματα.
1: Ναι, τα υπόγεια ρεύματα έδωσαν από την αρχή ένα στίγμα στην ελληνική ροκ σκηνή. Είναι από τα συγκροτήματα που επίσης είναι ενεργά μέχρι σήμερα, με όσες αλλαγές έχουν επιβληθεί στη σύνθεσή τους, αλλά παραμένει ο Γρηγόρης ο Κλιούμης, αυτή η φοβερή φωνή που αγαπήσαμε όλοι ως αρχηγός του συγκροτήματος. Όχι αρχηγό, δεν νομίζω να έχουν, είναι ένα τρίο, αλλά έχουν σίγουρα, είναι ο performer, ο τραγουδιστής που πάντα έχει, ας πούμε, έναν ηγετικό ρόλο σε ένα συγκρότημα. Τα υπόγεια ρεύματα είναι μέρος σημαντικό μιας κίνησης μεγάλης που έγινε τη δεκαετία του 90 των συγκροτημάτων, πριν ακόμα οι τραγουδιστές κάνουν τη σόλο τους πορεία, όπου βλέπουμε μια στροφή στον ελληνόφωνο στίχο, μια όθηση που μεγάλη που έδωσε στο ελληνικό ροκ είναι οι τρύπες, η επιτυχία που γνώρισαν, και ακολούθησαν πολλά συγκροτήματα πολύ δυνατά που άφησαν αποτύπωμα τραγουδώντας ελληνικό στίχο και βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τον αγγλικό στίχο που υπερτερούσε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80. Η κίνηση λοιπόν αυτή περιλαμβάνει σπουδαία συγκροτήματα, εκτός από τις τρύπες και τα υπόγεια ρεύματα, είναι η Ενδελέχεια και φυσικά τα Ξύλινα Σπαθιά, που ήταν πολύ κοντά στην επιτυχία που σημείωσαν οι τρύπες. Και πλέον, ας πούμε, υπήρχε το σλόγγαν τότε, ας πούμε, και το κοινό μυστικό ότι οι δισκογραφικές εταιρείες ψάχνουν τις νέες τρύπες και τα νέα ξύλινα σπαθιά. Δηλαδή, περνούσαν ακρόαση συγκροτήματα και ακούγαν τα ντέμο τους, αναζητώντας συγκροτήματα να μοιάζουν σε αυτά, ώστε να ακολουθήσουν την επιτυχία αυτών, τη μεγάλη επιτυχία που είχαν τα συγκροτήματα, τα δύο αυτά συγκροτήματα, και ψάχνουν τους επιγόνους τους.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι με αυτό που είπες? Οι δισκογραφικές εταιρείες ψάχνουν αυτά τα ταλέντα και θέλουν να πάμε 20 χρόνια πίσω. Τι μας είπες για τη δεκαετία του 70? Πόσες αλλαγές μέσα σε 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Που έψαχναν οι ίδιοι οι δημιουργοί να βγάλουν ένα δίσκο, και τώρα σκέψου μετά από 20 χρόνια πόσο πιο εύκολο είναι το έδαφος, πιο στρωμένο για τους νέους καλλιτέχνες.
1: Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες, γιατί περάσαμε στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή βγάζαν σωριδών δίσκους που πολλά από αυτά ήταν σκουπίδια. Δηλαδή αναζητώντας την επιτυχία αυτών, δισκογραφούσαν όλες οι δισκογραφικές εταιρείες, έτσι, συγκροτήματα, πολλές φορές της πλάκας θα έλεγα, αλλά και πολλά συγκροτήματα που είχαν λόγο ύπαρξης, έτσι, και κοινό, και απέκτησαν κοινό, δημιουργήθηκαν οι μουσικές σκηνές που υποστηρίζαν όλο αυτό το, όλη αυτή την κίνηση, εγώ το λέω κίνηση, των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 90, η οποία άνθησε. Είδαμε σκηνές πάρα πολλές παντού, σε όλες τις περιοχές υπήρχαν μουσικές σκηνές. Και βλέπουμε λοιπόν, και πέραν αυτού, βλέπουμε και μια άλλη κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή στη δεκαετία του 90 βλέπουμε που και τη θέση της γυναίκας πλέον που έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτή που είχε η περιορισμένη τη δεκαετία του 60 και 70.
0: Η αντισυμβατική το 70. Το 80 δεν είχαμε πολλές γυναίκες.
1: Και το 80, ναι, το 90 ανοίγει, ας πούμε, το πράγμα, και βλέπουμε, ας πούμε, να εμφανίζονται γυναίκες πάρα πολλές να ηγούνται συγκροτημάτων ως τραγουδίστριες. Να αναφέρουμε στους Make Believe τη Φλόρα Ιωαννίδη, να αναφέρουμε στους Echo Tattoo την Εύα Χαζαπίδης. Είπα δύο σημαντικά συγκροτήματα, είναι πάρα πολλά, και μέλη συγκροτημάτων. Βλέπουμε μπασίστριες, βλέπουμε πιανίστριες. Δηλαδή που δεν το έβλεπες πουθενά. Υπήρχε αδροκρατούτο, ας πούμε, τα συγκροτήματα ιδίως στη δεκαετία του 60-70, γιατί υπήρχε, ας πούμε, μεγάλος συντηρητισμός. Δηλαδή αν ήσουν πανκ τραγουδίστρια, ήθελες να παίξεις σε πανκ συγκρότημα ή σε new wave, το μόνο που θα μπορούσες να πετύχεις ήταν να σε διώξουν από το σπίτι.
0: Ή να σε κλειδώσουν στο σπίτι.
1: Ή να σε κλειδώσουν από το στο σπίτι. Ποιος γονιός, ας πούμε, τότε θα δεχόταν, ας πούμε, η κόρη του να είναι πανκ τραγουδίστρια. Δεν υπήρχε αυτό.
0: Είναι υπήρχαν... Τράβηξε η Δέσποινα Εγκλέζου.
1: Ναι. Mm. Η Δέσποινα Εγκλέζου, ναι, γι' αυτό την αναφέραμε, ότι ήταν επαναστάτρια στην εποχή της.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχεις μελετήσει πάρα πολύ το ελληνικό ροκ. Από το 70 μέχρι το 90, ως προς την ποιότητα, ως προς τους στίχους, βλέπεις διαφορές?
1: Ναι, οι στίχοι μπορώ να πω ότι έχουν βελτιωθεί. Μετά το, δηλαδή το 60, που ήταν, ας πούμε, κάτι μεταξύ σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και το πρώτο ραντεβού και το πρώτο φιλί.
0: Beatles θύμιζαν λίγο.
1: Θύμιζαν λίγο Beatles. Δεν το λέω απαξιωτικά, ήταν ωραία. Είναι αυτά τα πλάσ όλα με feeling που λέγαμε για τους Beatles, με απλούς στίχους κτλ. Οι ανάγκες του κοινού δεν μπορούσαν να ακούσουν τον ίδιο στίχο τη δεκαετία του 70, πόσο μάλλον τις επόμενες δεκαετίες. Και μετά από μια δεκαετία ακόμα, τη δεκαετία του 70, που οι στίχοι ήταν το αδύνατο σημείο των συγκροτημάτων, έβλεπες, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο ήχο με ένα πολύ μέτριο στίχο. Και δεν μιλάω για τα μεγάλα συγκροτήματα που προαναφέραμε στην εκπομπή την προηγούμενη και σε αυτήν, αλλά λέω για άλλα συγκροτήματα που κάνανε ελληνικό στίχο ή και αγγλικό στίχο, που δεν έλεγε και τίποτα. Στίχος βελτιώνεται, πιστεύω, τη δεκαετία του 90 και βελτιώνεται με την κίνηση αυτών των συγκροτημάτων που είπα, που αναδείξαν το στίχο. Να αναφέρουμε και τα διάφανα κρίνα που δεν τα είπαμε στα προαναφερθέντα συγκροτήματα που ηγήθηκαν, ας πούμε, αυτής της κίνησης. Είπαμε 4-5 συγκροτήματα. Μέσα σε αυτά ήταν και τα διάφανα κρίνα που είχαν μαζί σαν ηθήνο νους, ας πούμε, τον Θάνο τον Αναστόπουλο, ο οποίος ήταν ένας ποιητής. Ήταν ένας ποιητής, ροκ ποιητής. Ένας επαναστάτης για την εποχή του, για μένα. Θα πω ότι ήταν ένας Έλληνας Τζιμ Μόρισον ο Θάνος Αναστόπουλος, έτσι. Έγραφε φοβερούς στίχους μέσα από την ψυχή του. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση αυτή που λέμε των στίχων, έτσι. Τα συγκροτήματα πια είχαν στίχους το οποίο είχε ο καθένας το δικό του αποτύπωμα. Ας πούμε, τα Ξύλινα Σπαθιά, που έπαιζε ένα space rock, για μένα διαστημικό rock, με τον Παύλο τον Παυλίδη, ηγέτη. Οι στίχοι του ήταν, ας πούμε, δεν ήταν όλοι, είχαν μέσα το φανταστικό. Νόμιζες ότι βρισκόσουν σε ένα διαστημόπλιο και έβλεπες διάφορους κομίτες, διάφορα. Δηλαδή ήταν ένας διαφορετικός στίχος. Δεν είχε καμία σχέση με τη δεκαετία του 60 και του 70, έτσι.
0: Άρα βλέπεις μια εξέλιξη στο ροκ του 90.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε Υπόγεια Ρεύματα.
1: Βέβαια.
0: Μου αρέσει να μην λέω πολλά.

0: Γιάννη, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να μας μιλήσεις και για ένα συγκρότημα που το έχεις αναφέρει αρκετές φορές στη συζήτησή μας. Ενδελέχεια, τους έχεις πάρει και συνέντευξη και αναφέρεις μία ταραχώδης πορεία γεμάτη προκλήσεις είναι η συνταγή μιας ροκ μπάντας.
1: Ναι, η Ενδελέχεια να πω ότι είναι από αυτά την κίνηση των συγκροτημάτων αυτών ήταν το αγαπημένο μου για κάποιο λόγο. Δηλαδή η Ενδελέχεια είχαν σχηματιστεί σαν η απάντηση στην Θεσσαλονίκη που είχε, ας πούμε, δημιουργήσει δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα, τις Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά. Και έπρεπε να βρει και η Αθήνα, ας πούμε, ένα συγκρότημα το οποίο να ανταγωνίζεται. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να σου πω το αντίπαλο δέος. Σε αυτή την έκρηξη, ας πούμε, που δημιούργησαν οι Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά, και βγήκαν οι Ενδελέχεια, οι οποίοι είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο εξ αρχής μου, τους αγάπησα πάρα πολύ, ο οποίος εξελισσόταν παρακολουθώντας τους Ενδελέχεια. Βλέπεις από ότι από δίσκο σε δίσκο αυτό το ανεξάρτητο, το εναλλακτικό ροκ της ανεξάρτητης σκηνής που αναφέρουμε και τα λοιπά, εξελίσσεται από δίσκο σε δίσκο και γίνεται καλύτερος και ο ήχος και η ερμηνεία και τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή είχαν ξεχωριστά μέλη στο συγκρότημα, ένα πολύ δεμένο συγκρότημα με όρκο και πίστη στη δημιουργία του, πραγματικά είχε γίνει αυτό. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το διεκπεραιώσαν αυτό τον όρκο που είχαν δώσει σε όλη τη μέχρι τη δισκογραφία τους που σταματάει κάποια στιγμή. Πραγματικά γρήγορα τους αγκάλιασε το κοινό και πραγματοποίησαν μια πορεία η οποία έχει αφήσει αποτύπωμα στο ελληνικό ροκ. Και όταν μιλάμε, ας πούμε, για τα συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, αν αναφέρουμε 4-5 ονόματα, σίγουρα μέσα σε αυτά θα είναι και η Ενδελέχεια.
0: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κάναμε 2 εκπομπές για το ελληνικό ροκ. Θα θέλαμε κι άλλες. Δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε αφήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα εκτός. 2 ώρες δεν είναι ποτέ αρκετές για το ελληνικό ροκ του 60, 70, 80 και 90. Θα σου κάνω τη πιο δύσκολη ερώτηση. Εάν σου ζητούσα να μου διαλέξεις μόνο ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα ήταν το δίσκο Τσουτσούνι των Μουσικών Ταραξιαρχιών.
0: Τζίμις Πανούσης. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσουν κοντά μας και μιλήσαμε για το ελληνικό ροκ και μοιράστηκες τις πολύτιμες γνώσεις σου.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ που με καλέσατε σε μια τόσο ωραία εκπομπή, και φυσικά το ελληνικό ροκ είναι ανεξάντλητο και δεν θα εξαντληθεί ποτέ, γιατί συνέχεια βγαίνουν καινούργια συγκροτήματα, καινούργια μουσική και ανανεώνεται, όπως είναι και η αποσύσταση στο rock and roll να εξελίσσεται.
0: Για το τέλος τι έχεις επιλέξει?
1: Για το τέλος θα κλείσουμε την εκπομπή με Ενδελέχεια. Τι τραγούδι να σου πω?
0: Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Μιλήσαμε για το ελληνικό ροκ. Δεν μπορούσαμε σε 2 εκπομπές να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Ωστόσο, προσπαθήσαμε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Αλεξίου, δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε αρκετούς από τους Έλληνες ερμηνευτές αλλά και τα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ μουσικής. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας skaralipapakiearth.gr. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Ενδελέχεια, τι τραγούδι να σου πω.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλώς ορίσατε στη φωνή της Ελλάδας, στη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στα εξωτικά της παράδοσης. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα εκαριώτικο γλέντι. Στην βοήθεια ήταν και ο Γιώργος Ντέρας, στη βοήθεια της παραγωγής. Είμαστε μαζί με τους Παπιστάνους στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, οι οποίοι έχουν έρθει να μας τραγουδήσουν και να παίξουν ζωντανά ένα εκαριώτικο μικρό πανηγύρι για την επόμενη ώρα που ακολουθεί. Εδώ δεν θα σας πω όλους τους τρόπους που μας ακούτε για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι γνωστές πια οι συχνότητες. Καλωσορίζουμε αμέσως την Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κωνσταντίνο Καλογρίδη στο λαούτο.
2: Γεια σας.
0: Τον Δημήτρη Στεφόπουλο στο βιολί.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σε βρίσκω ξανά. Πάντως την προηγούμενη φορά που του είπα, του λέω καλά τον παίζει τον καριώτικο. Μου λέει είχα καλό δάσκαλο, τον Γιώργο Μαρινάκη. Όντως δεν είναι ο βασικός σας βιολιστής, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Στεφόπουλος που τον αναπληρώνει και ο Σταμάτης Πετσάκος στην κιθάρα.
4: Γεια σας.
0: Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια. Με ποιο τραγούδι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Να πούμε ένα όμορφο μπάλο, το μάτια σαν και τα δικά σου.
0: Πάμε.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Μια βόλτα στα νησιά μας. Ό,τι εποχή και να είναι, στα νησιά μας όμορφα είναι. Και κυρίως στην Ικαριά, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί στην Ικαριά δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Και ιδίως στην Παπιστανία. Θέλει να είσαι λίγο συντονισμένος με την Ικαριά για να πας εκεί.
1: Θέλει λίγο θάρρος, είναι λίγο δύσβατη. Και λίγο μορφολογικά.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, αντίξω για να κατέβεις κάτω, αλλά αξίζει όμως.
0: Ευτυχώς.
1: Αξίζει κανένας να δει. Έχει πάρα πολλά ωραία σημεία που μπορεί κανείς να δει και που αλλάζει τόσο πολύ το νησί από σημείο σε σημείο που είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό.
0: Είναι ενδιαφέρον. Και όπως είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή για τις νεκρές ζώνες εκεί κάτω, που έχει περάσει η φωτιά που λέγεται Κατσίκι. Και έχει κατασπαράξει τα πάντα. Αλλά σήμερα θα γλεντήσουμε, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που έρχονται οι Καριώτες στην εκπομπή. Να πούμε ότι έρχεστε από το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας. Κάβο Πάπας είναι το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας. Και όλη η περιοχή, η Παπιστάνη, που έχετε πάρει και το όνομα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Καρκινάγρι, στο Αμάλου, στο Τραπάλου, στον Κάλαμο και μέχρι την... και στο Φάρο, λέει η Μαρία, και στο Φάρο, αν και δεν είναι Παπιστανία, αλλά στείλουμε και στο Φάρο και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε εκεί, τους φίλους, στον Αλ Καπόνε που είναι φίλος καλός και μας φιλοξενεί πάντα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με καριώτικο.
2: Βέβαια.
0: Με καριώτικο πρόγραμμα και πρώτα-πρώτα, χίλια καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Ερτχανίων.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους Παπιστάνους που είναι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μας ταξιδεύουν στην όμορφη Ικαρία. Ξεκίνησαν τα πανηγύρια. 1η του Μάη στο Μαυριάνου. Έχεις πάει ποτέ
1: εκεί,
0: σε αυτό το...
1: Εκεί αλήθεια δεν έχω τύχει.
0: Δεν έχεις τύχει. Αλλά... υπέροχο μέρος.
2: Πολύ ωραία.
0: Και ωραίο πανηγύρι, όλοι φέρνουν τα όργανα.
2: Για τα χωριά είναι λίγος ο κόσμος.
0: Είναι λίγος ο κόσμος και δεν έχει ήχο ηλεκτρονικό.
2: Ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Σε ένα παλιό ωραίο μοναστήρι. Αλλά στον Άι Σίδωρο σας έχω δει. Θα παίξετε φέτος. Θα παίξετε. Ωραία, 14 του μήνα στον Άι Σίδωρο, η Παπιστάνη. Για πες για αυτό το μέρος.
2: Η θάλασσα του Καρκιναγρίου μπροστά δηλαδή. Το νότιο μέρος το βλέπεις από ψηλά από το βουνό.
0: Αλλά είσαι ψηλά και συνήθως φτιάχνει και η ομίχλη. Και είναι ιδιαίτερο το μέρος. Πολύ,
2: πολύ όμορφα είναι και πάνω.
0: Πάνω στις πεζούλες.
2: Όπου ο καθένας προλάβει να κάτσει.
0: Και είναι ημερήσιο πανηγύρι, να ξέρετε.
2: Από το μεσημέρι ξεκινάει.
0: Ξεκινά από το μεσημέρι. Γενικά είναι πολύ όμορφα τα πανηγύρια της Ικαρίας. Βέβαια το καλοκαίρι λίγο κάποια πανηγύρια με τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει πια.
2: Εντάξει, δεν είναι. Έχει παραπάνω κόσμο, όχι πως έχουν αλλάξει. Δεν είναι τόσο πολύ παραδοσιακά.
0: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
2: Το Αγίου Σιδώρου είναι το
0: αγαπημένο. Το Αγίου Σιδώρου. Ναι, είναι και το πρώτο επίσημο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Αμπελοκουτσούρα,
2: ναι,
0: η οποία
2: βεβαίως
0: είναι ένα τραγούδι που μπορεί να διαρκέσει...
2: δύο μέρες.
0: Δύο μέρες, ε. Είναι σαν τις κριτικές μαντινάδες.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι ένα τραγουδάκι που το λέγανε στο τραπέζι, δεν χορευότανε. Δεν χορεύεται ακόμα δηλαδή. Απλά
0: της τάβλας δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα το χορεύουν.
2: Το χορεύουν επειδή δεν είναι πολύ παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά μικρά πανηγύρια δεν το χορεύουν.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μας κοιτάζει το Μάριο γιατί θέλει να μπει μέσα χορέψει και δεν μπορεί. Τελικά, και πόσο είναι αυτό, πόσα τετραγωνικά είναι αυτό?
1: Μια σταλιά.
0: Μια σταλιά, μπορούμε και χορεύουμε. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Αχ. Λοιπόν, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα. Εσύ δεν έχεις πάει καριά, δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
2: Θα πάω φέτος, πρώτα θέως.
0: Θα πας.
2: Ναι.
0: Με το καλό. Θα κολλήσεις κι εσύ. Σε βλέπω.
2: Έχω κολλήσει από την Αθήνα, φαντάσου, ήδη. Χωρίς να έχω πάει.
0: Πότε κατεβαίνετε κάτω? Για τον Άγιο Σίδωρο το πρώτο αυτό?
3: Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα για τον Άγιο Σίδωρο, θα πάμε κάτω. Μπορεί να ξανάρθουμε μια βόλτα, να συνέχεια είμαστε πηγαίνοντα. Όλο το καιρό είμαστε πηγαίνοντα.
0: Α, και το χειμώνα?
3: Ναι.
0: Εδώ παίζετε αυτές τις μέρες που?
3: Παίζαμε στο Περιστέρι σε ένα μαγαζί, στο Αγροτικό. Κάθε Παρασκευή, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Τέλειωσε αυτό.
3: Τώρα τελείωσε, γιατί άνοιξε ο καιρός, ναι, του χρόνου πάλι.
0: Οπότε δεν έχετε κανονίσει κάτι για τους Αθηναίους, για το επόμενο διάστημα? Εντάξει, δεν πειράζει, θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Καλύτερα να κατεβαίνετε και κάτω. Εσένα εκεί πίσω, δεν σε βλέπω και πολύ. Με την κιθάρα μας εδώ, ο Σταμάτης, ο Πετσάκος. Από το Καρκινάγρι είσαι κι εσύ?
4: Όχι, εγώ είμαι το Λαρέδο.
0: Α, το Λαρέδο. Α.
4: Με άλλη μεριά εγώ.
0: Και πώς κόλλησες εδώ με τους Πακιστάνους? Αυτοί είναι και περίεργοι άνθρωποι. Πίνουνε πολύ.
4: Εγώ καλογρίζεται.
0: Πίνετε όμως εκεί στο φούρνο από τις 10 το πρωί γενικά.
3: Δεν έχει και
0: πώς είναι τώρα πραγματικά, θα μπορούσατε να ζήσετε χειμώνα?
3: Είναι δύσκολος.
0: Είναι δύσκολος.
3: Έχει πολύ, ο κόσμος δεν έχει νεολαία.
0: Α, συνεχίσουμε το γλέντι. Με φωνάζουνε τρελή, βλέπω στο πρόγραμμα.
5: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
5: Που το ζητάνε πάντα και το χορεύουνε.
0: Πάντα στα πανηγύρια υπάρχει, ναι. Και ένα, δύο, τρία μπορεί και παραπάνω ταγκό, έτσι δεν είναι?
5: Οπωσδήποτε. Αν δεν παίξει ταγκό και βάλς,
0: σηκώνονται.
5: Έρχονται και μας τραβάνε και μας ζητάνε. Ναι.
0: Σηκώνονται.
5: Ναι, ναι. Και σηκώνονται και έχετε καλά. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους μεγάλους ανθρώπους που εκείνοι περισσότερο τα χορεύουν, αλλά και πάρα πολύ νέοι.
0: Και συνήθως οι μεγάλοι χορεύουν τις μικρές.
5: Ναι, και τους κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όσοι δεν είναι από την Ικαρία, τους κάνει πολύ εντύπωση.
0: Γιατί ζουν πολλά χρόνια, για πλησίες.
3: Γιατί χορεύουν τις μικρές.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα...
5: Γιατί δεν έχουν άγχος.
0: Γιατί
5: τρώνε άγχος. Πολύ λιτά.
0: Έτσι.
5: Ναι, και εντάξει, περπατάνε πολύ.
0: Χαλαράζουν, χαλαρά, ναι. Δεν βιάζονται.
5: Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι είμαι καριώτης στην Αθήνα και θα ζήσω τόσα χρόνια, αλλά ναι. Εμείς θα το επιδιώξουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν ζητάμε τα 120 χρόνια, αλλά 119.
3: Δεν θα πάμε.
0: Πάντως έχω πάει εκεί στο νεκροταφείο στον Κάλαμο και όλοι ήταν άνω των 100, εκτός από 2-3 που ήταν μικροί, 30-35, σε κάποιο δυστύχημα θα φύγανε αυτά τα παιδιά.
3: Ναι.
0: Είναι πραγματικά.
3: Μάλλον η διατροφή ήταν.
0: Η διατροφή, λες.
3: Γιατί τώρα οι επόμενες γενιές δεν είναι έτσι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα.
3: Έχει αλλάξει, ναι.
0: Ωραία, με φωνάζουνε τρελή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς υπάρχει αυτή η παράδοση στην Ικαρία των ταγκό?
1: Από παλιά. Παλιά είχε ένα βιολί και ένα λαούτο στα πανηγυριά. Ούτε τραγουδάγανε ούτε τίποτα. Και οι σκοποί που παίζανε ήταν μπάλος, καριώτικος, ταγκό.
0: Δεν πόλκα, είχε όχι.
1: Η πόλκα ήρθε μετά. Mm. Ναι, πιο μετά. Παλιά είχαν 3-4 σκοπούς. Τώρα μπορεί να ξέχασα κάποιον. Αυτά όμως ήταν. Και χορεύανε το ταγκό και βάλς χορεύουνε.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα. Είναι μεγάλο κομμάτι δηλαδή του προγράμματος ταγκό και βάλς.
0: Θέλεις να πεις κάτι, Θυμία?
2: Να συμπληρώσω ότι είπε και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη. Και
0: καλά.
2: Ξανά από την αρχή.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα κάποια παιδιά στις Βρακάδες και τραγουδούσαν. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Και λέω τι έγινε, τι έχει αλλάξει για βέβαια. Και μετά βέβαια συνεχίσανε, ναι. Και όλοι μπήκανε. Ή το ζητάει και ο κόσμος. Θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, αν πηγαίναμε τώρα εμείς και παίζαμε μόνο μουσική, κάτι δεν θα. Ναι, το έχουν συνηθίσει τώρα, θέλουν να ακούνε τραγούδια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
2: Νησιώτικο γλέντι.
0: Νησιώτικο. Ναι. Νησιώτικο και έχει ο Θεός.
2: Έτσι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Παπιστάνους, Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι, στο λαούτο και στη φωνή ο Κωνσταντίνος Καλουρίδης, στο βιολί ο Δημήτρης Οστεφόπουλος και στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Σταμάτης Πετσάκος. Ένα ταξίδι στα νησιά μας, όπως συνηθίζετε να κάνετε, να μην ξεχνάτε και τα νησιά. Τώρα τελευταία ακούω και κριτικά στα γλέντια της Ικαριάς, έχουν εισχωρήσει, τα έχετε αρχίσει και τα μαθαίνετε.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έρχεται κόσμος από πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο κριτικά, ζητάνε και υπηρώτικα και...
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο, λίγο πιο δύσκολα γιατί δεν έχετε κλαρίνο, αλλά μπορεί το βιολί να αντικαταστήσει.
2: Τα χορεύουν όλα, πηγαίνουν σε σχολές, μαθαίνουν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τα χορεύει, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας και η παράδοσή μας. Αν χάσουμε αυτά, χαθήκαμε. Από πού είναι από την Ελλάδα? Βέβαια, κανείς πάει στην Ικαρία για να ακούσει ένα νησιώτικο, καριώτικο γλέντι. Αλλά για λίγο, αν κανένας παίξει και από αυτά, χαίρονται όλοι και περνάμε πολύ ωραία.
0: Όπως και ζεμπέκικα, όπως και κάποια έντεχνα προς το τέλος.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι τόσες ώρες το πανηγύρι που χωράει να πούμε και όλα και να ευχαριστηθούν όλοι.
0: Έτσι, είναι πολλές ώρες. Πολλές οι ώρες και ποτέ δεν θέλουμε να τελειώσει επίσης. Θέλω να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους Ικαριώτες που μας ακούν από όλο τον κόσμο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Ντέρας εδώ υποστήριξη βάζει κρασί. Από το ωραίο κρασί της Νεμαίας αυτό συγκεκριμένα. Κάτι ιδιαίτερο έχει ο ίνος της Ικαρίας, ο πράμνιος ίνος που λέμε.
2: Ο πράμνιος ίνος. Καταρχήν είναι πολύ ψηλό το κρασί σε βαθμούς. Είναι 16 βαθμοί. Και ίσως δεν ξέρω αν έχει σχέση και με το ράδιο που είχε στην Ικαρία και λίγο.
0: Πολλοί δεν ξέρουν ότι τα νερά είναι ραδιούχα στην Ικαρία. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες ιαματικές πηγές. Αν στέλνατε κάποιον στην Ικαρία που δεν έχει ξαναπάει, πού θα το συμβουλεύετε? Εδώ.
3: Το Δημήτρη.
0: Το Δημήτρη. Πού θα τον πάτε, πού θα τον ξεναγήσετε? Ναι, πού, δε παιδί μου.
4: Όλη η Ικαρία είναι όμορφη. Όλη. Πρέπει να την κάνει όλη η βόλτα. Ανάλογα τώρα τι ηλικία έχει.
2: Ναι, πολύ ιδιαίτερο σημείο είναι η Λαγκάδα που είναι όλο πλατάνια και στο σημείο που βρίσκεται και που είναι έτσι και καλυμμένο, γιατί το είχαν εκεί πέρα για να κρύβονται κιόλας
0: από τους
2: πειρατές.
0: Από τους πειρατές.
2: Ναι.
3: Σαν το γαλατικό χωριό.
2: Και ίσως και γι' αυτό και ο κόσμος τόσο πολύ, δηλαδή το 15 Αύγουστο που...
0: Είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Παραπάνω.
4: Είναι το πρώτο χωριό στη Λαγκάδα που έγινε.
2: Και με τόση δυσκολία να φτάσει κανείς, γιατί είναι χωματόδρομος σε μεγάλο μέρος της διαδρομής για να πάει κανείς εκεί πέρα. Αλλά είναι κάτι το συγκλονιστικό το πώς που βρίσκεται αυτό το κομμάτι.
0: Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί, αλλά με τα μάτια της Ικαριάς, έτσι μην πάτε εκεί και θα θέλετε όλα γρήγορα και εύκολα και εύκολους δρόμους και αυτά. Μην πάτε άμα είναι έτσι, μην πάτε. Θέλει υπομονή.
2: Ναι, θα σταματάει ο οδηγός μπροστά για να μιλήσει με τον γείτονά του, να πει κάτι, θα πρέπει να περιμένει ο πίσω. Δεν κορνάρουνε. Δεν κορνάρουνε και δεν ρωτάνε ποτέ τι ώρα είναι. Αν ρωτήσετε θα σας πούνε παίρνεις φάρμακο. Γιατί ρωτάς.
0: Εκεί έμαθα το εξής πολύ ωραίο που το λέω πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα προγράμματα είναι για τα πλυντήρια. Δεν έχουμε προγράμματα. Κάτι τελευταίο να πείτε πριν σας αποχαιρετήσουμε?
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εμείς για την τόσο όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί σας και μεγάλη μας τιμή να είμαστε εδώ κοντά σας.
0: Να μας ξανάρθετε.
3: Ευχαριστούμε το καλοκαίρι.
2: Μακάρι. Μακάρι.
0: Χαιρετούμε τους Παπιστάνους με ένα Ικαριώτικο. Χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές, τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Τους γεια και χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@earth.gr. iPsychogios@earth.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

Η σύνθεση που ακούσαμε ακολουθεί όλα τα κλισέ, όλα τα στοιχεία που καθόριζαν τα κεντροευρωπαϊκά βάλς του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι δημιουργία ενός νότιο-κορεάτη συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, του Τζο Γιόνγκ Ρουκ. Τίτλος του ορχιστρικού, Cries and Whispers, ακούγονταν στο φιλμ του σκηνοθέτη Park Chan-wook, Old Boy. Η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ των Κανών απένιμε στην ταινία το μεγάλο βραβείο. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Τα φώτα χαμηλώνουν και στο λευκό πανί εμφανίζονται πλάνα από το αριστούργημα του Μαρσέλ Καμί, Ορφέο Νέγκρο.

Η Ελιζέτε Καρντόσο τραγούδισε το «Μανιά ντε Καρναβάλ», τραγούδι του κιθαριστή και συνθέτη Λουίς Μπόμφα. Ήταν το 1959, όταν ο σκηνοθέτης Μαρσέλ Καμί παρουσίασε το «Ορφέο Νέγκρο». Το σενάριο, βασισμένο σε θεατρικό έργο του Βινίσιους Ντε Μοράες, το οποίο με τη σειρά του ήταν προσαρμογή του αρχαιοελληνικού μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Πρωταγωνιστές ο Μπρούνο Μέλο και η Μαρπές Σαντών. Η ταινία απέσπασε δύο κορυφαία βραβεία, το Όσκαρ Ξενόγλωσσης και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Τις μουσικές υπέγραφαν ο Λουίς Μπόμφα και ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ. Το επόμενο τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα». Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είχε συνθέσει τις μουσικές και η Έλλη Πασπαλά τραγούδισε το «Summertime in Prague».

Να έρθουμε τώρα στην μαγική ταινία των παιδικών μας χρόνων, Mary Poppins, του Robert Stevenson. Πρωταγωνιστές, η Julie Andrews και ο Dick Van Dyke. Πραγματικά δεν ήξερες ποιον να πρωτοθαυμάσεις. Εκπληκτικές οι ερμηνείες τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η μουσική. Η μουσική του Richard και του Robert Sherman. Η διαχρονική Mary Poppins είχε προταθεί για 13 Όσκαρ και τελικά πέσπασε 5, 2 εκ των οποίων ήταν για τη μουσική επένδυση και για το τραγούδι «Τσιμ Τσιμ Τσερί».

0: supercalifragilisticexpialidocious, αυτή η μαγική λέξη που υπήρχε στη Mary Poppins, και το Chim Chim Cherry, δύο τραγούδια με την Julie Andrews και τον Dick Van Dyke. Ήταν το 1964 η Mary Poppins.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Οι περισσότεροι σινεφίλ αγαπούν πολύ τις ταινίες του εφιούς Alfred Hitchcock, του άρχοντα των suspense, όπως τον αποκαλούσαν. Το 1956 γύρισε την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Doris Day. Η μουσική ήταν του Bernard Herrmann. Στην ταινία υπήρχε και ένα πολύ γνωστό μας και αγαπημένο τραγούδι που είχαν γράψει ο Jay Livingston και ο Ray Evans. Ήταν το «Και σερά σερά», που λειτουργούσε και σαν light motive η μελωδία του. Το τραγούδι έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της Doris Day.

Whatever Will Be Will Be. Και σερά σερά τραγούδησε η Doris Day από την ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Ερχόμαστε και πάλι στον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, ο Παντελής Βούλγαρης. Από το 1965 μέχρι το 2017 παρουσίασε 17 ταινίες. Ανάμεσά τους, ο Τζίμις ο Τίγρης, το Προξενιό της Άννας, ο Μεγάλος Ερωτικός, τα Πέτρινα Χρόνια, Όλα Είναι Δρόμος, Νύφες, Ψυχή Βαθιά, Μικρά Αγγλία, το Τελευταίο Σημείωμα. Θα σταθούμε στο 1991 και στην ταινία «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου». Οι ηθοποίοι που πρωταγωνιστούσαν ήταν η Αλέκα Παΐζη, ο Θανάσης Βέγκος, η Θέμης Μπαζάκα, η Ειρήνη Γκλέση, η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Αλέκος Ουδινώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεσε μουσικές και θα ακούσουμε σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το τραγούδι «Μικραίνει το φεγγάρι» από την Άννα Βενετσάνου.

Πόσο όμορφη είναι αυτή η μελωδία που ακούσαμε, αυτή η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, από το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Δρόμη παλή». Αυτή τη μελωδία έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στον σκηνοθέτη Σίδνεϊ Λιούμετ για την ταινία του Σέρπικο, εκεί που ο Αλ Πατσίνο έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας μάλιστα και την Χρυσή Σφαίρα. Ενορχιστρωτής, ο Μπομπ Τζέιμς. Δημιούργησε 10 παραλλαγές του θέματος του Μίκη Θεοδωράκη που επένδυσαν τα πλάνα της ταινίας. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ακούμε μουσικές, ακούμε τραγούδια από τον χώρο του κινηματογράφου και μάλιστα ο υπότιτλος της εκπομπής σήμερα «Σινεμά ο Παράδεισος». Στην ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου «Ξαφνικός έρωτας» το 1984, η μουσική ήταν του Σταμάτη Σπανουδάκη, μουσική προσαρμοσμένη στην ευαισθησία της ταινίας. Το ομότιτλο τραγούδι ερμηνεύτηκε με τρόπο συγκινητικό και απέραντα εκφραστικό από την Ελένη Βιτάλη.

Γιάννη Βιτάλη, «Ξαφνικός έρωτας». Το 1995 γυρίστηκε η ταινία «Ο Τσαλαπετινός του Ουαϊόμινγκ» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ινδαρέ. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέθεσε ένα αυτοτελές έργο που εξελίσσεται παράλληλα με τους ρυθμούς της ταινίας. Στο soundtrack και το τραγούδι «Και όλα αρχίζουν αλλιώς», που τους στίχους έγραψε ο τραγουδοποιός Νίκος Ζούδιαρης και ερμήνευσε η Ελευθερία Ραβανιτάκη.

αρχίζουν αλλιώς. Τραγούδησε Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στη μελωδία Νίκο Ζούδιαρη στους στίχους. Τραγούδι από την ταινία του Δημήτρη Ινδαρέ, Ο Τσαλαπετινός του Ουαϊόμινγκ. Και ερχόμαστε στην πολιτική κουζίνα του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη. Το 2003 γνώρισε τεράστια επιτυχία, κόβοντας περίπου 1.300.000 εισιτήρια. Με την ταινία του, ο Μπουλμέτης ξύπνησε τις μνήμες όσων έζησαν στην Κωνσταντινούπολη και βίωσαν τις διώξεις τόσο το 1955 όσο και το 1964-65. Συστατικό στοιχείο της ταινίας, η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που επένδυσε με τον καλύτερο τρόπο τα πλάνα της.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Πανός από το 1961 είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί και να συνοδεύει στο πιάνο σημαντικούς καλλιτέχνες. Γνωρίζει την Brigitte Bardot, που είχε ήδη ανακηρυχθεί ως το απόλυτο σεξ σύμβολ της εποχής. Ερμήνευσε το τραγούδι του «Συντονή» σε στίχους του Σαρλ Κρός, που ακούγονταν στην ταινία του Louis Malle «Vie Privée». Η δισκογραφική επιτυχία του τραγουδιού έδωσε στην μεν Brigitte Bardot το έναυσμα να ξεκινήσει τραγουδιστική καριέρα, στο δε Γιάννη Σπανό να ηχογραφήσει άλλα 3 τραγούδια μαζί της.

Ακούσαμε την Brigitte Bardot στο τραγούδι «Συντονί» του Γιάννη Σπανού. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, από την αρχή της καριέρας του, αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε στενή σχέση με τον κινηματογράφο. Μερικές από τις ταινίες που υπέγραψε με τη μουσική του είναι «Το ταξίδι», «Τα κόκκινα φανάρια», «Η Λόλα», «Το ρεμπέτικο». Το 1968 συνθέτει για την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Εκεί η 17χρονη τότε Μαρία Δημητριάδη, την ημέρα της ηχογράφησης, πήγε στο στούντιο κρυφά από τους γονείς της, τραγούδησε αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι «Ένα πρωινό», σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

από την σημερινή μας περιήγηση δεν θα μπορούσε να λείπει η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το 2003 ο Κορεάτης σκηνοθέτης Τσαν Γουκ Πάρκ παρουσίασε το φιλμ Old Boy. Μια πραγματικά φοβερή ταινία για τα όρια της ανθρώπινης φρίκης και της ανθρώπινης παραφροσύνης. Το Old Boy σάρωσε όλα τα βραβεία στις διοργανώσεις που πήρε μέρος. Και εδώ η μουσική πρωταγωνιστούσε. Μουσική του επίσης Κορεάτη Γιο Γιόνγκ Γουκ. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ήταν ο Μάνος Μοναστηριώτης. Τραγουδοποιός με πάθος, με εύθραυστες μουσικές, με στίχο αφηγηματικό και ρομαντικό. Ακούσαμε το τραγούδι των Εραστών. Τραγούδι επηρεασμένο από το αριστούργημα του Ζακ Μπρέλ, το τραγούδι των παλιών Εραστών.

0: Το τραγούδι των παλιών εραστών, Ζακ Μπρέλ, κορυφαίος καλλιτέχνης τον 20ο αιώνα, από τους κορυφαίους του γαλλόφωνου τραγουδιού. Μεγάλα ονόματα της μουσικής ερμήνευσαν και επηρεάστηκαν από τα τραγούδια του.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε, θα κάνε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Οδυσσέας Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, με την στιβαρή φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ανθρώπων της τέχνης και πολλοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματά του. Στη δεύτερη ανθολογία του Γιάννη Σπανού το 1968 συναντάμε «Το μόνο», τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Ο Κώστας Καριωτάκης συνέδεσε το όνομά του με την Πρέβεζα, εκεί που πέρασε τις τελευταίες λίγες εβδομάδες της ζωής του. Είναι από τα δημοφιλέστερά του ποίηματα και έτυχε υπέροχης μελοποίησης από τον Γιάννη Γλέζο. Ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από τον Θανάση Γκαϊφίλια. Και ποίημα τώρα του Γιάννη Σκαρίμπα από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού. Κώστας Καράλης, Σπασμένο καράβι.

Μουσική του Rachel Portman για το φιλμ «Σοκολά» το 2000. Όμορφη ταινία με την Ζιλιέτ Μπινός, τον Τζόνι Ντεπ, τον Άλφρεντ Μολίνα στους πρώτους ρόλους. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Φωνή της Φραντσέσκας Γκανιόν, η σύνθεση του Ρενέ Ντι Περέ. Τίτλος «Αλεγκρία», το κεντρικό τραγούδι στην ομότιτλη παράσταση του Cirque du Soleil. Οι παραστάσεις τους, μία μαγεία του τσίρκου, της ποίησης, του θεάτρου, της όπερας, της τέχνης των κλόουν, του χορού, της μουσικής, σε μια αρμονική συνεργασία με τα ακροβατικά.

Το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε την παράσταση «Πορνογραφία», θέαμα ιδιαίτερα τολμηρό για τα μέτρα της εποχής. Βασικό θέμα η ονειροπόληση στο χθες, στο σήμερα, με οδηγό τη μουσική. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε και την σκηνοθετική επιμέλεια. Τα κείμενα υπέγραφαν ο Άρης Δαβαράκης, ο Γιάννης Βικέλας, ο Δημήτρης Ρίζος, ο Μιχάλης Παπαγγελής και ο Αντώνης Κυριακούλης. Στην παράσταση τα τραγούδια ερμήνευαν η Μέρη Δαλάκου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Γιάννα Κατσαγιώργη και η Μαριάννα Ευστρατίου.

Το California Dreamin' ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία των Mamas and the Papas, δεκαετία του 60. Ακούσαμε μια εξαιρετική διασκευή και ερμηνεία από την Αυστραλή τραγουδίστρια Sia.

«Αυτό που βλέπουν τα πουλιά», τραγούδι του Σταύρου Ρουμελιώτη με την εξαιρετική Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ για την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και παρακολουθείτε την εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 μέσα από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας, ο τίτλος, μια ιστορία η οποία μας πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε υπάρχει εκπομπή, αρχικά ως τηλεοπτική και στη συνέχεια τώρα τα τελευταία χρόνια ως ραδιοφωνική, με ένα πλαίσιο έτσι και αντικείμενο ενασχόλησης, θα έλεγα ντοκιμαντερίστικο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί θα πάμε πίσω στην ιστορία και θα αναδείξουμε μια σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης. Και όταν λέμε σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά στις αρχές του 1900, ας πούμε ότι οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι πήγαν προς τα τέλη του 1800 και την πρώτη δεκαετία και δεύτερη δεκαετία του 1900 υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να βγει ο μεταναστευτικός νόμος του 1924 και να παγώσουν τότε για αρκετά χρόνια τα πράγματα. Οι Έλληνες όμως στην Αμερική, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε, οι Έλληνες μετανάστες αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό θα δούμε σήμερα, για το ποια ήταν η υποδοχή και πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε οι κάτοικοι